βρίσκω την ακρή πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Κάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γοήτευε ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γράμματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Το κρεβάτι μου, το στήθος σου. Άννα, μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικη μικρή ερωμένη. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω, άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια, δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρονώ το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Μότσα, Ρέκβιεμ, Άγνους Ντέι, Γιέστερντέι. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κάτω από το τραπέζι. Απόψε, Άννα, στο καλύτερο ξενοδοχείο. Απόψε, στο πρώτο σου όνειρο. Κάνε κουράγιο, Άννα.

πεις. Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ, παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει. Έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα από μολύβι κι ουρανός από πεύκα. Απόμακρες ανάκατες φωνές. Η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδελφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή, μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα, και ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα.

0: κάνει κουράγιο, Άννα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

φύγει. Την αναλύστη στιγμή στρίψε ένα κέρμα να αποφασίσει πως και πως

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: Μάκο μας. Γιατί όχι.
1: Όχι, δεν σου πάει αυτό το τέμπο. Δεν σου πάει αυτό το τέμπο. Θα το αλλάξουμε. Θα βάλουμε κασέτα με λαϊκά.
0: Ωραίο τραγουδάκι για μένα ήταν αυτό, λέει ο φίλος ο Διαμαντής. Γι' αυτό το αφιερώνουμε. Ξύπνα, αγάπη μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε. Γεια σου, Διαμαντή. Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
1: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Με Νάνα Μούσχουρη και Ξύπνα, αγάπη μου. Όπως σας τραγούδισε, σας τραγούδισε εδώ ο Μπάμπης. Ξεκινήσαμε. Μουσική στίχη Κώστα Γιαννίδη. Ήταν ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, συμφωνικός συνθέτης.
0: Ο Γιαννίδης στίχη και ο Κωνσταντινίδης συνθέτης.
1: Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης ήταν το πραγματικό όνομα. Και το είχε μετατρέψει το ψευδώνυμο για τα πιο ελαφρά τραγούδια, ήταν Κώστας Γιαννίδης. Κάποτε είχε γίνει
0: και
1: η
0: για
1: ζωή
0: τα πιο σοβαρά ήταν
1: Γιάννης Κωνσταντινίδης.
0: Μπράβο, καλό.
1: Κάποτε καλό. Είχε γυριστεί νομίζω και σε σύριαλ η ζωή του Κώστα Γιαννίδη.
0: Έτοιμο σήμερα να πω Κώστα Γιαννακίδη από τον συνάδελφο.
1: Πού τον θυμήθηκες? Χαιρετισμού στον Κώστα τον Γιαννακίδη. Λοιπόν, τραγούδι τα μαμ για την ώρα, έτσι.
0: Εμείς τα μαμ. Θέλω πιο ευρωπαϊκούς χαρακτηρισμούς.
1: Οι λιαχτίδες χτύπησαν, σε χάιδεψαν το πρόσωπο.
0: Στο κεφάλι μου, όχι στο κεφάλι μου.
1: Τα στέρια φύγανε. Είχε εντωμεταξύ μια φανταστική βραδιά, ένα υπέροχο φεγγάρι. Θες που έτσι περπάτησα κατά τις 9 εκεί πέρα πριν ακόμα.
0: Κάθε μέρα βγαίνεις στις 9, αυτό το έχουμε καταγράψει.
1: Εκεί, 8.30-9 εκεί έξω.
0: Τι ώρα γυρίζεις?
1: Για μισή ώρα, τρία τέταρτα, το πολύ μία ώρα βγαίνω εκεί. Μεταξύ, λίγο να πέσει ο ήλιος, 8 με 9, άντε το αργότερο 9.30 είμαι πίσω.
0: Είναι ωραία ώρα εκεί. Να πηγαίνεις και εκεί δίπλα στη θάλασσα, βλέπεις και το πώς φεύγει το φως και δίνει τη σειρά του στο σκοτάδι. Είσαι ρομαντικός τύπος, κατά βάθος.
1: Είμαι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, είμαι μάλλον επικούριος. Ξέρεις τους επικούριους. Η φιλοσοφία των επικούριων. Τέλος πάντων, αυτοί που γνωρίζουν από φιλοσοφία θα με καταλάβουν τι εννοώ. Οι αισθήσεις. Να ζουν οι αισθήσεις. Πόσα χρόνια έχουμε να ζήσουμε, Μπάμπη. Περπατάς τώρα. Ήμουνα χθες στη Γαβριλίδη και έναν αγαπημένο μου δρόμο στα όρια Θεσσαλονίκης Καλαμαριάς. Λοιπόν, μοσχοβολάνε, τάγια σε μια, τα λουλούδια όλα. Πες το εδώ πέρα, όπως έχουμε και στην έκθεση δίπλα που έλεγα τις προάλλες. Το δέντρο με. Το, όχι το φασκόμηλο.
0: Το φασκόμηλο το πίνει. Γυρνώντας το σπίτι.
1: Όχι το φασκόμηλο. Το άλλο το ρόφημα που έχει τα ωραία τα λουλούδια και μοσχοβολάνε.
0: Τέλος
1: πάντων. Θα το θυμηθώ μετά. Θα το θυμηθώ μετά. Πολύ ωραίο πρωινό. Πολύ ωραίο βράδυ και αυτό που πέρασε. Καλοκαίριασε.
0: Σήμερα βέβαια ξυπνώντας, αν δεις, ο ουρανός δεν είναι καθαρός. Είχε δηλαδή σύννεφα και έχει σύννεφα πάνω από την πόλη.
1: Έχει λίγα σύννεφα, ναι.
0: Εχθές συνομίλησα με τον αγαπημένο μας τον Χρυσόστομο τον Παρανό, ο οποίος έλεγε ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει, ότι δεν θα έχουμε ζητήματα και θέματα και τα λοιπά τις επόμενες
1: σημείες. Εγώ νομίζω από ό,τι είδα μόνο λίγο αύριο κάπως έτσι θα είναι, ίσως περισσότερη δροσούλα και μετά ξανά από Σάββατο πάλι πάμε σε τριαντάρια.
0: Φίλε μου, ήρθε το καλοκαίρι, τέλος. Δηλαδή, φεύγει ο Μάιος, όχι με τον τρόπο με τον οποίο μπήκε. Θυμάσαι ότι είχε μπει με βροχές και με καταιγίδες. Ήρθε η ώρα να παραδώσει τη σκυτάλη, να παραδοθεί ανεφόρον στο καλοκαίρι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αργύρι. Φλαμουριά, μήπως εννοούσες?
1: Φλαμουριά, φίλε. Το είπε ο Αργύρης.
0: Αυτό δεν είπα τώρα. Όχι, έτσι μου ήρθε από το μυαλό.
1: Σου ήρθε από το μυαλό αυτό. Φλαμουριές που έχει και εδώ πέρα στην έκθεση. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ο Αργύρης το είπε.
1: Α, μπράβο, μπράβο, ρε Αργύρη. Μπράβο, ρε Αργύρη.
0: Πολυπλοκότητα. Είπε ο Αργύρης, λέω ο Δούλαντζης, ότι είναι η φλαμουριά.
1: Α, μπράβο.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη, τον Μπυρνάρα. Στον δρόμο για δουλειά, αυτή την ώρα ανάμεσα σε Παλαμά και Λάρισα. Σας ευχαριστώ, λέει, για τη συντροφιά. Καλή σου μέρα, φίλε Δημήτρη.
1: Να σε καλά, βρε Δημήτρο.
0: Σε ευχαριστούμε που επιλέγεις εμάς για να πάμε παρεΐτσα μαζί σε αυτόν εδώ τον πολύ ωραίο δρόμο. Αυτή τη διαδρομή την ξέρω.
1: Να προσέξεις τώρα, Λάρισα. Δεν ξέρω βέβαια γιατί τον βλέπω εδώ που έχει τη φωτογραφία με την ωραία τη μηχανή. Δεν ξέρω αν είσαι πάνω σε μηχανή τώρα, δύο φορές προσοχή. Εκτός αν είσαι στο αυτοκίνητό σου, εντάξει, και εκεί πρέπει να έχουμε προσοχή, αλλά αλλιώς είναι με τη μηχανή, με αυτά που γίνονται. Παναγία μου.
0: Καλά, είτε προσέχετε, με αυτοκίνητα προσέχετε. Είτε με μηχανές. Το θέμα είναι πόσο καλός οδηγός είσαι εσύ, αλλά στη μηχανή έχει σημασία και πόσο καλός οδηγός μπορεί να είναι και ο απέναντι, που θα έρθει από απέναντι και μπορεί κάποια στιγμή να σου δημιουργήσει ζητήματα.
1: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους τους φίλους. Μπάμπη, δεν ξέρω χθες αν έβλεπες.
0: Όχι, ευχαριστώ.
1: Δεν έβλεπες. Αόματος.
0: Αόματος.
1: Λοιπόν,
0: βοηθήστε τον αόματο.
1: Παρακολουθούσα πριν στις συνδέσεις, στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News, παρακολουθούσα το ρεπορτάζ, το οποίο φαντάζομαι έχετε καλύψει ποικίλο τρόπος, και από Σάμο και από Χίο και από Λέσβο, με το τουριστικό ρεύμα, το τουριστικό κύμα των Τούρκων επισκεπτών,
0: ναι, ναι,
1: λόγω και του Μπαϊραμιού κλπ.
0: Σε μία μέρα κατέβηκαν στην Λέσβο 2.000 Τούρκοι σε μία μέρα, και ανέμεναν ότι μέχρι και χθες και σήμερα μπορεί να φτάσουν και τους 8 με 10.000.
1: Πολύ χαρούμενοι και σε φυσιογνωμίες θα έλεγα τάλε κουάλε, τάλε κουάλε. Άσε τώρα, κοίταξε, που εντάξει, τώρα, το DNA τρέχει εκεί.
0: Από
1: πέρα
0: τη
1: μέσα.
0: Μία, οι Τούρκοι στρατηγοί απειλούν, ναι, με άλλου αυτό, τύπου
1: εκεί,
0: απόβαση.
1: Γι' αυτό εκεί. Τάλε κουάλε. Άσε τώρα, κοίταξε, που εντάξει, τώρα, το DNA τρέχει εκεί.
0: Από
1: πέρα
0: τη
1: μέσα.
0: Μία, οι Τούρκοι στρατηγοί απειλούν, ναι, με άλλου αυτό, τύπου εκεί, απόβαση.

0: όντας εκεί στον Άρδα κιόλας, η πλάκα είναι κιόλας ότι όλα αυτά τα λένε σε πολλά από τα σημεία τα οποία έχουν τα τοπονύμια τα ελληνικά, έτσι, και τα έχουν διασκευάσει σε τουρκικά. Τέλος πάντων, και κατά, ναι, τα άλλα, ναι, κατά τα άλλα, ιστορικά τα δικαιώματα, έτσι, έχουμε εκεί πέρα έναν πολιτισμό παντού να μιλάει, από Κωνσταντινούπολη μέχρι Έφεσο και από Αδριανούπολη μέχρι, ξέρω εγώ που, μέχρι Κύπρο. Παντού υπάρχει αυτός ο πολιτισμός και παρόλα αυτά μιλούν για ιστορικά και νόμιμα δικαιώματα σε Αιγαίο, Κύπρο, Ανατολική, Μεσόγειο κλπ.
1: Ο σκύλος στο μαλλί του το αλλάζει, αλλά το χούι του δεν το αλλάζει.
0: Νομίζω θα έλεγα η βαθιά πολιτική της Άγκυρας. Λοιπόν, εγώ το πήρα χαμπάρι αυτές τις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας εκεί στον Άρδα, ναι, όταν μου ήρθαν κάποια άτυπη ενημέρωση από το δικό μας Υπουργείο Άμυνα σε απάντηση, οπότε φαντάστηκα ότι κάτι είχε πει. Μου ήρθε λοιπόν κάποια στιγμή.
1: Ναι, θέτουν πάλι θέματα αποστρατικοποίηση των νησιών. Γιατί, γιατί αλήθεια
0: και
1: είναι
0: αυτό και πολλά άλλα,
1: ότι τα νησιά μας με την κατάλληλη στρατιωτική υποδομή και τον κόσμο να στελεχώνει μπορεί να αποτελέσουν πραγματικά ένα απόρθητο φρούριο για τις τουρκικές βλέψεις. Και δεν είναι τυχαίο ότι θέτουν μετεπιτάσσως την αποστρατικοποίηση. Γιατί οι Τούρκοι συνηθίζουν να κάνουν μαγκές εκεί που τους παίρνει.
0: Ναι. Η Ελλάδα λοιπόν ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Λέει μεταξύ άλλων άτυπα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά στέλνει σαφές μήνυμα.
1: Απλώς εγώ έχω δει σε αναλύσεις, Νίκο, στρατιωτικών site ή στρατιωτικών αναλυτών, ότι στην τελευταία άσκηση που κάνανε στην ΕΦΕΣ, πώς τη λένε και τα λοιπά, στη Σμύρνη, ότι εκεί αποκαλύφθηκαν νέες δυνατότητες των Τούρκων στην αποβατική τους μηχανή, δηλαδή νέα σκάφη και τεθωρακισμένα, ταχύπλοες λέμβους που πριν έφταναν μέχρι τους 7, τώρα φτάνουν μέχρι και τους 17 άνδρες σε κάθε μία από αυτές, σμίνι drones, αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών αναδύο στις ειδικές δυνάμεις των Τούρκων κατά τη διάρκεια αποβατικών ασκήσεων, εμφανίζονται να κατεβαίνουν και με μηχανές για να δημιουργήσουν και καλά ρήγμα,
0: καλά,
1: στην οποιαδήποτε άμυνα.
0: Αυτά τα έχουν και τα δικά μας τα αποβατικά μέσα. Σε κάθε περίπτωση, επειδή είδα Έλληνες στρατηγούς που γνωρίζουν, όπως τον φίλο μας που τον έχουμε βγάλει και όλους τον έχουμε φιλοξενήσει, τον στρατηγό τον κύριο Καμπουρίδη, να κάνουν κριτική σε αυτά που βλέπουν από τις τουρκικές αποβατικές ασκήσεις και να λένε ότι αυτούς ένας βασικά καλός ελληνικός στρατός τους αντιμετωπίζει για πλάκα, διότι λέει κάνουν απόβαση και είναι σαν να πηγαίνουν σε παρέλαση. Δεν, δηλαδή βλέπεις από τον τρόπο των ελιγμών, από τον τρόπο των διεισδύσεων, από τον
1: τρόπο των κινήσεων,
0: ότι δεν το έχουν. Έτσι λένε οι ειδικοί.
1: Ενισχύουν συνεχώς τον μηχανισμό αυτόν, τον αποβατικό, τον οποίο σχεδιάζουν και υποτίθεται ότι αν έρθει η στιγμή θα υλοποιήσουν σε βάρος της χώρας μας.
0: Εμείς αυτές τις δυνάμεις και αυτές τις κινήσεις της Τουρκίας ελέγχουμε στην απέναντι πλευρά. Και αυτά συνέχεια τα καταθέτουμε και εκεί που πρέπει. Ότι είναι αστείο να ζητάνε, παραδείγματος χάρη, αποστατιωτικοποίηση και τέτοια πράγματα, όταν αυτοί καλλιεργούν και ενισχύουν αποβατικές στρατιές. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας αφήσουμε τώρα τους Τούρκους να πάμε σε πιο χαλαρά πράγματα. Ξεκινήσαμε με τουρισμό στο Ανατολικό Αιγαίο. Λοιπόν, θα σου πω τώρα τι είδα εδώ πέρα από μια εταιρεία κρουαζιερόπλοιων. Έτσι, ναι. Τέρματα τζαμπατζίδικα. Από ένα δημοσίευμα από τον Καζέτα.
1: Καλά,
0: που
1: πότε ήταν τζάμπα, οι κρουαζιέρες έχουν ένα κόστος.
0: Ναι, ακόμη και μέσα στο κόστος θα πληρώσεις και άλλο κόστος. Θα πληρώσεις πρόστιμο 60 ευρώ. Σε ποια περίπτωση, αν πηγαίνεις εκεί, ξέρεις πώς είναι στα κρουαζιερόπλα, και εγώ δεν έχω κάνει ποτέ τέτοιου είδους κρουαζιέρα, τέλος πάντων.
1: Γρήγορος, γιατί ήμουν έτοιμος να αρχίσω.
0: Τέλος πάντων, αυτό που έχω ακούσει είναι ότι είναι συνέχεια, ξέρω, για ένα μπουφέ και συνέχεια τρως, λοιπόν. Ότι λοιπόν απαγορεύεται αυτά που ξέρεις που κάνουν και πολλοί με το πρωινό στα ξενοδοχεία, ναι, εδώ πέρα, να παίρνεις ψωμάκια, σαντουιτσάκια, γλυκάκια, κοκάκια και να τα παίρνεις στις ώρες, να τα βάζεις στην τσέπη σε μια σακούλα, να πηγαίνεις στο δωμάτιο και να τα καταβροχθείς
1: ή οτιδήποτε. Ή στην πισίνα δίπλα ή στην...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η εταιρεία λοιπόν αυτή ενημέρωσε πρόσφατα τους ταξιδιώτες ότι

0: μεταφορά από τον μπουφέ είτε στην καμπίνα είτε οπουδήποτε αλλού, σε σαλόνια, σε πισίνες, σε, θα επιφέρει επιπλέον χρέωση ύψους 60 ευρώ. Λέει ότι η κατανάλωση φαγητού σε καμπίνες, στους χώρους πισίνας, στα δημόσια σαλόνια ή σε άλλους εσωτερικούς χώρους απαγορεύεται και αυτό κρίθηκε απαραίτητο για την πρόληψη μολύνσεων, παρασίτων και για τη διατήρηση καθαριότητας
1: του πλοίου. Αυτό δεν είναι κακό. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι μόνο ότι σε χρεώνω γιατί είσαι λίγο τζαμπατζής και πήρες από τον μπουφέ και την έκανες. Λέει για την κατανάλωση φαγητού. Σημαίνει ότι εγώ ακόμα και αν το αγοράσω από κάπου δεν μπορώ να το φάω εντός του
0: δωματίου. Ίσως θέλουν να κάνουν με ένα σπάρο δύο τριγώνια και να εξοικονομήσουν και να ρίξουν μερικά πρόστιμα έτσι και να έχουν και καθαρό το πλοίο.
1: Δηλαδή πρέπει να τρως σε συγκεκριμένους χώρους εστίασης. Δηλαδή
0: εκεί που σου,
1: είσαι με την σύζυγό σου στην καμπίνα και σου λέει θέλω να φάω μια μπανάνα, Νίκο. Αυτές με το μαγνήσιο.
0: Ναι.
1: Και λες πάρα πολύ ωραία, αγάπη μου. Πάμε σε παρακαλώ στον προκαθορισμένο χώρο για να τη φάμε.
0: Φαντάζομαι. Ένα σνακ.
1: Ναι, αλλά και πού θα μείνει η μπανάνα, η μπανανόφλουδα. Γιατί όταν θα έρθει η καθαρίστρια για να καθαρίσει είτε μεσημέρι είτε το πρωί.
0: Στην καμπίνα.
1: Εάν την βρει. Γελά. Άμα τη βρει, θα πει: έχω βρει μπανανόφλουδα στο δωμάτιο του κυρίου. Πάρε τα 60 ευρώ. Δηλαδή,
0: ωραία, φίλε.
1: Τη βάζουμε στην τσέπη να την πηγαίνουμε.
0: Καλά, με συγχώρεις και εγώ. Δηλαδή, εκεί πέρα, αν είμαι στην καμπίνα που έχω ένα ψώνιο να φάω, ένα γλυκάκι πριν κοιμηθώ το βράδυ.
1: Ναι, ναι.
0: Θα το βάζω στην τσέπη.
1: Όχι,
0: μου,
1: θα τρως το γλυκάκι και μετά θα καταπίνεις και το χαρτάκι. Σιγά-σιγά.
0: Θα το βάζω στην τσέπη μου. Θα πηγαίνω το πρωί στην τουαλέτα να τα αποθέτω.
1: Ναι, γιατί σου λέω, περνώντας κάποια στιγμή και σε ξενοδοχεία δεν έχει τύχει να μαζεύει σε σακούλα. Τα αποφάγια, αυτά που έχουν απομείνει. Γιατί πας μια βόλτα, παίρνεις κάτι μαζί σου, το τρως, το αφήνεις, μένει εκεί, το παίρνει καθαρίστρια. Δεν είναι εύκολο να γλιτώσεις και μέσα στο κουραζιερόπλιο, φίλε μου, τον έλεγχο. Οπότε ούτε στο κουραζιερόπλιο μας βλέπω, Νίκο, φέτος. Γιατί και οι τιμές βέβαια δεν είναι.
0: Ναι, γιατί.
1: Έχω κάνει μια έρευνα.
0: Τα ψάχναμε.
1: Και εσύ,
0: καθόλου.
1: Εγώ φέτος μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ μήπως η κουραζιέρα. Βγαίνει
0: οικονομικότερα
1: από το να κλείσεις δωμάτιο σε ξενοδοχείο και να πας με αυτοκίνητο να περάσεις στο νησί ή να γυρίσεις ξανά με το αυτοκίνητο. Δηλαδή προσπαθώ να τσεκάρω τις τιμές για να δω τι συμφέρει. Για μια οικογένεια με δύο πιτσιρίκια όπως είμαστε εμείς δεν πλησιάζονται ούτε απ' έξω τα κρασγερόπλια. Οπότε Νίκο, το επόμενο που θα δούμε μεγάλο θα πάρουμε πατατάκια, hot dog, λουκουμάδες, τσίχλες, καραμέλες και θα στηθούμε ακριβώς απέναντι εκεί στην προβλήτα και θα τρώμε προκλητικά για να μας βλέπουν οι απέναντι. Να μας βλέπουν οι απέναντι τουλάχιστον κάτι να τους πούμε και εμείς.
0: Πολλοί θα ζηλέψουν.
1: Θα ζηλέψουν, Νίκο, γιατί δεν θα μπορούν να φάνε εκεί. Πρέπει να πάνε στον προκαθορισμένο χώρο του κουρασγερόπλου για να φάνε. Μας βλέπουν εμάς. Είναι ακριβή και η κουρασγέρα. Είναι ακριβή. Είδα κάποια 4-5 ημέρες που πηγαίνει εκεί σε Μύκονο, Σαντορίνη ιστορίες.
0: Ναι, ναι.
1: Πολλά τα
0: πανάκριβα
1: λεφτά. Πανάκριβα
0: και
1: λεφτά,
0: για μια
1: Νίκο.
0: Οικογένεια ολόκληρη.
1: Πολλά τα λεφτά, Νίκο μου, δεν είναι. Για μια μισή οικογένεια δεν είναι.
0: Λοιπόν, για να πάρουμε και τις δικές σας νόμες. Αργύρης, Διαμαντής, Κώστας, Ευαγγελία, Όλγα, Μαρία, Κατερίνα.
1: Ο Διαμαντής δεν την έχει, ο Διαμαντής λέω,
0: Αργύρης.
1: Ο Αργύρης μας δεν την έχει ανάγκη την βόλτα με το κουρασγερόπλιο γιατί δεν στο πρωί τη βλέπει. Δες μας έστειλε εδώ φωτογραφία.
0: Καλά, ο Αργύρης και αν δεν έχει πάει ταξίδια στη ζωή του, ο Αργύρης.
1: Αυτό πρέπει να είναι πίσω από το Μέγαρο Μουσικής, δεν είναι. Αργύρη, εκεί είσαι ή στο Καραμπουρνάκι.
0: Όχι, δεν είναι, είναι στην Καλαμαριά.
1: Στην Καλαμαριά.
0: Εδώ πρέπει να είναι, ναι.
1: Α, μπράβο, εδώ βλέπεις Κρίνη, ακριβώς απέναντι από την Κρίνη.
0: Ναι, Κρίνη.
1: Βλέπεις, πάει πρωί-πρωί για ψάρεμα και λέει γι' αυτόν τον λόγο πηγαίνω για αυτές τις εικόνες. Και μας έχει στείλει μια καταπληκτική εικόνα στο Viber στο 6930-078-228 με τον ήλιο να εμφανίζεται στον ουρανό και να γεμίζει με χρώματα και τη θάλασσα.
0: Ανατολής. Ωραία τα χρώματα της Ανατολής. Να το απολαύσεις, Αργύρη μου, και θα το απολαύσεις τώρα αμέσως και με ένα ωραίο τραγούδι που θα σου βάλουμε. Θα πάμε από Νάνα Μούσχουρη, θα κάνουμε μια στροφή πολιτιστική.
1: Πρόσεξε, έχει απαγορευτικό ρε,
0: και
1: δεν μπορώ
0: θα
1: να
0: πάμε, και θα πάμε, πού θα πάμε, στους Guns N' Roses. Θα ακούσουμε ένα από τα δυνατά τους τα κομμάτια που μας αρέσουν πάρα πολύ, το Don't Cry. Έτσι, συμφωνείς, κύριε Μπάμπη?
1: Ας τα ακούσουμε.
0: Πάμε. Σε βλέπω έτσι αρκετά ανεκτικό.
1: Πάμε.

0: σαν κουνούπια γύρω από τα αυτιά μας ήταν το κλείσιμο του συγκεκριμένου τραγουδιού. Ακόμα δεν σαν άσα που έχει, ρε παιδί μου.
1: Τραβάει, τραβάει. Έτσι είναι το τέλος.
0: Λοιπόν,
1: σαν ελαττήριο που δεν λέει να σταματήσει.
0: Μιλούσαμε τώρα για τουρισμό, μιλούσαμε για κρουαζιέρες, μιλούσαμε για κόστη, για τα ταξίδια. Εγώ, ο Νίκο, φίλες και φίλοι, δεν το είχα ξανακούσει ότι υπάρχει και ένα συγκεκριμένο άλλο είδος τουρισμού. Λέμε, ας πούμε, θρησκευτικός τουρισμός. Πάνε οι άλλοι και είναι προσκυνηματικού τύπου και πάνε και επισκέπτονται μέρη.
1: Εδώ υπάρχει και στρατιωτικός τουρισμός.
0: Φυλάκου όμως ότι υπάρχει και εγκληματικός τουρισμός.
1: Γιατί όχι.
0: Δεν τον είχα ξανακούσει.
1: Γιατί όχι.
0: Με αφορμή, λέει, την διάρρηξη που είχαν πραγματοποιήσει μαμούθ σε βίλα εφοπλιστή.
1: Ναι,
0: από τον οποίο πήραν ελία πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, κάτι χιλιανοί, λέει.
1: Είχαν έρθει
0: δράστες,
1: από τη Χιλή.
0: Είχαν έρθει στην Ελλάδα, πήγανε και μπήκανε στο σπίτι του συγκεκριμένου, άρπαξαν 45 χειροποίητα ρολόγια, Σοφία Μουσακάλη, χειροποίητα 45. Και την άλλη μέρα ο ένας έφυγε για Βαρκελόνη, έφυγε ο άλλος για αλλού. Και η αστυνομία, έχοντας εξαρθώσει την ιστορία, είπε ότι είναι μέλη, λέει, της χιλιανής μαφίας που κάνει εγκληματικό τουρισμό, δηλαδή ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα, πραγματοποιούν διαρρήξεις τέτοιου τύπου μετά από πληροφορίες που έχουν και την επόμενη μέρα φεύγουν και πηγαίνουν σε άλλη χώρα, παίρνοντας μαζί τους τα κλοπημαία ή ενδεχομένως να τα διοχετεύουν από κάποιες άλλες, ας πούμε, διόδους. Και πάνε από χώρα σε χώρα και πραγματοποιούν διαρρήξεις. Δεν είναι φοβερό?
1: Νομίζω
0: Νίκο,
1: ότι...
0: τι θα κάνεις φέτος το καλοκαίρι? Πάμε να κλέψουμε στην Ήπειζα.
1: Νομίζω ότι το έχουμε δει σε κινηματογραφικές ταινίες αυτό, το ότι οι οργανωμένες συμμορίες ληστείων κλπ. Δεν κάπτονται, ναι, σε ένα μέρος.
0: Κορυδαλός Tours.
1: Πώς θυμάμαι, ας πούμε, Ιταλική ληστεία, μια ταινία, ξέρω εγώ, ναι, κάτι τέτοια. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Το συνδυάζεις έτσι.
0: Εγώ δεν το έχω ξανακούσει αυτό το τόσο οργανωμένο. Δηλαδή, στοχοποιούν τον τάδε, έχουν τις πληροφορίες και λένε θα έρθουν τρία τζιμάνια μεθαύριο με την τάδε πτήση.
1: Που μάθανε από τη Χιλή ότι ο άλλος είχε 100 συλλεκτικά ρολόγια στο σπίτι του. Για πες μου.
0: Φαίνεται ότι 40χρονος χιλιανός, έγκλειστο στις φυλακές Κορυδαλού.
1: Χιλιανός, έγκλειστο.
0: Χιλιανός, ναι.
1: Έχουμε έγκλειστους και από τη Χιλή στις Κορυδαλού.
0: Ναι, νομίζω ότι 3 χρόνια έπαιζε σε ομάδα της Β' Εθνικής.
1: Παναγία μου, Παναγία μου.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό δεν είναι φυλακή, αυτό είναι διεθνές κέντρο.
0: Και από εκεί, λέει, οργάνωνε το δίκτυο με πληροφορίες που μάθαινε, τις μετακινήσεις τους έκλεινε προφανώς και τα εισιτήρια νωρίτερα για να τυχαίνει και χαμηλότερη τιμή.
1: Δεν μου λες,
0: με χαμηλό κόστος.
1: Έμπαινε σε μηχανή αναζήτησης, έβλεπε ποια είναι τα κόστη.
0: Στο booking έκανε, έβλεπε τι παίζει και τα λοιπά. Τους οργάνωνε, τους έφερνε, κάναν τις διαρρήξεις. Την επόμενη μέρα, παιδιά, φεύγετε, πηγαίνετε Βαρκελόνη. Μετά από 3 μέρες θα είστε Μάλτα, ξέρω εγώ.
1: Δεν μου λες τη βίζα από πού την παίρνανε.
0: Δεν ξέρω, φίλε, και αυτά είναι ζητήματα.
1: Η ελληνική αστυνομία δεν τα βγάζει αυτά.
0: Τα μέλη της συμμορίας, λοιπόν, που κάνουν εγκληματικό τουρισμό, ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα αφού πραγματοποιούν, λέει, τις χρυσές διαρρήξεις και εγκαταλείπουν τη μια χώρα μετά την άλλη μέσω αεροπορικών συνδέσεων για να είναι πιο γρήγοροι.
1: Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Όλες αυτές οι πλατφόρμες μετά δέχονται και αξιολογήσεις.
0: Ναι.
1: Κάνουν και αυτοί αξιολογήσεις, βάζουν αστεράκια.
0: Μπράβο. Δεν μας άρεσε στην Ελλάδα. Δεν είχε καλό καιρό.
1: Εκείνη η βίλα ήταν. Δεν μας υποδέχτηκαν. Μετά τη ληστεία δεν βρήκαμε τίποτα στο ψυγείο να φάμε. Το air condition δεν λειτουργούσε.
0: Ξεπερασμένα τα συστήματα ασφαλείας και τέτοια πράγματα. Άκουρε, φίλε. Άκου, άλμπουμ διακοπών θα λέγεται, και να λέει εδώ είμαστε στη βίλα του Τάδε, εδώ είμαστε στη Βάρη, κοροπή, εδώ είμαστε στη Μαγιόρκα. Δεν ξέρω, ρε φίλε μου, δεν.
1: Ωραία,
0: δεν τους δικάμε,
1: σήμερα,
0: Νίκο, μας
1: σήμερα
0: δικάνε.
1: Από ό,τι κατάλαβα, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, με τους Τούρκους επισκέπτες και τους Τούρκους φαντασιόπλεκτους αποβάτες, με τα κρουαζιερόπλια, με τον εγκληματικό τουρισμό, από εδώ το έχουμε, από εκεί το έχουμε, φαίνεται ότι είμαστε στις παρυφές τριημέρου.
0: Σήκωσε και το κεφαλάκι σου.
1: Εκδρομικού τριημέρου.
0: Δες, να, το Earth News.
1: Το Earth News τι θα δίνει?
0: Σύνδεση
1: κλασικά
0: από λιμάνι Πειραιά.
1: Λιμάνι Πειραιά ή λιμάνι Ραφίνας.
0: Δες με τις βαλίτσες
1: Blue
0: ο κόσμος,
1: Star, Black Star κλπ. Να, η εκδρομή
0: αυξημένη
1: του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.
0: Και
1: έτσι είναι ο τίτλος, χωρίς να το έχω δει
0: έτσι
1: αυτό.
0: Ναι. Και βλέπεις εκεί τους τουρίστες με τη βαλίτσα, την κλασική, τη μεγάλη, και δύο τσάντες πάνω στη βαλίτσα για να μπορούν να την σέρνουν.
1: Ελπίζω φέτος να λειτουργεί λίγο καλύτερα το ακτοπλοϊκό σύστημα, διότι όπως έχουμε σχολιάσει και τα προηγούμενα χρόνια, στις περισσότερες ακτοπλοϊκές γραμμές γίνεται της κακομοίρας. Κακή οργάνωση. Έχεις, φαντάζομαι, ταξιδέψει αρκετές φορές μέσα στα πάρκινγκ. Πώς ανεβαίνει η υπόλοιπη οικογένεια, πώς παρκάρεις εσύ, πώς κατεβαίνεις, πώς αποβιβάζεσαι. Σαν τα πρόβατα σε έχουν. Ό,τι να είναι. Τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε λίγο να βελτιώσουν τα πράγματα. Κατά τα άλλα, πανάκριβα τα εισιτήρια.
0: Πανάκριβα. Και κάθε χρόνο και δυσκολότερη η μετακίνηση.
1: Και μην πω, άμα τολμήσεις να πας στην καντίνα του πλοίου, να πάρεις σαντουιτσάκια και αναψυκτικά και
0: για το κόστος λες,
1: πληρώνεις άλλο ένα ταξίδι.
0: Ναι, ισχύει.
1: Πληρώνεις άλλο ένα ταξίδι.
0: Ισχύει, σαν να σε βρίσκουν στην ανάγκη. Σαν να σε βρίσκουν στην ανάγκη. Δεν είναι. Όλα έχουν δυσκολέψει, ρε Νίκο. Εγώ το ξαναλέω. Πληρώνουμε το κόστος. Λέγαμε κάποτε.
1: Φαντάσου να σου βάλουν και στα πλοία της γραμμής πρόστιμο.
0: Λέγαμε. Μπορεί. Αύριο μεθαύριο θα το δούμε. Λέγαμε να μπούμε στο παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Βαριά βιομηχανία της χώρας και είναι. Και τι έσοδα και τα λοιπά. Και ανεβαίνει. Αλλά το αντίτιμο το πληρώνουμε εμείς οι Έλληνες. Γιατί πλέον έχουν ανέβει όλες οι τιμές. Γιατί απευθύνονται σε ξένους τουρίστες με βαλάντια. Τα οποία να διαθέτουν, τα οποία δεν διαθέτουμε εμείς πλέον στην καθημερινότητά μας. Και πλέον κάποιοι προορισμοί για μας έχουν γίνει απαγορευτικοί. Δεν λες πάλι καλά που στα χρόνια της νεότητάς μας είχαμε εκείνη τη δυνατότητα, Νίκο, με δραχμές στην τσέπη και χωρίς να έχουμε κλείσει και ξενοδοχείο ή κατάλημα που φεύγαμε και έχουμε κάνει τον γύρο αυτών των νησιών 100 φορές και στις Σαντορίνες πήγαμε και στη Μύκονο πήγαμε και στη Πάρο πήγαμε και στην Κρήτη και στη Ρόδο και παντού.
1: Στην νιώτη μας πολλές φορές φεύγαμε χωρίς να έχουμε κλείσει βέβαια δωμάτιο και θυμάμαι,
0: καμία φορά δεν
1: και θυμάμαι το χαμό που γινόταν στα λιμάνια με τους ανθρώπους τις θείες και τους θείους με τα χαρτονάκια και λοιπά που βγαίνανε εκεί για να σε τσιμπήσουν για δωμάτιο στο λιμάνι.
0: Θα σου πω το εξής, δεν είχες όμως έτσι λίγο μία ζήλια για το γεγονός ότι έφτανες εσύ μες στην αναμπουμπούλα με τα πράγματα και έλεγες να πάρουμε λίγο τώρα το λεωφορείο ή το ταξί για να φτάσουμε να ψάξουμε. Όταν είχα αναονόματα πέρα από το Rooms to Let και έφτανε ο άλλος και έλεγε George, ο George και τα λοιπά είσαι εσύ και τον μπαίνανε να τον πάνε στο ξενοδοχείο κατευθείαν.
1: Ξένοι τώρα, ειδικά κάτι Αμερικάνοι και τέτοιοι, ήταν πάντοτε πιο οργανωμένοι. Αλίμονο, δεν θα πήγαιναν πουθενά χωρίς να έχουν κλείσει προηγουμένως.
0: Ενώ εμείς πηγαίναμε. Κατάστρωμα με τον άνεμο.
1: Ναι.
0: Σαντορίνη. Να φτάνεις το πρωί χωρίς να έχεις κλείσει τίποτα και να πηγαίνεις με το φίλο με την τσάντα στην πρώτη στάση, στην δεύτερη που ήταν και τα λοιπά, να κατεβαίνεις και να αρχίσεις να χτυπάς πόρτες.
1: Που λες για Αμερικάνους, θυμάμαι πόσο οργανωμένοι και στη Σαντορίνη εκεί πέρα. Θυμάμαι μια ταινία την οποία φαντάζομαι τη θυμούνται οι παλαιότεροι, το Summer Lovers. Μουσική Τζόρτζιο Μόροντερ και λοιπά. Summer Lovers. Θέλω να το παίξουμε και το τραγούδι αυτό κάποια εποχή. Που εκεί τους πέραν από το λιμάνι. Τους έπαιρνε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εκεί όλα οργανωμένα. Όλα οργανωμένα. Αυτά. Τις Αμερικανίες που θες εσύ.
0: Α, τώρα φτάσαμε στο σημείο. Άσχετα, άμα δεν μπορούμε να πάμε, να βλέπεις από τώρα το κατάλημα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Την τιμή του, πώς είναι το μπάνιο, πώς είναι η τουαλέτα, πόσα κρεβάτια έχει. Είναι σημαντικό
1: και αυτό. Έχουν περάσει σχεδόν 35 λεπτά που είμαστε travel plan αυτή η εκπομπή. Οπότε για να ολοκληρώσουμε, επειδή κοντεύει και το τριήμερο, το εορταστικό. Θα έλεγα να πάμε και στον καιρό και μετά να πάμε σιγά σιγά και στους τίτλους της πιο σφιχτής επικαιρότητας.
0: Ο καιρός είναι αυτός ο οποίος μας ξεγελά και μας βάζει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί και σήμερα περιμένουμε την πιο ζεστή ημέρα. 32 λέγαμε, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για να μην μαλώνουμε, γιατί έλεγες εσύ 30, είπε στη μέση, για να μην λέει μαλώνουμε στην πρώτη, 31 δίνει για σήμερα.
1: Σιγά που θα μαλώσω άμα έχει 30 ή 31 ή 32.
0: Λοιπόν, 31 δίνει σήμερα για την πόλη της Θεσσαλονίκης η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στην υψηλότερη τιμή, από 16 έως χαμηλότερη. Εγώ σήμερα μπαίνοντας στο αυτοκίνητο, φίλες και φίλοι, είδα να γράφει εκεί το κοντέρ 20 βαθμούς. Και λέω 20 θα είναι, για να λέει τώρα στα πεύκα 20.
1: Όχι, εμένα χθες είχε πιο ψηλά από σένα, τώρα μου δίνει εμένα 18. Σε ένα εύρος κιόλας που μου δίνει 18 με 32 σήμερα εμένα εδώ η πλατφόρμα.
0: Χαμηλότερη σου δίνει 18.
1: Ναι,
0: 16 δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μέχρι 31 βαθμούς επίσημα.
1: Τι άλλο δίνει?
0: Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτική 4 με 5. Mm-hmm. Και ενώ θα είναι βορειοδυτική, δεν αναμένεται να ρίξουν τη θερμοκρασία ίσα ίσα. Το θέμα είναι ότι τις επόμενες ημέρες.
1: Αύριο,
0: Νίκο,
1: νομίζω θα είναι λίγο δροσούλα περισσότερο.
0: Λοιπόν, επειδή λοιπόν θα έχει ένα βοριαδάκι, η αλήθεια είναι ότι θα έχει κάποια φαινόμενα βροχοπτώσεων στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά όχι στο κομμάτι από το Κιλκής μέχρι και την Θεσσαλονίκη εξαιτίας αυτών των βορειοδυτικών ανέμων που θα διώχνουν τα σύννεφα. Θα διώξω τα σύννεφα, θα γίνω αχέρι. Εδώ στην Θεσσαλονίκη λέει δεν θα βρέξει επόμενες ημέρες, κρατήστε το.
1: Σήμερα έχεις πολλές μουσικές εμπνεύσεις. Δεν μπορώ να σε προλάβω. Και πού να τα φτάσουμε τώρα, εντάξει. Και εμένα μου έρχονται βέβαια εδώ από Summer Lovers μέχρι και τυχωματά. Λοιπόν, αυτά έτσι λοιπόν είπες για την Κεντρική Μακεδονία. Γενικά στην Μακεδονία και τη Θράκη και τη Θεσσαλία. Για να δούμε. Στη Μακεδονία σήμερα.
0: Του παλιού καιρού γνώρισα τη μάνα. Ό,τι θα λες, θα βρεις ένα τραγούδι.
1: Σήμερα είσαι. Σήμερα...
0: γνώρισα τη μάνα του Αλέξανδρου.
1: Σήμερα νομίζω έχεις πάρει το χούι από μένα εδώ πέρα. Λοιπόν.
0: Μου τα έχει κολλήσει όλα του τα χούια.
1: Λοιπόν, στη Μακεδονία και τη Θράκη βλέπω και ίσως αυτό συνδυάζεται και με τον ουρανό που βλέπαμε το πρωί. Δίνει πιο πολλές τοπικές νεφώσεις και ίσως και κάποιες τοπικές βροχές, ειδικά μετά το μεσημέρι. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία σε αυτά τα επίπεδα που είπε και ο Μπάμπης, η Θεσσαλία θα έχει πιο έθριο καιρό από τη Μακεδονία και τη Θράκη και θερμοκρασία από 17 μέχρι 31 βαθμούς. Θα μας δώσουν εκεί οι ανταποκριτές. Θυμάμαι μια έκφραση παλιά που λέγανε οι ανταποκριτές του ΟΓΑ. Το θυμάσαι αυτό? Οι ανταποκριτές του ΟΓΑ.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: ΟΓΑ, υπάρχει ΟΓΑ, νομίζω έχει καταργηθεί λοιπόν. Οι ανταποκριτές του ΟΓΑ θα μας δώσουν το τι γίνεται και στη Θεσσαλία τώρα εκεί πέρα, οι φίλοι μας οι Θεταλοί. Λοιπόν, πάμε να δούμε αύριο Παρασκευή στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Στερεά και Εύβοια, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Θα έχουμε και λίγο τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά, όπου αύριο δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς.
0: 28 με 29 είναι η χαμηλότερη, δηλαδή. Αυτή θα πέσει εκεί η θερμοκρασία. Θα,
1: ναι, εντάξει, από το 31-32 θα πέσει εκεί στο 28.
0: Γλυκάκια,
1: λοιπόν,
0: γλυκάκια.
1: Για το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός, έτσι. Σάββατο πλέον θα είμαστε μέσα στο τρίμερο, παιδιά, για να σας το λέω για να χαλαρώσετε, να ετοιμάσετε τα αντιλιακά σας. Και εγώ χθες, άκου να δεις.
0: Να πω όμως και κάτι ακόμα πριν πας στα αντιλιακά. Ότι για την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος υπάρχει αστάθεια και ενδεχομένως να μην είναι καλή ημέρα.
1: Ίσως λίγο να συννεφιάσει. Ναι, το είδα και εγώ. Ναι. Αλλά θα το δούμε. Θα
0: μας τη χαλάσει.
1: Είναι νωρίς ακόμα. Έλα, σταμάτα. Πάμε να τους καλοπιάσουμε, να τους μιλήσουμε εδώ για άμπρες σολέρ. Για τέτοιο.
0: Πες μου τι βάζεις. Άμπρες σολέρ.
1: Όχι, λέω διαφήμιση. Μου έρχεται εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Άκου να δεις τώρα. Χθες, επειδή ξέρεις, είχα το καθιερωμένο εκεί για τα δύσκολα πράγματα με τη μαμά του ραντεβού στο γνωστό νοσηλευτικό ίδρυμα, όπου χθες είχαμε το πρωί και
0: μια κινητοποίηση
1: υγειονομικών. Θα το πούμε κιόλας, εντάξει, για τις συνθήκες στο αντικαρκινικό, στο Θεαγένειο. Λοιπόν, τέλος πάντων πήγαμε, τελειώσαμε εκεί τις δουλειές μας και λοιπά, λίγο με τεμποδίων λόγω κάποιων συστηματικών προβλημάτων. Τέλος πάντων πήγαμε απέναντι στο φαρμακείο για κάποια πράγματα που ήθελε η μαμά και ήταν η πρώτη προσέγγιση που έκανα,
0: ναι.
1: Και αυτό το λέω τις τελευταίες μέρες, ότι εκεί που ήμασταν με βροχές λίγο, λέγαμε πότε θα μπει, όχι το καλοκαίρι, έστω η άνοιξη, ξαφνικά πήγαμε στους καύσονες. Λοιπόν, και εφόσον βρέθηκα στο φαρμακείο και έβλεπα, ξέρεις, είχαν προσφορές όλα τα αντιλιακά μπροστά, όπως τώρα και στα σούπερ μάρκετ κλπ. Και άρχισα να ρωτάω λίγο για κάποια που έχω δει και κάτι, έτσι ξέρεις, γιατί έχουμε και κάποιες ιδιαιτερότητες. Αυτό εκείνο εκεί, το άλλο, το παράλληλο. Και ήταν, θέλω να σου πω, η πρώτη κουβέντα με φαρμακοποιό χθες για αντιλιακά, που σημαίνει ότι άνοιξε και επίσημα
0: η
1: καλοκαιρινή σεζόν. Ναι, ναι. Λοιπόν. Συνεχίζουμε με τον καιρό. Το Σάββατο πολύ καλός, πολύ καλός. Θα έχουμε στα δυτικά και νότια θα καταλάβουν την πτώση θερμοκρασίας που θα καταλάβουμε εμείς την Παρασκευή. Όμως εδώ θα είναι πολύ καλός ο καιρός. Την Κυριακή θα είναι εξαιρετικός. Η θερμοκρασία και σε άνοδο θα είναι πάλι πάνω από 30 και γενικά έθριος ο καιρός με πολύ μικρές εξαιρέσεις. Τη Δευτέρα από τα βόρεια θα αρχίσουν σιγά σιγά λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν.
0: Θα έχει και βροχές, θα έχει καταιγίδες, πιθανώς, θα έχει αστάθεια τη Δευτέρα.
1: Πιθανώς, ναι, περισσότερο το δίνει για μετά το μεσημέρι. Μην τους στεναχωρούμε, θα έρθετε εδώ και
0: δεν
1: θα δροσίσουν
0: όλα. Δεν τους στεναχωρούμε, τους προειδοποιούμε. Γιατί πάει να γίνει αυτό που γινόταν και άλλα καλοκαίρια που λέμε, ότι την ημέρα της αργίας που λες, α, θα πάμε μια εκδρομή, εκείνη την ημέρα να χαλάει. Και όλοι τις καθημερινές που είμαστε εδώ, να λιώνουμε, ας πούμε, στα 35 και στα 40.
1: Δεν πειράζει, όλα καλά. Και κοιτάξτε να δείτε, άμα το σκέφτεστε και ανησυχείτε πώς θα εμφανιστείτε στην παραλία.
0: Ναι.
1: Μην το φοβάστε, αντιμετωπίστε το με χιούμορ, όπως ο φίλος μας ο Μάκης ο Μουδιώτης. Καλημέρα Μάκη. Θα έχτιζα και εγώ κορμί, λέει, αλλά δεν μου δίνει άδεια η πολεοδομία.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω πάντα είμαστε και εμείς.
0: Σε εμάς πρέπει να κάνουμε κινητοποίηση έξω από το συγκεκριμένο τμήμα. Καλημέρα και στην Ευαγγελία. Εδώ λέει ο καιρός είναι έθριος στη Λάρισα, με 20 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Βέβαια, όταν ερχόμουν, λέει, στον εργασιακό μου χώρο, έβλεπα στο βάθος κάτι αστραπές. Όλα καλά όμως.
1: Είδες αστραπές ή αστραποβροντά.
0: Ναι, ναι, στα γύρω ρίνα φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε με τίτλους ειδήσεων. Προηγουμένως όμως, ξανά ταξιδιάρικο τραγούδι, Christopher Cross και «Θα ταξιδέψω σαν τον άνεμο», «Ride like the wind», έτσι.
0: Για δώσε.
1: Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι.
0: Έλα, πάμε να πιαστούμε, πάμε.
1: Απολαύσουμε.
0: Πάμε.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, στο πολύ ωραίο σχόλιο του Μάικ του Μουδιώτη για τα σώματα που χτίζουμε,
1: ναι,
0: και που θέλουμε άδεια από την πολεοδομία, πρόσθεσε κάτι πολύ πετυχημένο η Ευαγγελία, ότι τέλος πάντων, αν όχι κανονική άδεια, μία άδεια εργασιών μικρής κλίμακας, θα την εξασφαλίσουμε όλοι.
1: Ναι, είναι η απάντηση σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Εν τω μεταξύ, βλέπω έξω από το παράθυρο, Νίκο, πόσο νωρίς ξημερώνει, το έχουμε σημειώσει για τις προηγούμενες ημέρες. Πλέον, πριν φίλες και φίλοι ξεκινήσει η εκπομπή, είναι έξω ημέρα. Δηλαδή, εκεί γύρω στις 6 παρατέταρτο με παραδέκα, είναι πλέον ημέρα.
0: Χαρείτε αυτές τις μέρες που δεν είναι και πολύ η ζέστη. Για μένα αυτή η εποχή που μόλις έχει ξεκινήσει και με αυτές τις συνθήκες, γιατί υπάρχουν εποχές που βρέχει συνέχεια. Τέλος πάντων, αλλά όπως είναι τώρα, μέχρι τα τέλη Ιουνίου είναι η αγαπημένη μου εποχή. Η αγαπημένη μου εποχή του χρόνου. Όπου ακόμη κιόλας όλα μοσχοβολάνε και οι φλαμουριές, όπως έλεγε και ο Αργύρης,
1: ναι,
0: και τα γιασεμιά και τα πάντα, όλα τα λουλούδια. Εν τω μεταξύ πήγαμε τις προάλλες, πήγα το πατέρα εκεί, τον υπέργυρο, στο σπιτάκι το εξοχικό, που φέτος δεν είχε πάει κανένας να ποτίσει, να κάνει.
1: Λοιπόν,
0: λόγω
1: πάνω,
0: των πολλών βροχών ήταν τα πάντα τέλεια. Τα πάντα τέλεια και μέχρι πάνω, όπως λες, όλα τα λουλούδια ανθισμένα, όλα τα δέντρα, καρποφόρα κλπ. Έριξε πολύ νερό φέτος στον υδροφόρο ορίζοντα.
1: Το θέμα είναι να είχαμε και τον τρόπο να αποθηκεύουμε σε ταμιευτήρες όλη αυτή την ποσότητα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ενώ έβρεξε, δεν σημαίνει ότι όλο αυτό το νερό, πέρα από αυτό που έτσι κι αλλιώς βοήθησε τις καλλιέργειες, ότι με κάποιο τρόπο εξοικονομήθηκε για το καλοκαίρι.
0: Πάντως,
1: που έρχεται.
0: Ειδικά στην Αττική ήταν ευχαριστημένοι εκεί που λένε με τον Μόρνο, με την Ειρήνη. Είχαν ανέβει
1: εκεί που λέγανε αμάντι θα γίνει με την.
0: Είχαν ανέβει εκεί
1: στις
0: τεχνητές λίμνες, σε κάποια χωριά τα οποία που είχαν εμφανιστεί ξανά και εκείνα ξανά βυθίστηκαν κάτω από το νερό. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στους τίτλους ειδήσεων. Ξεκινάμε και σήμερα, όχι με Τραμπ, παρότι έχουμε εξελίξεις και εκεί, θα τις δούμε, με την εσωτερική πολιτική σκηνή, με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν τα κόμματα στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την είδηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, έκανε και κάποια άλλα σχόλια,
1: αλλά
0: τα αφήνουμε για μετά.
1: Να
0: την αφήσουμε για μετά, για τον Βασίλη τον Πεκλάρη, συμφωνείς? Θα έχουμε πολύ σχόλιο να ρίξουμε. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, δήλωσε με νόημα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα έκανε λόγο το ΚΚΕ, έντονη κριτική των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Το ΚΚΕ αντεπιτέθηκε σε πολλά πεδία και με την ΚΝΕ.
1: Πολύ
0: ακριβώς,
1: ωραίο,
0: ναι,
1: ήταν όμως. Πολύ
0: γενικά,
1: το βίντεο.
0: Τους πείραξε πολύ τους κομμουνιστές του ΚΚΕ,
1: ναι,
0: το ότι έπιασε στην ονομασία του την ονομασία Ελλάς ο Αλέξης
1: Φυσικά,
0: Τσίπρας.
1: Γιατί νομίζω ότι δεν έχει και πολύ σχέση ούτε με το ΕΑΜ, ούτε με τον Ελλάς ο Αλέξης ο Τσίπρας, και θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Το κουκουέ για μένα έχει δίκιο. Πριν πάω στην επόμενη είδηση, θα στείλουμε τα χαιρετίσματα και στη φίλη τη Λιάνα.
0: Γεια
1: σου, Λιάνα.
0: Η οποία
1: μας στέλνει την καλημέρα της σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα και μας λέει πως θα πάει στη Φλόρινα για έναν γάμο.
0: Πολύ
1: σε μουτ τετραημέρου και από αύριο αδειούλα.
0: Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Έχει κάτι πολύ ωραίες μεριές και ποταμάκια. Μπορεί θάλασσα να μην έχει εκεί, αλλά έχει πάρα πολύ ωραίες μεριές και Φλόρινα και Καστοριά.
1: Είναι
0: καλά
1: αυτό
0: να
1: που έλεγε
0: πέρασε
1: και η Ευαγγέλια, βρε, ένα τετραήμερο να έχεις και έχεις όλες τις απαντήσεις και,
0: σίγουρα,
1: και για τον καιρό και για τη ζέστη και για την ηλιοφάνεια και για.
0: Φλόρινα πάντως έτσι φαντάζομαι θα είστε προετοιμασμένοι. Θα θέλει και ένα πανοφόρι για το βραδάκι αφού θα πάτε
1: στάνταρ
0: και σε κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Στάνταρ. Λοιπόν, στη στελέχωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προχωρά Αλέξης Τσίπρας και ήδη ανακοινώθηκαν τα ονόματα όσων απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου ανέλαβε η Θεόνη Κουφονικολάκου, καλύτερα, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού.
0: Και πάμε τώρα στο γνωστό θέμα. Ο Αμερικανικός στρατός κατέστρεψε 4 ντρόμους και πραγματοποίησε νέες αποκλειστικά αμυντικές, όπως χαρακτηρίζει, επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Άρα η εκεχηρία βρίσκεται επί, πώς το λέμε, ξηρού ακμής.
1: Ναι, είναι η δεύτερη μέρα που έχουν χτυπήματα.
0: Βομβαρδίζοντας βάση
1: αμερικανικά,
0: που σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Τρεις εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα ανατολικά της πόλης και πάλι Μπαντάρα Μπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας.
1: Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων ενός αμερικανικού δεξαμενόπλοιου, που προσπαθούσαν να διασχίσουν το Ορμούς, ανέφερε σήμερα ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας με τον Αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά.
0: Και νομίζω ότι ένα από τα εμπορικά πλοία που ενεπλάκησαν εκεί στις καταστάσεις αυτές ήταν και ελληνικών συμφερόντων. Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, ενώ είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Τεχεράνη με στόχο φορέα ελέγχου της θαλάσσιας οδού.
1: Και επειδή σχολιάζουμε πολλές φορές τις ατάκες του Προέδρου του Ντόναλτ, εχθές έκανε ένα σαβάμ και είπε ότι κι άμα δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα το συντρίψουμε το Ομάν. Ενώ το Ομάν είναι σύμμαχος χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Και το Ομάν πώς αντέδρασε? Κάναν όλοι κάτι και αμάν. Φόρεσαν όλοι. Όλοι στο Ομάν φώναξαν αμάν.
1: Αμάν, αμάν. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου κατά περίπου 2% με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent αυξήθηκε στα 96,19 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 90,41 δολάρια.
0: Εντάξει, πάλι καλά. Η τελευταία τιμή που θυμάμαι εγώ να έχουμε αναφέρει για το Brent σε αυτή την εκπομπή μέσα στην εβδομάδα ήταν το 95,80. Εντάξει, 96 και 19 είναι καλά. Στο μεταξύ, αυτό θέλω να πει.
1: Ναι,
0: έχουμε δει. Τώρα, αν μας βλέπατε εδώ, θα έπρεπε να έχουμε μια κάμερα να μας βλέπετε. Δείχναμε ο ένας τον άλλον, γιατί είχαμε ακριβώς την ίδια σκέψη.
1: Ερχόμενο σήμερα, με τα δικά μας τα βενζινάδικα.
0: Ερχόμενο σήμερα, εκείνο το κλασικό βενζινάδικο, το οποίο όλη την περασμένη εβδομάδα μέχρι και χθες ήταν στο 17-18, σήμερα κατέβηκε πιο κάτω από την προηγούμενη τιμή.
1: Δηλαδή,
0: είχαμε πει 16,88, σήμερα το είδα 16,78. Άρα επιτέλους απορροφήθηκαν οι πτώσεις των προηγούμενων. Ναι, αλλά όχι 16,88 που το είχαμε δει πριν λίγο καιρό, λίγο πιο κάτω, 16,78.
1: Σόπα, φίλε, γιατί εγώ εκεί στα δυτικά που τσεκάρω τα τρία.
0: Σίγουρα στο 17 θα
1: είναι. Είναι 17, 35, 17, 40.
0: Εντάξει, μέχρι τόσο είναι καλά. Μέχρι τόσο είναι καλά. Μέχρι 17, 40 είναι καλά. Αλλά είναι σαφές ότι πλέον απορροφήθηκαν οι μειώσεις που έχουν συμβεί εδώ και 2 εβδομάδες, γιατί στο μεταξύ μεσολάβησαν για κάποιες αυξομοιώσεις. Λοιπόν, πάμε.
1: Το γεγονός ότι πάντως δεν το συζητάμε κάθε μέρα σημαίνει ότι έχουν παγιωθεί προς τα κάτω. Οι τιμές βέβαια προς τα κάτω,
0: ναι,
1: σε σχέση με τις τιμές του πολέμου, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε, μην τις συνηθίζουμε και στο τέλος μας μείνουν και λέμε τι καλά που είμαστε με ένα 6,30.
0: Το καλό και για τη διακίνηση των προϊόντων και φαντάζομαι και για όλα τα μεταφορικά κόστη είναι ότι και τον Ιούνιο. Και εγώ προσωπικά θα πρότεινα στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης τουλάχιστον για όλο το καλοκαίρι και τον Ιούλιο και Αύγουστο ότι παραμένει η επιδότηση στον δίζελ.
1: Ναι, νομίζω ότι το ανακοίνωσαν.
0: Ναι, το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα ότι αναχαιτίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνς καθώς οι σιρήνες ηχούν σε όλη την επικράτεια. Ας ελπίσουμε τώρα να μην αρχίσει πάλι νέα επέκταση.
1: Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο, εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και παρακείμενων περιοχών, καθώς βομβαρδίζει θέσεις της Χεζμπολά, η οποία ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε 37 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων.
0: Τώρα, πρόσεξε εδώ κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί την είδαμε πρόσφατα και στην χώρα μας, την κυρία Αλμπανέζε. Στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις, επανέφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες την ειδική εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, η οποία όπως γνωρίζουμε λαμβάνει ιδιαίτερα αντιϊσραηλινές θέσεις σε αυτό το ζήτημα.
1: Η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό.
0: Γιατί μην ξεχνάμε ότι για λίγο ακόμα έχει την Ευρωπαϊκή Προεδρία η Κυπριακή
1: Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα στο θέμα με το οποίο σχεδόν ανοίξαμε την εκπομπή. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Απαντούν μεταξύ άλλων πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας αυτής της γαλάζιας πατρίδας.
1: Σήμερα, στο μεταξύ, αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης και της εταιρείας 11 Labs, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση στο Ζάπιο Μέγαρο με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παναθήνα 2026.
0: Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, στο οποίο εμπλέκονται και άλλα 116 πρόσωπα.
1: Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Και κλείνουμε με τι άλλο, για άλλη μία φορά με Λατινική Αμερική. Η Βολιβία ζει εξέγερση εναντίον μιας κυβέρνησης υποταγμένης στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει ο πρώην πρόεδρος, τον θυμάσαι εκείνον τον Ινδιάνο,
1: ο πρώην πρόεδρος,
0: ο Εύο Μοράλες. Καθώς η χώρα συνταράσσεται από μαζικές διαδηλώσεις κατά του Προέδρου Ροντρίγκο Πας, ο οποίος κατηγορεί τον Μοράλες ότι βρίσκεται πίσω από τις κινητοποιήσεις. Τελικά η εκείνη Λατινική Αμερική ποτέ δεν ξεκουράζεται από πολιτικές κινητοποιήσεις.
1: Δεν την αφήνουν κιόλας, Νίκο.
0: Εντάξει, είναι και οι εξωτερικές παρεμβάσεις και όχι μόνο. Λοιπόν, τέλος πάντων, Θεός αν είναι, εμείς θα κλείσουμε με Μπρέγκοβιτς την πρώτη ώρα.
1: Α, μπράβο, πάρα πολύ. Λέγαμε. Φυσικά. Στη Μαρέα, βέβαια, η οποία λείπει αυτόν τον καιρό και εκείνη με μια μικρή αδειούλα. Η Μαρέα Τζίμα που
0: καλά να περνάει. Λοιπόν, τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων
1: και επιστρέφουμε.

Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπανταραμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλοιο που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, με τον Αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Συναγερμός και στο Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνς, καθώς οι σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του και στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται ανεθεροητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις περί γαλάζιας πατρίδας. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σήμερα απολογούνται οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε σκάφος ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι έως 5 μποφόρ, από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα 28 Μαΐου ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί για να δούμε βεβαίως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα εντός, εκτός και επί τα αυτά. Ιδιαίτερα στο εκτός, στο εξωτερικό δελτίο, τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Είπαμε, πολύ δύσκολα θα πριτανεύσει η κοινή λογική σε όλο αυτό που έχει ξεκινήσει το πανηγύρι κάτω στη Μέση Ανατολή, το οποίο από ό,τι φαίνεται μας απασχολεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Τουλάχιστον για τον Ιούνιο, τουλάχιστον λέμε, και ξεκίνησε από 28 Φεβρουαρίου. Τουλάχιστον για τον Ιούνιο, τουλάχιστον λέμε, και ξεκίνησε από

Ο Δημήτρης Τσολάκης στην κονσόλα, στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Γιάτσικος στο μικρόφωνο και ξεκινάμε εορτολόγιο. Αγίου Διοσκουρίδη. Ο Διοσκουρίδης σήμερα γιορτάζει. Στο Άγιο Όρος τιμά τη μνήμη του Αγίου Αχιλλείου, του Πολιούχου Αγίου της Λάρισσας σήμερα. Ένας από τους προτεργάτες στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, εκεί όπου βεβαίως ξεκαθάρισαν τα πάντα όσον αφορά και το Πασχάλιο και όλα αυτά τα οποία έχουν αρχίσει να τίθενται ένα αμφιβόλο στις ημέρες μας. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στον καρκίνο του αίματος. Θεσπίστηκε για να προσελκύσει την προσοχή σε αυτή τη θανατηφόρα ασθένεια και να ενισχύσει την παγκόσμια ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της δωρεάς αιματοποιητικών βλαστοκυττάρων για τη σωτηρία των ζώων των ασθενών με καρκίνο του αίματος. Οι αιματολογικές κακοήθειες είναι μια ομάδα καρκίνων που επηρεάζουν την παραγωγή και λειτουργία των κυττάρων στο αίμα. Συνήθως προέρχονται από τον μυελό των οστών ή το λεμφικό σύστημα. Χωρίζονται σε τρεις βασικούς τύπους ανάλογα με τα μέρη του αίματος και του ανοσοποιητικού συστήματος που επηρεάζονται. Είναι η λευχαιμία που ξεκινά από το μυελό των οστών, επηρεάζει τα λευκοκύτταρα οδηγώντας στην ανεξέλεγκτη παραγωγή ανώμαλων κυττάρων του αίματος που εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος, τα λεμφώματα. Ξεκινά στο λεμφικό σύστημα, τους λεμφαδένες, τη σπλήνα και επηρεάζει τα λευκοκύτταρα που συμμετέχουν στην άμυνα του ανοσοποιητικού. Και το μυέλο να ξεκινά από πλασματικά κύτταρα, ένα άλλο είδος λευκοκυττάρων, και διαταράσει την παραγωγή αντισωμάτων, συνήθως παραμένοντας στο μυέλο των οστών. Μπορούν να θεραπευτούν με χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία. Υπάρχει και άλλη θεραπεία για ορισμένους τύπους καρκίνου του αίματος, η οποία ονομάζεται μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων. Οι ασθενείς λαμβάνουν αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα που αυξάνουν τα υγιή κύτταρα του αίματος. Στο παρελθόν, τα μεταμοσχευμένα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα προέρχονταν από τον μυελό των οστών και η μεταμόσχευση ήταν γνωστή ως μεταμόσχευση μυελού των οστών. Σήμερα όμως, το 80% των βλαστοκυττάρων που μεταμοσχεύονται σε ασθενείς με καρκίνο του αίματος προέρχονται άμεσα από την κυκλοφορία του αίματος ενός δότη, με μια διαδικασία παρόμοια με τη δωρεά πλάσματος, με κάποια επιπλέον βήματα. Η έβρεση ενός συμβατού δότη για μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων είναι δύσκολη, καθώς η επιτυχής μεταμόσχευση απαιτεί ακριβή αντιστοιχεία των ανθρώπινων λευκοκυταρικών αντιγόνων, πρωτεϊνών που βρίσκονται στην επιφάνεια των περισσότερων κυττάρων και βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίσει ποια κύτταρα ανήκουν στο σώμα, κάτι που είναι σπάνιο. Το 2014 θεσπίστηκε η Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος για να ευαισθητοποιήσει και να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να εγγραφούν ως πιθανοί δότες αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων. Λοιπόν, αυτά με τη σημερινή ημέρα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, γιατί έχουν αρχίσει και τουλάχιστον είχαμε μέγιστες θερμοκρασίες, αν και λέγαμε χθες ότι στη Λάρισα θα ήταν έτσι, από τις μέγιστες θερμοκρασίες. Η Δυτική Θεσσαλία είχε πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Τελικά τα Τρίκαλα με την Καρδίτσα φιγουράρουν στις πρώτες 8 θέσεις, μαζί βέβαια με τα δέντρα εδώ από τον Τύρναβο, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες. 33,9 στα Γιάννητσα. Ακολουθούν τα Τρίκαλα με 33,8, δεύτερα. Παλαιός Κυλλή της Μαθίας επίσης 33,8. 33,4 η Καρδίτσα μέσα στην πόλη χθες. Ξεπέρασε και τη Λάρισα. Το Μακροχώρι στη Βέρεια 33,2. Λαγκαδάς 33,1 και 32,9 τα Δέντρα στον Τύρναβο. Στην Αγγλία γίνεται ο κακός χαμός. Έχει δίκιο με τους Τσουλάκης. Πάμε να δούμε πώς θα εξελίχνουν τα πράγματα σήμερα και τις επόμενες ημέρες βεβαίως. Έχουμε και το τρίμερο του Άγιου Πνεύματος. Πώς θα ελπίσουμε το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει όλους αυτούς που δοκιμάζουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στον πλανήτη. Σήμερα, 5η 28 Μαΐου, 32 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία η πρόληψη μετεωρολογικής υπηρεσίας για τη Λάρισα, με καθαρό καιρό, λίγα σύννεφα μετά τις 3 το μεσημέρι και ασθενή βροχόπτωση μετά τις 3 το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα, αργά μέχρι και τις 9 το βράδυ έχουμε συννεφιά το απόγευμα και πιθανότητα για ψηλόβροχο. Αύριο Παρασκευή, 29 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, καθαρός καιρός. Από 17 έως 29, το Σάββατο 30 βαθμοί, επίσης καθαρός καιρός, 2 με 3 αποφόρη άνεμη. Την Κυριακή, τελευταία μέρα του Μαΐου, 32 βαθμοί, αραιή συννεφιά. Και τη Δευτέρα, με 32 βαθμούς κάνει ποδαρικό ο Ιούνιος, λίγα σύννεφα και αραιή συννεφιά το πρωί. Και 33 την Τρίτη, μάλιστα, μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι από ό,τι φαίνεται, από

από το Σάββατο ουσιαστικά, από το 32 βαθμούς την Κυριακή και 32 την Δευτέρα και 33 την Τρίτη. Αυτά όσον αφορά τα της Λάρισσας. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα και στην Καρτίτσα. Στα Τρίκαλα σήμερα Πέμπτη έχουμε 30 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, μαρή συννεφιά. Έχουμε ανέμους 5 μποφόρα από τις 6 το απόγευμα και μετά. Μετά τις 9 το βράδυ θα μειωθούν σε 3 μποφόρ. Και συννεφιά από τις 12 το μεσημέρι με ασθενή βροχόπτωση μέχρι και τις 6 το απόγευμα, ψηλόβροχο. Με βάση την πρόληψη πάντων της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ουσιαστικά μιλάμε για συννεφόκαμα, έτσι δεν το λέμε, Δημήτρη? Ενδέχεται να πέσουν και κάποιες ψυχάλες. 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία στα Τρίκαλα σήμερα. Αύριο Παρασκευή 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία στα Τρίκαλα με ηλιοφάνεια και 4 μποφόρ ανεμούς από το πρωί, από τα ξημερώματα μέχρι και τις 12 το μεσημέρι που θα μειωθούν σε 2 μποφόρ. Το Σάββατο 30 Μαΐου 28 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, καθαρός καιρός, ηλιοφάνεια. Την Κυριακή πάμε για 29 βαθμούς στα Τρίκαλα με αραιή συννεφιά και τη Δευτέρα 30 βαθμούς. Ηλιοφάνεια και ασθενή βροχόπτωση από τις 3 το μεσημέρι και μετά, έτσι συννεφιά και ψηλόβροχο μέχρι και τις 9 το βράδυ. Και 30 από την Τρίτη. Λοιπόν, αυτά. Και με τα Τρίκαλα να ολοκληρώσουμε με την Καρδίτσα, ρίχνοντας μια ματιά και στην Καρδίτσα. Σήμερα Πέμπτη στην Καρδίτσα, 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, αραιή συννεφιά και 5 μποφόρ ανέμους από τις 6 το απόγευμα και μετά. Μετά τις 9 το βράδυ, 4 μποφόρ θα μειωθούν σε 4 μποφόρ οι άνεμοι. Θα φυσάει σήμερα το απόγευμα στην Καρδίτσα. Είπαμε 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. 27 αύριο, Παρασκευή, με ηλιοφάνεια. Το Σάββατο 29, με καθαρό καιρό. Την Κυριακή 30 βαθμοί, με αραιή συννεφιά. Και τη Δευτέρα, από ό,τι βλέπω έχει βροχή τη Δευτέρα στην Καρδίτσα, 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ξεκινάει με ηλιοφάνεια. Έχουμε 5 μποφόρ ανέμους από τις 6 το απόγευμα και μετά και βροχή από τις 3 το μεσημέρι και μετά σύννεφα και βροχή μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα αραιώσει το ψηλόβροχο και θα έχουμε και 5 μποφόρ ανέμους και 31 βαθμούς μετά την Τρίτη. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το σκηνικό του καιρού. Για να δούμε τι γίνεται στο φρενοκομείο εκεί στη Μέση Ανατολή. Το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ αναφέρει ότι 4 πλοία αναχαιτίστηκαν από Ιρανικές ναυτικές δυνάμεις καθώς επιχειρούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ και να εισέλθουν στον Περσικό κόλπο χωρίς συντονισμό με τις Ιρανικές αρχές. Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή που επικαλεί το πρακτορείο, τα πλοία έλαβαν αρχική προειδοποίηση από το Ιρανικό ναυτικό, ωστόσο, όπως αναφέρεται, δεν συμμορφώθηκαν με αποτέλεσμα να ρηχθούν προειδοποιητικά πυρά. Μετά την εξέλιξη αυτή, τα πλοία φέρονται να υποχώρησαν και να άλλαξαν πορεία. Τόσο καλά. Υποτίθεται ότι το ναυτικό του Ιράν είχε καταστραφεί, έτσι δεν έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τελικά έχουμε εμπλακεί όλος ο πλανήτης σε ένα πόλεμο φθοράς εκεί στα στενά του Ορμούζ, ο οποίος δεν θα μας βγει σε καλό για κανέναν, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Είχαμε νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά από πλήγματα με ντρόν στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο της Αμερικής, που επικαλείται το Reuters, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ποια ναυσιπλοεία, περνάει κάτι από τα στενά του Ορμούζ, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με το Ιράν? Δεν έχουν επιβληθεί ακόμη τέλη. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, το Ιράν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο ελέγχει τα στενά. Ο ίδιος αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας στο Reuters, ανέφερε επίσης ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει και καταρρύψει πολλά Ιρανικά drones, τα οποία αξιολογήθηκαν ως απειλητικά για την ασφάλεια στρατιωτικών μονάδων και εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον ενός Αμερικανικού δεξαμενόπλου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ, απενεργοποιώντας το ραντάρ του, σύμφωνα με το πρακτορείο Τάσνιμ. Στη συνέχεια, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανταπέδωσαν τα πυρά σε μια καμένη περιοχή γύρω από το Μπαντάρ Αμπάς. Κατέστρεψαν 4 Ιρανικά μη εμπαδρωμένα εναέρια οχήματα και βομβάρδισαν βάση στο νότιο Ιράν, δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος. Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί κατάπαυση του πυρός σε ισχύ. Λοιπόν, διατηρείς την κατάπαυση του πυρός ρίχνοντας. Μάλιστα. Ωραία. Υποστήριξε ο αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Οι επιθέσεις αυτές, βεβαίως, τα συστήματα αεράμινας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για αρκετά λεπτά.
όπως μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φαρς, ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της Ιρανικής λιμενικής πόλης Μπαντάραμπας στη 1:30 τα ξημερώματα τοπική ώρα. Ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα ράμνας της χώρας, ξεκίνησαν έρευνες για να διαπιστωθεί η πρόληψη των εκρήξεων και οι συνθήκες που σημειώθηκαν. Οι επιθέσεις αυτές σημειώνονται την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό ενός πολέμου 3 μηνών, που ό,τι φαίνεται θα πάμε και για 4ο μήνα, ο οποίος έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους, έχει οδηγήσει σε απότομα αύξηση των παγκόσμιων τιμών ενέργειας από τότε που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με επιθέσεις του ΗΠΑ, της Αμερικής και του Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε αναφορά Ιρανικών κρατικών μέσων ότι το Ιράν και το ΟΜΑΝ θα διαχειρίζονταν από κοινού την αυσιπλοεία στο ΝΑΤΟ Ορμούς, στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας, δηλώνοντας ότι η θαλάσσια οδός θα παραμείνει ανοιχτή. Λοιπόν, και κάπως έτσι βεβαίως πορευόμαστε. Λοιπόν, είχαμε να δούμε λίγο τις σημαντικότερες εξελίξεις. Είχαμε τις νέες επιθέσεις, όπως είπαμε, του Αμερικανικού στρατού στο Ιράν σε στρατιωτική εγκατάσταση, τις εκρήξεις που ακούστηκαν σήμερα τα ξημερώματα στην πόλη Μπαντάραμπας. Τα στενά του ορμού θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμιά χώρα στο πλαίσιο οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο, εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και των παρακείμενων περιοχών. Η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι ο Μοχάμεντ Όντα, επικεφαλής της ενόπλης πτέρυγας της οργάνωσης, σκοτώθηκε την Τρίτη προχθές από το Ισραήλ μαζί με τη σύζυγό του και δύο γιους του σε ειδοποδική επιδρομή στην πόλη της Γάζας. Η Χεζμπολάχ χειρίζεται ότι πραγματοποίησε 37 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Το Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής επέβαλε εκ νέου κυρώσεις στην ειδική εισηγήτρια του ΙΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, και ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι από την αρχή της εβδομάδας έχει πλήξει 550 στόχους της Χεζμπολάχ. Μάλιστα. Και κάπως έτσι πορευόμαστε με βεβαίως. Να έχουμε τι άλλο εκτός από άνοδο μετά από όλα όσα γίνονται στις τιμές του πετρελαίου, μετά τις επιθέσεις, τα χτυπήματα του Αμερικανικού στρατού σε Ιρανική στρατιωτική εγκατάσταση. Ξεπέρασαν τα $93 το βαρέλι, το Αμερικανικό αργό κινήθηκε πάνω από τα $90 το βαρέλι, μάλιστα. Και κάπως έτσι βεβαίως πορευόμαστε. Βέβαια, εκεί σε περιοχές της Ασίας, από ό,τι διαβάζω, αρχίζουν και μειώνονται δραματικά τα αποθέματα πετρελαίου. Τώρα θα δούμε πού θα οδηγηθεί αυτή η κατάσταση. Είπαμε, είναι ένας πόλεμος φθοράς, τον οποίο πληρώνουμε όλοι μας και πολύ ακριβά μάλιστα. Αν πάτε στο σούπερ μάρκετ, θα το διαπιστώσετε. Χθες το απόγευμα πήγα μια βόλτα, είχα για τα παιδιά. Και όταν άκουσα το λογαριασμό, λέω μόνο τόσα. Α, παιδιά. Κάπως έτσι πορευόμαστε λοιπόν σε ένα καλοκαίρι που μοιάζει αβέβαιο σε όλα τα επίπεδα. Και μέσα σε όλα αυτά βεβαίως, μέσα σε αυτόν τον κακό χαμό που γίνεται, δεν μιλάει κανένας για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα όλων αυτών των βομβών που πέφτουν, των καταστροφών που γίνονται, των δεξαμενοπλοίων που ενδεχομένως χτυπιούνται σε θαλάσσιες περιοχές, γιατί έχουν συμβεί και τέτοια περιστατικά. Κατά τα άλλα, οι ισχυροί της γης ενδιαφέρονται για το περιβάλλον και την προστασία του κλίματος. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:27 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να προσγειωθούμε στην τοπική επικαιρότητα, η οποία είναι βεβαίως, έχει και αυτή τους δικούς της ρυθμούς και το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις. Επιστρέφουμε, είπαμε, θα προσγειωθούμε στην τοπική επικαιρότητα. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2410-62-70-20 και 62-70-21. Airtlines.gr, το email για τα δικά σας σχόλια. Να ξεκινήσουμε έτσι με μια ευχάριστη είδηση, η οποία μας έρχεται έτσι και στοιχειώνει την καθημερινότητά μας από την εποχή των μεγάλων πλημμυρών στη Θεσσαλία, οι οποίες έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους και φαίνεται βεβαίως ξεκάθαρα στο προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής στα Τέμπη. Εκεί όπου βρίσκονται επιτέλους σε εξέλιξη διαδικασίες για την κατασκευή της νέας μεταλλικής πεζογέφυρας στην κοιλάδα των Τεμπών, προκειμένου να αποκατασταθεί η πρόσβαση των επισκεπτών αλλά και των προσκυνητών στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής, μεγάλη χάρη της. Τρία χρόνια μετά τις πλημμύρες που προκάλεσε βεβαίως η κακοκαιρία Ντάνιελ και Ηλίας. Η παλιά πεζογέφυρα ήταν σημείο αναφοράς. Πόσα από μικρά παιδιά περνούσαμε εκεί πηγαίνοντας με τους δικούς μας για τη θάλασσα. Άλλες εποχές. Παραμένει εκτός λειτουργίας από το Σεπτέμβριο του 2023. Και έτσι δεν ήταν αδύνατη η διέλευση των πεζών, αν και το συζητούσαμε και με συναδέλφους. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι να μεταβεί στο προσκύνημα, αλλά είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Σύμφωνα με την τεχνική αξιολόγηση που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η επιθεώρηση της γέφυρας έδειξε ότι ορισμένα τμήματα μπορούν να διατηρηθούν και να αποκατασταθούν. Τα δύο ακραία ανοίγματα, καθώς και τα βάθρα και οι πυλώνες της γέφυρας, μπορούν να επισκευαστούν. Το κεντρικό άνοιγμα επέστη μεγάλης έκτασης βλάβες και απαιτείται η πλήρης αντικατάστασή του με νέο φορέα με αντίστοιχες προδιαγραφές. Οι εργασίες για την προετοιμασία του έργου ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούλιο, ένα χρόνο πριν δηλαδή, Ιούλιο του 2025. Έγινε η καθαίρεση των κατεστραμμένων τμήματων και άνοιξε ο δρόμος για την κατασκευή της νέας μεταλλικής διάβασης. Σχεδόν 96,4 μέτρα θα είναι το μήκος. Θα αποτελείται από τρία ανεξάρτητα ανοίγματα. Τα δύο στις άκρες θα έχουν 21 μέτρα και το κεντρικό 54 μέτρα. Η νέα πεζογέφυρα αναμένεται να παραδοθεί για χρήση μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Για να δούμε. Περιμένουμε. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά, τουλάχιστον υπάρχει, ρε παιδί μου, μια προοπτική ότι θα τελειώσει κάποια στιγμή αυτό το θέμα. Μιλάμε για ένα προσκύνημα από όπου, ειδικά πριν γίνουν οι σύραγγες, παίρνουν σε όλη η Ελλάδα και σταματούσε στην Αγία Παρασκευή, θα το πω. Λοιπόν, τώρα έχουμε άλλα θέματα, θα τα δούμε στη συνέχεια αναλυτικότερα. Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη πρωτογενών τομέα, τον κύριο Δημήτρη Τσέτσιλα. Για του, και για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, αλλά και για την επιστολή που έστειλε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κουρέτας, βεβαίως προς το Υπουργείο, ζητώντας βεβαίως τι άλλο, να επιτραπεί βεβαίως να προχωρήσει η διαδικασία με το monitoring, τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με τις επιδοτήσεις, την καταβολή των επιδοτήσεων για τα οποία αγρότες κυριολεκτικά είναι στα κάγκελα. Ο κύριος Κουρέτας, ο περιφερειάρχης, ζητά την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Αγροτικής Ανασυντροφής του κ. Σχοινά για την επίλυση των λανθασμένων δεσμεύσεων αγροτεμαχίων από το σύστημα monitoring, για να ληφθούν όλες οι κατάλληλες πρωτοβουλίες και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη καταβολή των ενισχύσεων. Γιατί για επιδοτήσεις ακούν οι αγρότες, αλλά επιδοτήσεις δεν βλέπουν. Τίθεται σε κίνδυνο η καταβολή των δικαιωμάτων ενισχύσεων στους αγρότες της Θεσσαλίας την ώρα που δεν υπάρχει επαρκής έγκαιρη και επίσημη ενημέρωση προς τους παραγωγούς, τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και τους γεωτεχνικούς. Το σύστημα δορυφορικού ελέγχου, όπως καταγγέλνουν οι αγρότες, προχωρά σε λανθασμένους δορυφορικούς χαρακτηρισμούς που οδηγούν άδικα σε απώλεια επιδοτήσεων και απειλούν με αποκλεισμό από προγράμματα και νέους αγρότες. Είναι μεγάλο το ζήτημα. Και βεβαίως μιλάμε για χρήματα σε μια περίοδο που υπάρχει γενικότερη έλλειψη ρευστότητας, όπου τα πάντα βεβαίως έχουν πάει στο Θεό, και το κόστος ενέργειας και το κόστος των υπασμάτων με τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Και όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν ένα βρόχο γύρω από τους αγρότες, οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλον τρόπο ετοιμάζουν κινητοποίησεις. Ήδη από τον αρχές Ιουνίου θα έχουμε και στα Φάρσαλα και στον Τίδαμο στις 2 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, θα βγουν τρακτέρ. Γιατί από ό,τι φαίνεται οι αγρότες απίβδησαν. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα μας έλεγε βεβαίως και μέσα στην εβδομάδα ο πρόεδρος του της Νέας Ένωσης Αγροτών Λάρισας και ο Παπαδόπουλος για το τι έχει γίνει στα Όσπρια, στους καλλιεργητές των Οσπρίων, όπου το 85% έχει πεταχτεί έξω κυριολεκτικά τις επιδοτήσεις από το σύστημα του δορυφορικού ελέγχου, το monitoring, και δεν μπορούν πλέον μετά από ένα χρόνο να αποδείξουν ότι όντως καλλιέργησαν, τη στιγμή βεβαίως που διαθέτουν και τα τιμολόγια αγοράς σπόρων οι αγρότες, αλλά και το προϊόν που παρέδωσαν, που συγκόμισαν, είτε πρόκειται βεβαίως για φακές, είτε πρόκειται για φασόλια, είτε για άλλα ψυχανθή και όσπρια. Τι να πει κανείς. Όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Και αν δεν κάνω λάθος, με βάση τα όσα μας είχαν πει και οι αγρότες που συμμετείχαν στη συνάντηση, οι εκπρόσωποι της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Όμου Λάρισας, το κύριο μέλημα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του νέου Υπουργού, όπως τουλάχιστον το είπαν οι ίδιοι και το αποτύπωσαν και στην επίσημη ανακοίνωσή τους, είναι να προχωρήσει η διαδικασία πιστοποίησης της ΑΔΕ για την καταβολή των ενισχύσεων από την Ευρώπη. Και κάπως έτσι βεβαίως προχωράμε.

Λοιπόν, για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους υπάρχουν άνθρωποι που κτηνοτρόφοι που θέλουν να φύγουν προς τη Λάρισα. Τα είχαμε πει και με τον κύριο Τσέτσιλα παλιότερα. Υπάρχει μια σύγχυση με τη διαδικασία όλη και θα πρέπει βεβαίως να δώσει το OK και η αντίστοιχη περιφέρεια που θέλουν να μετακινηθούν. Γιατί συνήθως είναι στα Γρεβενά, πηγαίνουν εκεί προς Σαμαρίνα μεριά. Αρκετοί κτηνοτρόφοι μετακινούμενοι οι οποίοι θέλουν να ανεβούν προς τα πάνω. Ας ελπίσουμε ότι θα εξευρεθεί λύση. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια. Στις 2 Ιουνίου την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη. Χθες είχαμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εστάσεων των κατηγορουμένων για όσους δηλώσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Ενστάσεις υποβλήθηκαν και από τους κατηγορούμενους σταθμάρχες και του τότε προϊσταμένου επιθεώρησης του ΟΣΕ για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου, η οποία στρέφεται εναντίον τους. Και αυτό που υποστήριξαν βεβαίως είναι ότι η ένσταση του δημοσίου στράφηκαν εναντίον της, γιατί υποστηρίζοντας ότι υπήρχε ζήτημα γενικότερο με τα θέματα ασφαλείας για τα οποία ήταν υπεύθυνο το δημόσιο. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια, γιατί η πρόταση της εισαγγελέως επί των ενστάσεων θα γίνει την επόμενη Τρίτη, στις 2 Ιουνίου, την επόμενη δικάσιμο. Οι συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας ζητούν να προηγηθούν τις εισαγγελέως, καθώς όπως τόνισαν έχουν και αυτοί αντιρρήσεις για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου, αλλά και για τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Είχαμε και εντάσεις. Κύριο Πλακιά, ο Βαγγέλης Μητρούσης ήταν εκεί και η Ελπίδα Κουτσουγιάννη μας έχουν στείλει δηλώσεις. Θα ακούσουμε τι δήλωσαν και δικηγόροι βεβαίως και συγγενείς θυμάτων της συνδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Είπαμε την ερχόμενη 3η 2 Ιουνίου και έχουν προγραμματιστεί συνολικά 10 συνεδριάσεις μέχρι και την 1η Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. 2, 5 και 7, κάποιες συνεδριάσεις μέσα στον Ιούνιο μέχρι και την 1η Ιουλίου. Έχουμε συνολικά 10 συνεδριάσεις από τις 2 Ιουνίου, την ερχόμενη 3η δηλαδή που ξεκινάει, μέχρι και τις πολύ πρώτες, τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου που θα συνεδριάσει το εφετείο κακουργημάτων στον συνεδριακό χώρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε εγκαταστάσεις του πρώην Λάρισας. Λοιπόν, και κάπως έτσι προχωράμε. Έχει μπει και επίσημο πολιτήριο για την ΑΕΛ. Διαθέσιμη προς πώληση η ΠΑΕΑΕΛ. Αποχωρεί η διοίκηση Νταβέλη. Τελικά πάμε, χάνουμε κατηγορία, έτσι δεν αλλάζουμε κατηγορία όπως φαίνεται. Δεν διευρύνεται Μάλιστα. Οπότε υποβιβάζεται η ΑΕΛ. Σούπερ κατεβαίνει κατηγορία. Σούπερ Λιγκ 2. 6-6 και Λευκό Ολυμπιακός. Έχοντας πλήρη συνέστηση της ευθύνης που αναλάβαμε τον Ιούνιο του 2021, ανακοινώνουμε πλέον την οριστική και μετάκλητη απόφασή μας να αποχωρήσουμε από οποιαδήποτε διοικητική ανάμειξη και περαιτέρω εμπλοκή με την ιστορική ΑΕΛ. Η ομάδα της Λάρισας αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της ζωής και της καθημερινότητάς μας. Να τολμήσουμε να πούμε και να αξιολογήσουμε ότι τα τελευταία 4 χρόνια έγινε μια μεγάλη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα και σίγουρα υπήρξαν επιτεύγματα τόσο αγωνιστικά όσο και διοικητικά. Η απόφασή μας δεν ελήφθη αβίαστα ούτε με μοναδικό γνώμονα τη φετινή δυσμενή βαθμολογική κατάληξη. Κατέστη λυμμένη κυρίως από τα μέσα αυτής της αγωνιστικής περίοδου και παρά τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλαμε μέχρι και την τελευταία στιγμή. Οι συγκυρίες και η τύχη φέτος μόνο με το μέρος μας δεν ήταν και στο αγωνιστικό επίπεδο. Παλέψαμε σε μια πρωτόγνωρη για εμάς κατηγορία και προσπαθήσαμε να εξαντλήσουμε όλες τις πιθανότητες. Παρά αυτά, όπως κάθε ταξίδι, έτσι και το δικό μας έφτασε στο τέλος του και κάπως έτσι θα κληθεί ο επόμενος υποψήφιος ιδιοκτήτης ή ο επόμενος διαχειριστής της ΠΑΕ να δώσει το δικό του στίγμα για τους μελλοντικούς στόχους. Είναι απολύτως σαφές ότι από αυτή τη στιγμή οι μετοχές της ΠΑΕΑΕΛ και όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, κινητά και ακίνητα είναι διαθέσιμα προς πώληση στον όποιο επίδοξο αγοραστή αναφέρει βεβαίως, αναφέρουν οι αδερφοί Νταβέλη. Η παρούσα διοίκηση. Λοιπόν, και κάπως έτσι βεβαίως φτάσαμε. Είναι 8 παρατέταρτο η ώρα. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Ερτ Λάρισας, πρώτη καλημέρα. Ρεύμα μετά από 40 χρόνια, γράφει η Ελευθερία στο πρώτο της θέμα. Φως στην Αλεξανδρινή για 300 παραθεριστικές κατοικίες. Μπαίνει τέλος σε γεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Κρεμαστάς έτοιμα 40 ετών γίνεται πραγματικότητα. Ο παραλιακός οικισμός της Αλεξανδρινής, μάλιστα. Αν και έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τιμές της ενέργειας, η ενεργειακή αυτάρκεια νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που το εξετάζουν αρκετοί. Και το υλοποιούν όσοι μπορούν βεβαίως. Πειρά Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα για Ελλάς, το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα. Εύκολο θύμα ο Σταθμάρχης. Οι συνήγοροι μίλησαν για ευθύνες της πολιτείας στην υπόθεση των Τεμπών και διαχρονικές ελλείψεις στον ΟΣΕ, ικανοποίηση για την αίθουσα, αιχμές για τα νέα κόμματα. Είχαμε λίγο απ' όλα στη χθεσινή ειδική για τα Τέμπη. Ψηφιακή εποχή για τον ΕΦΚΑ. Παρουσιάστηκαν δύο έργα για ταχύτερες συντάξεις, ενιαίο ψηφιακό αρχείο και καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Λίφτινγκ σε δρόμους, έργα ασφαλτώστε 9 Λεύκη και νέες καριές στο Δήμο Κιλελέρ. Τίμησαν την αντίσταση, συγκίνηση για τους 40 ήρωες στο αντιεροπορικό, οι εκτελεστέντες πατριώτες από τις δυνάμεις κατοχής το 1944. Τιμήθηκαν από το Δήμο Λαϊσαίων. Τέλος χρόνου για το σπίτι μου 2, κλείνει η πλατφόρμα στις 31 Μαΐου. Αναζητώντας το νέμα της χαράς, παρουσιάστηκε το βιβλίο του Πατρός Λίβιου στη Λάρισα. Μουσικό αφιέρωμα στον Κουκιουμτζή σήμερα στην πλατεία Ρίγα Φεραίρος στο Σικούριο. Η ερασιτεχνική ομάδα Λόγος και Μουσική παρουσιάζει αφιέρωμα στον Σταύρο Κουκιουμτζή με τίτλο «Άσε με πάλι να σου πω». Διορθώσεις λαθών για τα αγροτεμάχια, παρέμβαση σκηνά ζητά Δημήτρης Κουρέτας. 9 αναλυσίες στο συνέδριο της Ολμέ. Μαζική συμμετοχή της Κάλπες της Ελμέ Λάρισας. Νέο όπλο στη μάχη κατά της καρπόκαψας. Στοχευμένη φυτοπροστασία στη μυλοκαλλιέργεια της Αγιάς. Έβγαλε πολιτήριο η ΠΑΕΑΕΛ σε αναζήτηση επενδυτή ως 17 Ιουνίου. Απορρίφθηκε η πρόταση για αναδιάρθρωση. Πρόγραμμα κονοποκτονία στη Θεσσαλία. Στη Λάρισα ο Ευθύμης Λέκας για κλιματική κρίση νερό. Νέα διοίκηση στους συνταξιούχους του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθερών Επαγγελματιών. Ιατρικές διατροφικές συμβουλές για τις πανελλαδικές. Διάλεξη των επιγραφολόγων Μπουσόν και Μπρούνο Ελή. Αυτά από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελευθερία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Τέλος καλοκαιριού η νέα πεζογέφυρα. Προχρόνια εργασία στην Αγία Παρασκευή των Τεμπών. Ο προϋπολογισμός του έργου έρχεται σε 1 εκατομμύριο ευρώ. Βόλος καταδίκη Λαρισαίου οδηγού για θανατηφόρο τροχαίο με ποδηλάτη. Στις 2 Ιουνίου η συνέχεια της δίκης για τα Τέμπη. Η οικογένεια Νταβέλη αποχωρεί από την ΕΛΑ να ζητείται αγοραστής. Αυτά από τις εφημερίδες στη Λάρισα. Πάμε στο νομό της Μαγνησίας. Εφημερίδα Ταχυδρόμος. Ογκολογικός στις πλάτες ενός. Ξανά στο κόκκινο το τμήμα στο Αχιλοπούλιο. Έληξη σύμβαση του γιατρού που συνεπικουρούσε. Μία ογκολόγος έμεινε πάλι να παλεύει με τις θεραπείες εκατοντάδων ασθενών. Πρώτων ευθυνών της η διοίκηση του νοσοκομείου Βόλου. Έκλεισε ο κύκλος για το μικροβιότερο πρόεδρο των δασκάλων. Φεύγω γεμάτος και συγκινημένος. Τις κάλπες χθες ο Απόστολος Μούσιος, αλλά ψήφισε μετά από 30 χρόνια δίχως να είναι υποψήφιος. Δίκη θρίλερ για δυστύχημα το 2019 στην Ιωνία. Ποδηλάτης είχε χάσει τη ζωή του. Κατά δίκη του οδηγού Γιοταχή αποφάσισε το δικαστήριο, ξέσπασε σε λοιμούς η σύζυγος του αδικοχαμένου. Να διορθωθούν τα λάθη του monitoring, ζητά ο Κουρέτας. Επιστολή στο σκηνά για την ανάγκη παρέμβασης για τις λανθασμένες δεσμεύσεις αγροτημαχίων από το σύστημα. Εγκαίνια στο νέο εργοστάσιο της Μέτλεν στον Βόλο, στις 23 Ιουνίου παρουσία του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη, τι περιλαμβάνει η εμβληματική νέα επένδυση που μετατρέπει το Βόλο σε αμυντικό hub. Λύση σωτηρία για επιχειρήσεις του παραλίου κομματόπου στη Μαγνησία. Έτοιμη διάταξη νόμου σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε ο βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκούρος. Δεν αποκλείεται ίσως και σήμερα να κατατεθεί στη Βουλή. Εκεί γινόταν ο κακός χαμός πέρυσι το καλοκαίρι στο νότιο, στο Πύλαιο, όπου έφτανε η αστυνομία και έβγαζε κυριολεκτικά το μέτρο και μετρούσε τα τραπεζοκαθίσματα. Ήμουν μπροστά σε αρκετές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και βεβαίως έπεφταν και πρόστιμα. Νέα Ιωνία στο συνήγορο του πολίτη για τον ΟΣΕ. Με κουβάδες στα χέρια για το φόβο φωτιάς κάτοικοι κοντά στις γραμμές με τα χόρτα που θυμίζουν ζούγκλα. Κόκκινα δάνεια, οι αιτήσεις των φάτς είναι παράλογες. Ήλιγκο προκαλούν σε αγρότες και κτηνοτρόφους οι προκαταβολές που ζητούν για να τους εντάξουν στη ρύθμιση του Υπουργείου Αγροτικής Αναπτύξης και Τροφίμου. Μάλιστα. I'm just Πάμε στην εφημερίδα Θεσσαλία. Εκτείναξη της βενζίνης καρφάλωσε στα 2,15 ευρώ η τιμή της αμόλυβδης. Μέσα σε περίπου 20 μέρες αυξήθηκε περίπου κατά 10 λεπτά, ενώ για περίπου 2 μήνες κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Αυτή είναι η νέα κανονικότητα, όπως αντιλαμβάνεστε. Να παρακαλάμε να μείνει σε αυτά τα επίπεδα. Πιο περιορισμένη η κατανάλωση καύσιμου στη Μαγνησία, λογικό και επόμενο είναι. Όταν κόβεις από παντού, θα κόψεις και από τα καύσιμα, θα μειώσεις μετακινήσεις και όλα αυτά. Καταδίκη για τροχείο με ποδηλάτη στο Βόλο είχε γίνει στον περιφερειακό. Προσλήψη 55 εργαζομένων για ανάγκες πυρασφάλειας, έγκρισε από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βόλου. Ο Σερ Ρόμπιν Γκράιμς, επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου, παγκόσμια αυθεντία σε ενέργεια και υλικά. Κέντρο ημέρας ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας στο Δήμο Ριγαφερέου για άτομα με άνοια Αλτσχάιμερ. Στα 32,4 δισεκατομμύρια ευρώ η άμεση συνεισφορά του τουρισμού το 2025. Για να δούμε τι θα γίνει φέτος. Πρωτιά σε ψήφους Μαρία Γιαννούλη στους καθηγητές, αποτελέσματα των εκλογών, κυριαρχία της δάκης εκλογής των δασκάλων. Ανακοίνωση από τη Mediterranean Gas, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής χθες στις Αλικές. Δεν πέρασε η αναδιάρθρωση της Super League. Διασώσουν συνέχεια από την Ποδάζ. Αυτά από την εφημερίδα Θεσσαλία. Πάμε και στην εφημερίδα Μαγνησία. Νέα οικονομικά μέτρα αναμένουν και αγωνιούν οι βολιώτες. Τριανταφύλλου προσοχή στις προσδοκίες για ρυθμίσεις και επιδόματα. Καθημερινά τα ερωτήματα, τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών. Δεν τρέχουν ακόμη για τις φορολογικές δηλώσεις οι συμπολίτες. Τι να τρέξουν. Εγκαινιάζεται το νέο εργοστάσιο της M-Technology στο Βόλο. Με τη Λινέωση, οι βολιώτες συγκολητές είναι από τους καλύτερους στον κόσμο. Πάλι μόνη τέτα Περδικούρη στο Ογκολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου. Ξυλώνεται ο νόμος Σιμικόνου, ξανά δουλειά για τους επαγγελματίες της Μαγνησίας. Βολιώτες πρωταγωνιστές σε απίστευτη απάτη. Πώς γίνονταν το φαγοπότι με προνοιακά επιδόματα. Στα χαρτιά το πράσινο σημείο στο Βόλο, σε κρεμότητα κατασκευή του έργου στην Νάπολη. Εγκατάλειψη βρωμιά χόρτα και ανοιχτά φράτα στην περιοχή του Νέου Δέλτα και στα κάγκελα οι βολιώτες σκάβουν, ξανασκάβουν και αφήνουν ανοιχτές τις ζημιές. Μάλιστα. Τα έργα που γίνονται, είτε πρόκειται για οπτικές ίνες, είτε για άλλα. Πάμε στην Καρδίτσα, αυτά από το Βόλο. Αντιδράσεις για Τσίπρα. Γράφει η αλήθεια στο πρώτο θέμα. Η αντιγραφή δεν είναι κακή, φτάνει να ξέρεις να την κάνεις. Έχει μια φωτογραφία τον Αλέξη Τσίπρα με τον Ανδρέα Παπανδρέου από την 3η Σεπτεμβρίου του 1974 στην πρώτη της, στο πρώτο θέμα η εφημερίδα η αλήθεια. Οι τρεις στιγμές που Αλέξη Τσίπρας αντέγραψε τον Ανδρέα Παπανδρέου από τη μικρή Ανούλα του 1985 στην Ήρα του 2026. Αντιδράσεις από Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Μπογιόπουλο, Καμένο, Καρανίκα, Δερμιώτη κλπ. Σε τροχιά υλοποίηση του βρεφικού πακέτου της περιφέρειας της Θεσσαλίας, 2 ώρες στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων χθες. Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος, δράση του Δήμου Καρδίτσας για την Παγκόσμια ημέρα σήμερα. Αγώνας παλεμάχων για φιλανθρωπικό σκοπό. Οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές των δημοσιοφάδων και της ΑΕΛ ένωσαν τις δυνάμεις τους για ένα αγώνα για κοινωνικό σκοπό. Λοιπόν, αυτά από την Καρδίτσα. Πάμε τώρα στα Τρικάλα. Να ρίξουμε μια ματιά στο πρώτο σελίδο από τον πρωινό λόγο. Αισιοδοξία στην αγορά των Τρικάλων μετά από μια δύσκολη περίοδο οικονομικής πίεσης. Οι έμποροι ελπίζουν στην αύξηση του τζίρου κατά τη θερινή περίοδο. Να δούμε. Στη μάχη των Πανελλαδικών, 1245 Τρικαλοί μαθητές ξεκινούν. Στις 29 Πέμπτου αύριο τα γενικά λύκεια με την ολική γλώσσα και τη λογοτεχνία. Θα ολοκληρωθούν οι εξετάσεις τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Καλή επιτυχία στα παιδιά και βεβαίως. Τίποτα δεν τελειώνει με τις εξετάσεις, να το έχουμε κατά νου αυτό. Δημήτρης Παπαστεριού, 1000 κάμερες για την οδική ασφάλεια και αυστηρό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Καταγράφηκαν τα πρώτα 30 άρια στα Τρίκαλα, περαιτέρω άνοδο σημείωσε θερμοκρασία. Και παραμένει λευκός χρυσός για τον Γκάμπο Ιβαν Βακοκαλλιέργεια, πρωταγωνιστικός ο ρόλος της χώρας μας. Λοιπόν, αυτά από την πρώτη σειρά του πρωινού λόγου και να ολοκληρώσουμε ρίχνοντας μια ματιά και στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Η Έρευνα. Ανοίγει στις 28 Ιουνίου το κολυμβητήριο στον Άι Γιώργη, γράφει στο πρώτο θέμα έρευνα, αντίστροφη μέτρηση για μια σημαντική αθλητική υποδομή. Παρέμβαση για τα λάθη στο monitoring από τον Δημήτρη Κουρέτα, τρικαλανές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και συνεδρίαση για την αντιπυρική περίοδο στον Δήμο Μετεώρων. Έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Air News Radio για να δελτιοποιήσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

0: Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέα ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπανταραμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλοιο, που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, με τον αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουνς, καθώς σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει την ίδια ώρα τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το που πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους έως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι 3 από τους 4 δράστες, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο στις αρχές που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας νοσηλεύεται 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα. Ως μια σκληρή υπενθύμηση της κλιματικής κρίσης χαρακτήρισε ο ΟΗΕ τον πρωτοφανή καύσωνα που σπάει ιστορικά ρεκόρ σε Ευρώπη και Ασία. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Αγγλία, Ιρλανδία και Γαλλία. Οι περισσότεροι από τους θανάτους οφείλονται σε πνιγμούς, καθώς τα θύματα βούτυξαν σε λίμνες και ποτάμια αναζητώντας ανάσα δροσιάς. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία. Επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις στο αεροδρόμιο Αντώνιο Ναρίνο, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό για τους πιλότους λόγω της θέσης τους στις Άνδης και των συχνών μεταβολών του καιρού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγι. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Τσέτσιλα, αντιπεριφερειάρχη πρωτογενού τομέα στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Θα μας πει λίγο πώς είναι τα πράγματα. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε λίγο με την επιστολή που έστειλε ο περιφερειάρχης για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τους δορυφορικούς ελέγχους, τους αγρότες, όπου ένα μεγάλο μέρος τελικά, από ό,τι φαίνεται, πετιέται εκτός της διαδικασίας καταβολής των επιδοτήσεων και δεν μπορεί και να βρει το δικαίωμα του. Καλημέρα, κύριε Τσέτσιλα.
1: Καλημέρα, κύριε Γκάτσο, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας λίγο τώρα. Τι γίνεται με αυτήν την ιστορία?
1: Είναι ένα θέμα που βλέπετε από σχολείο τον κόσμο και τον περιφερειάρχη, τον κύριο Κουρέτα. Διότι τώρα, αύριο την Παρασκευή, που θα πληρωθούν οι κοινωνικές ενισχύσεις, θα έχουμε δράματα πάλι. Αυτό φαίνεται για τον αγροτικό κόσμο. Είναι πολύ χτυπημένος ο κόσμος. Βλέπει αυτά που βλέπει. Εντάξει, είναι πραγματικά άδικο, γιατί πάει επί δικαίων και αδίκων. Καταλάβατε, με τους διασωρικούς ελέγχους που γίνεται με το monitoring. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις κραυγαλαίες, στις οποίες ο καθένας δεν μπορεί ξεχωριστά τώρα να πάει να κάνει αυτή τη στιγμή τα χαρτιά του και να πει ότι έχει ή να κάνει ένσταση. Οπότε δεν θα δει τα χρήματα μέσα και μετά θα πάει σε ενστάσεις που καταλαβαίνει τι θα γίνει. Όπως γράφει και στην επιστολή του κ. Κουρέτας, δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί ξέρω, να παραγωγικό χωράφι με δέντρα να έχει μέσα ξέρω, κάποια τα οποία είναι μη παραγωγικά και το πιάνει και το βγάζει στο κομμάτι. Ή να έχει ένα κομμάτι, ξέρω εγώ, μπαμπάκι του σε μια γωνία του να μην υπάρχει. Δηλαδή πατάει απ' έξω. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις να πηγαίνει όλο το κομμάτι απ' έξω επειδή υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Καταλαβαίνετε πως
0: δεν
1: γίνεται στο παρελθόν, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα δουν αύριο ο κόσμος τα λεφτά που θα μπουν μέσα και θα καταλάβει, πιστεύω. Μετά θα μπουν σε διαδικασία εστάσεων, όταν θα του δώσουν μια δοκιά, θα του δώσουν και αυτό. Θα πάει πολύ μακριά η βαλίτσα. Βλέπετε, ο κόσμος βλέπει.
0: Και ουσιαστικά θα μείνει απλήρωτος για ένα ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Για λεφτά που επιδοτήσεις που δικαιούται, έτσι δεν είναι, ο αγρότης.
1: Κοιτάξτε, να σκεφτείτε το εξής. Σε άλλες χώρες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, οι καινούργιες, έχουν τελειώσει και εμείς δεν ξέρουμε καν ακόμα πότε θα αρχίσουν οι καινούργιες. Σκεφτείτε τι γίνεται, έτσι. Χαμός γίνεται.
0: Κατάλαβα.
1: Σκεφτείτε ότι έχουμε στο κομπέτο λεφτά, αλλά ναι, πρέπει να μπει τάξη, πρέπει να μπει τάξη. Αλλά τώρα εδώ βλέπετε τάξη μπαίνει, επειδή δεν υπάρχει το σύστημα να μπει τάξη, επί δικαίων και αδίκων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν συζητάμε ότι πρέπει να μπει τάξη, ότι κάποιοι πέρανε, βλέπετε τι γίνεται, ότι πέρανε λεφτά που δεν έπρεπε και όντως μπορεί να γίνουν διορθώσεις. Αλλά με τον τρόπο που γίνεται, μαζικά και όποιο πάρει ο χάρος, εκεί μετά θα υπάρχουν και δικές. Λογικό δεν είναι.
0: Πώς το λέει ο Θυμόσφος Λος, πονάει χέρι εδώ, δεν κόβεις απλά το χέρι, κόβεις και το κεφάλι μαζί και τα πόδια έτσι όπως γίνεται.
1: Αυτή είναι η περίπτωση.
0: Ναι, και κάπως έτσι βεβαίως οι αγρότες βγάζουν τρακτέρ από εβδομάδα στους δρόμους. Έχουμε κάποια επαρχιακά συλλαλητήρια.
1: Εντάξει, έχετε ξαναδεί ποτέ τέτοιο καιρό να βγαίνουν τρακτέρ για
0: όχι, παλιά, φυσικά, ναι. Όχι, έτσι βεβαίως οι αγρότες βγάζουν τρακτέρ από εβδομάδα στους δρόμους. Έχουμε κάποια επαρχιακά συλλαλητήρια.
1: Εντάξει, έχετε ξαναδεί ποτέ τέτοιο καιρό να βγαίνουν τρακτέρ για
0: όχι, φυσικά, ναι.

0: πρόβλημα ρευστότητας. Γενικότερα είναι ένα αμείγμα που μυρίζει μπαρούτι, κυριολεκτικά. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, το μόνο που έχω να σας πω, τα λεφτά αυτά, σαν περιφέρεια, σε λύσετε πόσα λεφτά πέφτουν σε μια αγροτική και κοινοτροφική περιφέρεια στην αγορά. Άμα τα λεφτά αυτά φέτος πέσουν στην αγορά των τρίτων, λέω εγώ τώρα τυχαία το νούμερο,
0: ναι, ναι.
1: Μπορεί να είναι και το δεύτερο, μπορεί να δεν ξέρω να σας πω ακριβώς. Αυτό τι αντίκτυπο θα έχει στην οικονομία της περιφέρειας της Ελλάδας. Σε όλες τις μεγάλες πόλεις, σε όλες τις κοινωνάστες, παντού. Έτσι, και τα λεφτά αυτά ερχόντουσαν και πηγαίναν στην αγορά και ήταν όλοι οι υπόλοιποι.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Που το καταλάβουν και άλλες δηλαδή κοινωνικές ομάδες, τα άλλα τα μαγαζιά που είναι έξω, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι αλυσίδα.
0: Όλη η παραγωγική αλυσίδα στη Θεσσαλική περιφέρεια, βέβαια.
1: Ναι. Δηλαδή, αν μπορούσε να γίνει μια στατιστική μελέτη και να δούμε πόσα λεφτά πήραν στην ισχύ της περιφέρειας της Ελλάδας πέρυσι και πόσα πήρε φέτος, και δείτε τη διαφορά, θα δείτε πόσο χρήμα θα λείψει στην αγορά.
0: Θα τρίβουμε τα μάτια μας, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Κατάλαβα. Τώρα, υπάρχουν και άλλα ζητήματα με την κτηνοτροφία. Σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα και τι θα γίνει και με τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους. Θέμα που το έχετε χειριστεί, το χειρίζεστε εσείς.
1: Εντάξει, ναι. Το θέμα είναι ότι προς το παρόν με την ευλογία πάμε πέρα το τελευταίο κρύο που είχε βγει στον Αμπελόνα, δεν έχουμε κάτι άλλο. Η κατάσταση φαίνεται να είναι ελεγχόμενη προς το παρόν. Σαν περιφέρεια Θεσσαλίας μιλάω, δεν πάει όμως τα μέτρα να είναι μέχρι 30 έκτου. Με οψιόν που λένε να πάνε μέχρι Σεπτέμβριο, έτσι ακούμε τουλάχιστον, αλλά αυτό δεν ξέρουμε ακόμα. Θα το δούμε μέχρι 15 Ιουνίου.
0: Ωραία, μέσα Ιουνίου θα ξέρουμε αν θα παραταθεί και μετά τις 30 μέχρι τα τέλος Ιουνίου.
1: Εννοώ για την αντικατάσταση του κεφαλαίου για να μπορούν ο κόσμος να βγάλει τα ζώα του έξω.
0: Κατάλαβα.
1: Τώρα με το θέμα του μετακινουμένου, όπως και πέρυσι που είναι φρέσκο, επειδή υπάρχει ένα χαμός με ίξεις αφήξεις από το Υπουργείο, με τη λογική ότι στην αρχή δώσουν το δικαίωμα να φύγουν υπό προϋποθέσεις. Τα πράγματα έχουν ως εξής για τον κόσμο που ακούει. Η Δυτική Μακεδονία, δηλαδή βλέπεις Σαμαρίνα, Φλόρινα που πάει και ο μεγαλύτερος όγκος.
0: Ναι, που χρεβανά επάνω, ναι, ακριβώς.
1: Μία περίπτωση είναι αυτή. Εμείς έχουμε χαρτί το οποίο δεν μας δέχονται. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έχετε χαρτί από τη Δυτική Μακεδονία, γιατί έχει δικαίωμα κάθε περιφέρεια που δέχεται να τις απορρίψει λόγω επικινδυνότητας.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, μεν το ρίχνει το μπαλάκι του υπουργείου σε εμάς, τις περιφέρειες, αλλά από τη στιγμή που δεν σε δέχεται η περιφέρεια που πας, δεν μπορεί να πάει κανείς. Τα Γιάννενα, αντιθέτως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάντα έτσι, και θα σου πω αυτό, δέχονται. Υπό προϋποθέσεις, έχουν κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή μέτσοβα και τα λοιπά, γιατί κάποιοι πάνε και εκεί από εμάς,
0: ναι,
1: στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Και όσον αφορά την ιστορική μετακίνηση, δηλαδή από τον κάμπο ψηλά, π.χ. που γίνεται σε περιπτώσεις του Τρικάλων, προς το παρόν δεν έχει βγει κάτι ακόμη, αλλά επειδή την Παρασκευή αύριο έχουν μια συνάντηση στο Υπουργείο και περιμένουμε να βγει κάποια απάντηση από εκεί, η οποία δεν ξέρουμε ποια θα είναι, δηλαδή πρέπει να περιμένουμε γιατί από την αυριανή σχέση που θα κάνουν θα δούμε ότι μπορεί να είναι πιο ευχάριστα πράγματα, να μπορεί να είναι και πιο δυσάρεστα γενικά. Δεν ξέρω τι θα βγάλω. Αυτή τη στιγμή, στη Δυτική Μακεδονία, δεν μπορούμε να πάμε, δεν μας δέχονται. Στα Γιάννενα μας δέχονται υπό προϋποθέσεις. Όσοι πάνε Γιάννενα δηλαδή μπορούν να πάνε υπό προϋποθέσεις. Ήδη εμείς έχουμε κάνει καριά του, έκαναν αίτηση και προσπαθούμε να συνοδεύουμε με τα Γιάννενα γιατί τους δέχονται τα Γιάννενα υπό προϋποθέσεις. Αυτό ισχύει την ώρα που μιλάμε τώρα, γιατί αύριο μπορεί να είσαι κάτι άλλο, αντιλαμβάνεται την ώρα.
0: Ναι, ναι, μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα, είναι ρευστή η κατάσταση.
1: Αλλά ο πιο μεγάλος όγκος ο δικός μας, ιδιαίτερα του Νομουλάρης, όπως ξέρετε πηγαίνει σε Μαρίνα σου, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, εκεί πάνω.
1: Δεν δέχονται αυτή τη στιγμή. Ψτά, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν μας δέχονται, με η κτηνιατρική του νομού Κρουβενώνη. Ξέρετε, δεν είναι μόνο σαν περιφέρεια ότι δεν σε δέχεται. Ο κάθε νομός έχει δικαίωμα
0: στις
1: περιφέρειες που πας να μην σε δεχτεί.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να πει το τοπικό κέντρο ελέγχου του ζώου, όσο εγώ φοβάμαι και δεν σε δέχομαι.
0: Κατάλαβα.
1: Παρ' όλα αυτά όμως, σας περιμένουμε λίγο την Υπουργείο την Παρασκευή. Τι θα βγάλει, η φυρμά θα βγάλει. Άμα θα βγάλει κάτι πιο που θα επιτρέπει το ίδιο, ή θα βγάλει κάτι πιο δυσάρεστο.
0: Πάντως,
1: υπάρχει πρόβλημα. Και άμα μου ρωτάτε τη δικιά μου γνώμη, πιστεύω ότι στο τέλος θα είναι δύσκολο να φύγουν. Λέω την προσωπική μου γνώμη.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι. Έτσι όπως το βλέπετε να εξελίσσεται.
1: Ναι, μακάρι να βγει κάτι διαφορετικό και να φύγουν οι άνθρωποι, γιατί έχουν απόλυτο δίκιο. Δεν το συζητάμε. Έχουν απόλυτο δίκιο και πέρυσι δεν πήγαν. Αλλά. Ακόμα και να φύγουν όμως, υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις από το θέατρο του Υπουργείου, οι οποίες πολλές φορές είναι ανυπέρβλητες. Δηλαδή, λες, να σας δώσω ένα παράδειγμα, ότι αυτός που θα φύγει τελικά, που θα πάει στα Γιάννενα, περιοριστικά είναι που έχουν προϋποθέσεις, θα πρέπει εκεί που θα πάει να έχει στάβλο, ένα μήνα να τάγει μέσα με δική του ζωοτροφή και δικό του νερό. Αντιλαμβάνεσαι τον
0: νοτρό. Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Και μετά να βγάλει έξω εκεί πάνω, στα λιβάδια, ξέρω εγώ, του βουνού.
0: Κατάλαβα.
1: Και λέω τώρα, πόσοι από αυτοί έχουν στάβλο πάνω εκεί και
0: ναι.
1: Να έχουν δικό του νερό και δικά του τροφές.
0: Να έχουν ξεχωριστές σταυλικές εγκαταστάσεις και εδώ στη Λάρισα ναι. Και πάνω εκεί που μετακινούνται.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Οπότε αντιλαμβάνεσαι πόσο δύσκολο είναι. Κάποιοι μπορεί να έχουν, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι τόσο αριθμός.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε πάλι υπάρχει πρόβλημα.
0: Άρα επί της ουσίας για τη μεγαλύτερη μερίδα των κτηνοτρόφων, μιλάμε για άλλη μια χρονιά που θα μείνουν το καλοκαίρι τη θερινή περίοδο εδώ, στον κάμπο.
1: Θα το λέω για να μην γίνουμε τέτοιο,
0: ναι.
1: Θέλω να λέω αυτό που είναι στη στιγμή. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική άποψη, πιστεύω ότι θα γίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Απ' την άλλη, το τι ισχύει αυτή τη στιγμή σας το είπα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν μας δέχεται η Δυτική Μακεδονία.

0: Η περιφέρεια της Ηπείρου των Ιωαννίνων είναι εκεί, μας δέχεται υπό προϋποθέσεις. Άρα, βέβαια, δεν είναι πιο λίγοι τα πιο λίγα τα άτομα που πηγαίνουν εκεί, από το περιφέρεια της Θεσσαλίας, προς τα Γιάννη, πιο πολύ πηγαίνουν προς τη δική Μακεδονία. Αλλά αυτοί που είναι να πάνε έχουν κάνει τέτοιες και εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα.
1: Κατάλαβα, μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, το καλό είναι ότι επί του παρόντος δεν έχουμε κρούσματα. Όπως είπατε και εσείς, είναι ένα το κρούσμα και φαίνεται η κατάσταση να είναι ελεγχόμενη.
0: Αλλά τα μέτρα όμως ισχύουν.
1: Τα μέτρα παραμένουν σε εφαρμογή. Ναι. Τα μέτρα, αυτά,
0: τα μέτρα είναι μέχρι 36. Απαγορεύονται οι βοσκοί, απαγορεύονται τέτοιο. Αντικατάσταση του κεφαλαίου δεν επιτρέπεται. Δεν μπορεί να πάρει ζωή απ' έξω. Άρα υπάρχει μια στάσιμη κατάσταση σε όλα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Μέχρι 36.
1: Μέχρι 30 Ιουνίου. Ναι.
0: Και αυτό που είπα τώρα εγώ ότι μπορεί να πάρει παράταση, πάλι είναι μια δικιά μου άποψη. Να μην είναι
1: ναι.
0: Θα το δούμε μέχρι 15-20 Ιουνίου, άμα θα βγει καινούργια απόφαση σε Υπουργείο, η οποία θα παρατείνει όλα τα μέτρα.
1: Κατάλαβα.
0: Για ένα τρίμηνο ακόμη.
1: Για να δούμε. Βλέποντας και κάνοντας τώρα. Με τις νέες τεχνολογίες πώς θα πάμε, γιατί αυτή την εβδομάδα που ήσασταν και εσείς συμμετείχατε σε αρκετές ημερίδες και στο Joyst και στο Δήμο Λαρισαίων, όπου έγιναν τουλάχιστον κάποια βήματα για να περάσουν οι νέες τεχνολογίες στην πρωτογενή παραγωγή, σε τι φάση είμαστε?
0: Κοιτάξτε, επειδή έχετε δίκιο και πολλές εκδηλώσεις και βλέπετε γίνεται χαμός με τη νέα τεχνολογία, η νέα τεχνολογία ή η φυής γεωργία που λέμε, έτσι. Δεν το αισθάνομαι ότι η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε και να μείνει παντού. Άρα πρέπει να μπει και στο πρωτογενή τομέα. Άμα χρησιμοποιούμε σωστά τα νέα μέτρα, τα νέα τεχνικά και την τεχνολογία, σίγουρα θα μειώσει το κόστος παραγωγής, θα μειώσει την ενέργεια, θα μειώσει πολλά πράγματα. Άμα έχει στοχευμένα, δηλαδή να δώσω ένα παράδειγμα στον κόσμο που σε ακούει, άμα ξέρω ότι θα ρίξω λίπασμα και θα ρίξω μόνο εκεί που λείπει στο χωράφι και όχι εκεί που δεν έχει πρόβλημα.
1: Όχι σε όλο το χωράφι, ναι, βέβαια.
0: Θα κερδίσει λίπασμα, θα κερδίσει ενέργεια, σίγουρα είναι προ το δρόμο. Αυτό που θέλω να πω εγώ όσον αφορά την ευφυή γεωργία. Το πρόβλημα με το αρνητικό είναι το εξής, ότι τα μηχανήματα αυτά είναι μηχανήματα που είναι ακριβά μηχανήματα, αντιλαμβάνεστε.
1: Αυτό ήθελα να σας πω, ο τεχνολογικός εξοπλισμός αυτός πόσο κοστεί.
0: Δηλαδή μπορεί να τον πάρει ένας αγρότης με μικρό κτίριο όπως είμαστε εμείς. Δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο ένας αγρότης με 100 στρεμμάτων, 150, λέω εγώ, να πάρει τα μηχανήματα αυτά, καταλαβαίνετε πως.
1: Ναι.
0: Εξωτερικό, ξέρω εγώ, άμα πας στην Αμερική, μπορεί να πάρουν χιλιάδες στρέμματα, να έχει όλες χιλιάδες στρέμματα και όντως να μην έχει πρόβλημα.
1: Εκεί καλλιεργούν χιλιάδες εκτάρια, όχι στρέμματα.
0: Ναι, εκτάρια. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι για πραγματικά για να φτάσει να γίνει στην πράξη αυτό, και θα πρέπει να γίνει μέσω συντηρητικών και συλλογικών σχημάτων. Δηλαδή θα πρέπει τα συντηρητικά σχήματα, τα εξωτερικά σχήματα, εκεί που μαζεύονται πολλοί, να πούν ναι, θα πάρουμε το τάδε μηχάνημα, για όλους τους δικούς μας. Αυτό είναι η δικιά μου ένσταση. Έτσι, ότι για να μπορέσει να πάρει, δηλαδή ένας αγρότης 100 στρεμμάτων να πάρει ένα μηχάνημα και να κερδίσει, όπως το λένε, κάθε χρόνο 1-2.000 ευρώ ή 3, μπορεί να το κάνει απόσβεση σε 30 χρόνια.
1: Ναι, κατάλαβα, ναι.
0: Άρα οπότε... στην πράξη τα μηχανήματα υπάρχουν και στο εξωτερικό υπάρχουν πιο πολλά χρόνια από εμάς. Ότι άρα λοιπόν για να τα χρησιμοποιήσουμε πρέπει να την πάρουμε με συλλογικά σχήματα για να αφορούν πολλά στρέμματα. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε μόνο συνεταιρισμοί, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, επειδή είχαμε και μια θεματολογία του συντηρησμού, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από του συντηρησμού. Και όταν λέμε συντηρησμού, πρέπει ο κόσμος να καταλάβει το νέο σχήμα συντηρησμού. Να μην πάει στο μυαλό του δηλαδή παλιά, στα βαπάκια, στα υπολογισμάτα, στα κλεψίματα, καταλαβαίνετε.
1: Κατάλαβα.
0: Τώρα πλέον οι συντηρησμοί υπάρχουν πολλά παραδείγματα μοντέρνων νέων συντηρησμών με νέα μυαλά. Π.χ. τη αγορά πηλίου με τα μήλα, το βελβετό, του νεπιού τρινάβου, το δικό μα. Δηλαδή, όταν υπάρχει σωστή οργάνωση. Έτσι, πραγματικά μπορεί να κάνει θάματα ένα συντηρησμό και δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Άμα θέλει δηλαδή να είσαι ανταγωνιστικό, να έχει καλή ποσότητα, καλή ποιότητα, διαθέσιμε αγορέ, καλή τιμή, έτσι. Θα πρέπει να υπάρχει ένα συντηρησμό σχήμα που να μπορεί να έχει δύναμη για να το επιβάλλει. Γιατί άμα είσαι μόνο σου, πας μόνο σε ένα τέτοιο ανταγωνιστικό και παγκόσμιο πλέον περιβάλλον, ακόμα και στην αγροτοδιατροφή, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Άρα πρέπει να τι ενισχύσουμε και να γίνουν. Να μην σα πω δηλαδή ενδεχομένω. Άμα μπορούσε να ενωθεί, ξέρω εγώ, ο συντηρησμός Αγιάς του Μήλου με το Βελβετό και με τη Ζαγορά και ήταν ένας, θα ήταν ακόμα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε πώς το
1: λέω. Ναι, για μεγαλύτερα είναι ακριβώς, μεγαλύτερη συμπράξεις, ακριβώς.
0: Βεβαίως, για να μπορούν να παίρνουν πιο φτηνή ύλη, να έχουν καλύτερες αγορές, δεν γίνεται πλέον. Εκεί θα πάει, πιστεύω, εκεί είναι το μέλλον το δικό μας στην αγροτροφή και γι' αυτό και εμείς μέσα στα προγράμματά μας, σαν Περιφέρεια Θεσσαλίας, πολλές φορές ενισχύουμε τέτοιες προσπάθειες. Βλέπετε στα προγράμματα που έχει βγάλει η Περιφέρεια το τελευταίο καιρό με τις συμπράξεις επιχειρήσεων του μεροδικού φορεί, το κοινοτομό έρευνο. Έχουμε πάρα πολλούς μέσα συνεταιρισμούς αγροτοδιατροφής και μεταποίησης μέσα που έχουν πάρει χρήματα την Περιφέρεια για να κάνουν καλύτερες εγκαταστάσεις και πιο μοντέρνα και ακόμα και με πρίσμα την ευφυή γεωργία και την κλιματική αλλαγή. Καινοτόμα δηλαδή πράγματα. Αυτή είναι η η ιδέα των δικών μας επιχειρηματικών προγραμμάτων που δίνουμε για να κάνουν επενδύσεις.
1: Κατάλαβα. Γιατί συγκριτικά πλεονεκτήματα και προϊόντα έχουμε. Το θέμα είναι να έχουμε και το κατάλληλο μάρκετινγκ και την διαπραγματευτική ικανότητα. Και αυτό προέρχεται, γίνεται μόνο όταν έχεις άλλη δυναμική, έτσι δεν είναι? Κατά μόνας θα σε φάνε οι καρχαρίες στην αγορά. Αυτό έχει αποδείξει η πρακτική.
0: Ναι, μα και βλέπω ότι σιγά σιγά έτσι πως γίνουν τα πράγματα και ο κλήρος δηλαδή πηγαίνει σε λίγους και πολλούς για να γίνουν μεγάλοι και να έχουν πολλά στρέμματα όπως είναι στο εξωτερικό.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν μπορεί πλέον να ζήσει κάποιος με 30 στρέμματα και 15 στρέμματα. Δεν γίνεται. Το παλιά οι πατεράδες μας με πολύ λίγα στρέμματα όπως είναι οικογένειες ή κάναν προκοπή.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα πρέπει να είσαι σε άλλο επίπεδο.
1: Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Μάλιστα. Και έτσι να σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Διεκόπη για την 3η 2 Ιουνίου η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ταμπών. Χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία των ενστάσεων των κατηγορουμένων για όσους δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ ένταση σημειώθηκε με συγγενείς θυμάτων όταν ο συνήγορος της κατηγορούμενης, πρώην πρόεδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, αναφέρθηκε στο βιογραφικό της πελάτησάς του. Κλειδώνει για τις 27 Ιουνίου ως πιθανή ημερομηνία η έλευση του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη για τα εγκαίνια του βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος Ε65 από την Καλαμπάκα μέχρι την Αγνατία. Εξάλλου, επίσης, με προσκεκλημένο τον Πρωθυπουργό, θα γίνουν τα εγκαίνια στις 23 Ιουνίου της νέας βιομηχανικής μονάδας M-Technologies στο αμυντικό hub του Βόλου. Πρόκειται για μια νέα στρατηγική επένδυση της Metlen του ομίλου Μυτιλινέως που συμβάλλει στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Συνολικά, το βιομηχανικό σύμπλεγμα στο Βόλο αναμένεται να αριθμεί 6 εργοστάσια και μια ολοκληρωμένη παραγωγική βάση. Την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για την επίλυση των λανθασμένων δεσμεύσεων αγροτομαχίων από το σύστημα monitoring, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη καταβολή των ενισχύσεων αλλά και να διαφυλαχθεί το εισόδημα των αγροτών, ζητάμε επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων Μαργαρίτη Σκηνά, ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Πρώτη δύναμη με 38,34% αν και μεστή πτώση από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, αναδείχθηκε η δάκη στις χθεσινές εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, καταλαμβάνοντας 4 έδρες. Ενισχυμένη από την κάλπη βγήκε και η Δημοκρατική Συνεργασία που κέρδισε 3η έδρα, ενώ από μια έδρα πήραν παρατάξει αξιοπρέπεια και αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών. Εκτός νέου διοικητικού συμβουλίου, μένει για πρώτη φορά η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών που πρόσκειται στο ΚΚΕ. Η παράταξη της δάκη αναδείχθηκε πρώτη δύναμη. Και μάλιστα με μεγάλη διαφορά και στις χθεσινές εκλογές στην ΕΛΜΕ Λάρισας για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην ΕΛΜΕ. Πήρε 339 ψήφους και ποσοστό 40,6%, καταλαμβάνοντας 4 από τις 9 έδρες. Ακολούθησε μια αγωνιστική παρέμβαση με 158 ψήφους και 18,9% καταλαμβάνοντας 2 έδρες και η ΆΣΕ με 105 ψήφους και ποσοστό 12,6% και 1 έδρα. Η ΕΛΜΕ Καρδίτσα ζητάει από το Υπουργείο Παιδείας, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Καρδίτσας να αναλάβουν τις ενέργειες και τις ευθύνες που τους αντιστοιχούν, ώστε οι καθηγητές των μουσικών σχολείων που μετέχουν και μετακινούνται για τις επιτροπές επιλογής μαθητών να τύχουν τις ισόνομες και ισότιμες αντιμετώπισης που δικαιούνται και να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους. Σε κατάσταση οριακής λειτουργίας επιστρέφει το ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου στο Βόλο, καθώς μετά τη λήξη των προσωρινών ενισχύσεων η μονάδα μένει και πάλι με μία μόνιμη ογκολόγο. Η προκήρυξη για επικουρικό γιατρό δεν απέδωσε, καθώς κρίθηκε άγωνη, ενώ η διαδικασία αναμένεται να επαναληφθεί. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις που πραγματοποιεί η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσα σε όλο το μήκος των επαρχιακών και εθνικών οδών αρμοδιότητάς της, με εργασίες κοπής χόρτων, καθαρισμού τάφρων και πρανών, οι οποίες εκτελούνται συστηματικά κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο. Μνημόνιο συνεργασίας υπογράφηκε ανάμεσα στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και την Ελληνική Αλλιοπιακή Επιτροπή με στόχο την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης όλου του χρόνου. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από την Ένωση Ξενοδόχων Σκιάθου και προβλέπει φιλοξενία αθλητικών ομάδων, αναβάθμιση υποδομών και προβολή της χώρας ως αθλητικού προορισμού. Η συμφωνία παρουσιάζεται επίσημα στις 3 Ιουνίου στη Σκιάθου. Αντιμέτωπα με αγέλια αγριογούρνων βρέθηκαν τρία παιδιά ηλικίας 13 έως 15 ετών χθες το βράδυ στο λόφο της Γορίτσας, κοντά στη λέσχη ειδικών δυνάμεων. Εγκλωβίστηκαν κοντά σε καλυβάκι που είχαν κατασκευάσει, ανέβηκαν σε βράχο για προστασία και κάλεσαν τους γονείς τους. Ένας από τους γονείς κατάφερε να τα απομακρύνει με ασφάλεια, κάνοντας θόρυβο ώστε να φύγουν τα αγριογούρνα. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι περιπατητές, προειδοποιεί ο αντιπρόεδρος της λέσχης Βασίλης Ηλιόπουλος, καθώς τα αγριογούρνα κινούνται σε αγέλες και μπορεί να επιτεθούν όταν αισθανθούν ότι απειλούνται. Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, μαθητές πρώτης λυκείου και εκπαιδευτικοί σε όλη τη Θεσσαλία θα εκπαιδεύονται στις πρώτες βοήθειες και στη χρήση απεινιδωτή μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΑΒ και της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας της Θεσσαλίας και Στεράς Ελλάδος με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Θεσσαλίας. Η πρωτοβουλία ανήκει στη βουλευτή Μαγνησία Ζέτα Μακρύ, η οποία έχει προωθήσει τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων. Δράση ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος πραγματοποιείται σήμερα στην Καρδίτσα από τον Δήμο, το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας και τον Σύλλογο Όραμα Ελπίδας με τη στήριξη φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας από τις 10 το πρωί ως και τη 1 το μεσημέρι γίνονται λήψεις δειγμάτων σιέλου για εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Από τις υψηλότερες θερμοκρασίες στη χώρα κατέγραψε χθες τα Τρίκαλα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου. Με τιμόμενη την ιερά πόλη του Μεσολογγίου και με επίκεντρο τη θάλασσα, την ιστορία και την ναυτική παράδοση επιστρέφει στο Βόλο η ναυτική εβδομάδα που θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως και τις 12 Ιουνίου. Οι φετινές εκδηλώσεις αποκτούν ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς συμπίπτουν με τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Η επίσημη έναρξη θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Παράκληση για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων θα τελεστεί σήμερα στις 8 το βράδυ στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλίου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ραδίτσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμο. Από τις 28 Ιουνίου θα είναι ανοιχτή για το κοινό η νέα πισίνα στο πάρκο του Άγιου Γεωργίου στο Δήμο Τρικαίων. Ετοιμάζεται επίσημα εγκαίνια από την Δημοτική Αρχή. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM. Το τραγούδι της ημέρας.

28 Μαΐου του 1982 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία Rocky 3 με πρωταγωνιστή όπως και στις προηγούμενες ταινίες της σειράς του Sylvester Stallone. Το συγκρότημα Survivor έγραψε κατά παραγγελία για την ταινία το τραγούδι Eye of the Tiger που ακούμε. Το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 1 σε πολλά τσάρτ σε όλο τον κόσμο. Στην Αμερική παρέμεινε στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 για 6 εβδομάδες και 15 συνεχείς εβδομάδες μέσα στο Top 10. Στην απονομή των βραβείων Grammy το 1983, το Eye of the Tiger κέρδισε το βραβείο καλύτερης ροκ ερμηνείας από ντουέτο ή συγκρότημα. Ήταν επίσης υποψήφιο για το Όσκαρ καλύτερου κινηματογραφικού τραγουδιού. Η επιλογή του τραγουδιού της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είπαμε βεβαίως και στους τίτλους των ειδήσεων ότι την ερχόμενη Τρίτη, 2 Ιουνίου, συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, είχαμε χθες την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων για τους κατηγορουμένους, όσους δήλωσαν παράσταση για υποστήριξη της κατηγορίας. Είχαμε και εντάσεις, σημειώθηκαν με συγκίνηση των θυμάτων. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας ήταν εκεί. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις που μας έστειλε από συγκίνηση των θυμάτων. Να ακούσουμε πρώτα την κυρία Χρυσούλα Χλωρού.
1: Είμαι η Χρυσούλα Χλωρού, όπως ξέρετε. Ξεκινήσαμε πάλι τη μεγάλη δίκη και μπορώ να πω ότι σήμερα με ικανοποίηση είδα ότι η αίθουσα διαμορφώθηκε πολύ καλύτερα από την πρώτη φορά, δεν το συζητώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα προβλήματα ασφάλειας ακόμη. Αυτά θα μας τα ξεκαθαρίσει η πολεοδομία και η πυροσβεστική. Έμαθα ότι απομακρύνθηκαν οι φιάλες που ήταν στο υπόγειο. Άνοιξε προς το κοινό κάτι που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άνοιξε προς τους δημοσιογράφους ή κάτω αίθουσα, που σημαίνει ότι θα μπορούν να παρακολουθούν. Και ελπίζουμε από εδώ και πέρα, τελειώντας και αντιρρήσεις των συνηγόρων υπεράσπιση των κατηγορουμένων, να ξεκινήσει πραγματική δίκη για να μάθει όλος ο κόσμος την αλήθεια για αυτό το έγκλημα που έγινε εκείνη τη νύχτα. Ευελπιστούμε ότι από εδώ και πέρα δεν θα έχουμε άλλα εμπόδια και θα συνεχίσουμε με πραγματικά γοργούς ρυθμούς για να μπορέσουν να δικαιωθούν οι άνθρωποι μας αλλά και ολόκληρη η ελληνική κοινωνία.
2: Αν θέλετε και ένα σχόλιο για αυτά που έκανα από την πλευρά του Σταθμάρχη, για παράδειγμα, των συνηγόρων του ΕΝΕΤ Δημοσίου, βέβαια, για την δήλωση υποστήριξης κατηγορίας. Έθεσε κάποια θέματα για τις προδιαγραφές και τις συνθήκες που δεν πληρούνταν εκείνο το βράδυ.
3: Είχε ενημερώσει μας είπε ο...
1: Όλοι είχαν ενημερώσει και κανείς δεν έκανε τίποτα. Όταν ένας άνθρωπος είναι ενημερωμένος για τις συνθήκες και διακρίνει ότι μπορεί να υπάρξει ένα τόσο τραγικό συμβάν, δεν παραμένει στις ενημερώσεις, αλλά κάνει κάτι γι' αυτό. Ο Σταθμάρχης, όπως και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, είναι μέρος του προβλήματος, δεν ήταν μέρος της λύσης. Θα έπρεπε να δώσουν τη λύση εκείνη. Όχι εμείς, αυτή τη στιγμή μέσα σε ένα δικαστήριο. Θα έπρεπε εκείνη τη στιγμή να πούνε σταματάμε τα τρένα. Και όχι να διώξουν ένα τρένο, ο Σταθμάρχης, ο κλειδούχος, ο επιθεωρητής, η εταιρεία, να διώξουν ένα τρένο που ξέρουν ότι όλη την ημέρα δεν υπήρχε καμία ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Αυτά είναι παθογένειες, λάθη και εγκλήματα που γινόταν πάρα πολύ καιρό. Και θα συνεχίσουν να γίνονται γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει καμία βελτίωση στο σιδηρόδρομο. Υποστελέχωση, χωρίς συστήματα, ανεβαίνουμε πιο που βγει, όσοι ανεβαίνουν ακόμα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τι είπε η Λαρισαία, η κυρία Χρυσούλα Χλωρού, η οποία είχε βέβαια την αδερφή της, μητέρα τεσσάρων παιδιών, αν θυμάμαι καλά. Πάμε να ακούσουμε και τον Νίκο τον Πλακιά.
4: Ακόμα θα είμαστε, η διαδικασία θα πάρει κάποιο διάστημα. Βρισκόμαστε σήμερα, έχουμε τις ενστάσεις των δικηγόρων των αντιτύπων. Είναι ενστάσεις απέναντι στους δικηγορικούς συλλόγους, οι οποίοι θέλουν να δηλώσουν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας. Είμαστε ακόμα στους δικηγόρους των αντιτύπων, μιλάνε. Δεν νομίζω σήμερα να πάρουν το λόγο οι δικηγόροι, οι συνήγοροι των οικογενειών. Οπότε και την άλλη εβδομάδα θα κινηθούμε σε αυτά τα πλαίσια. Τώρα, για να μην μακρηγορούμε, εγώ πιστεύω ότι από τον Σεπτέμβριο και μετά θα μπούμε στην ουσία της δίκης. Από την άλλη, όσον αφορά την αίθουσα, ήταν κάτι το οποίο έπρεπε, παιδιά, να γίνει από την πρώτη στιγμή. Είναι μια αίθουσα η οποία πληρεί όλες τις δυνατότητες. Υπάρχει χώρος για όλους, όπως βλέπετε και εσείς, όσοι μπήκατε μέσα στην αίθουσα. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά γίνονται πάλι με καθυστέρηση.
5: Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τι λέτε, τη δεδομένη και όλα αυτά.
4: Έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές, παιδιά, και ορισμένες φορές τα λεγόμενά μου διαστρεβλώνονται. Δεν είναι δικαίωμα του καθενός να πολιτευτεί. Είναι δικαίωμα του καθενός, αυτή είναι η δημοκρατία, και αυτό είναι να πολιτευτεί. Και ίσως από αυτόν τον τρόπο μπορεί να βλέπει κάποια δικαίωση, παράδειγμα, δεν ξέρω πώς μπορεί να τολμήσει η κυρία Καριστιανού για το παιδί της. Οπότε εγώ είμαι εδώ για τα Τέμπη, μιλάω μόνο για τα Τέμπη και αυτό θα συνεχίσω να κάνω, όπως θα κάνω και με όλους τους πολιτικούς, με την κυβέρνηση, με οτιδήποτε. Δεν είναι θέμα η πολιτική. Από την αρχή έχω πει η πολιτικοποίηση δεν ήταν καλή, ήταν ζημιά για το θέμα των Τεμπών. Δυστυχώς όμως από τη στιγμή που έχουμε πολιτικούς εμπλεκόμενους στην υπόθεσή μας, δεν ήταν αδύνατο να αποφυγθεί. Δεν έχουμε κάτι άλλο, όλοι οι συγκινήσεις, απλώς δεν θέλαμε την πολιτικοποίηση των Τεμπών.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τι είπε και ο Νίκος Πλακιάς. Θα κλείσουμε με τον συνήγορο υπεράσπιση εκ των τεσσάρων στελεχών του ΟΣΕ που βρίσκονται κατηγορούμενοι βεβαίως στην υπόθεση των Τεμπών, τον κύριο Θέμη Σοφό.
6: Το νομικό σύμβουλο του κράτους, χωρίς να γνωρίζει την τυπογραφία, χωρίς να έχει λάβει οποιαδήποτε ενημέρωση επί της τυπογραφίας, ακολούθησε, συμμορφώθηκε, θα έλεγα, στην εντολή του κυρίου Κυριανάκη να δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας επιλεκτικά κατά συγκεκριμένων τεσσάρων κατηγορουμένων από τους 36 συνολικά. Από αυτή τη δήλωση προκύπτει πρώτον η προχειρότητα, η επιπολαιότητα και η έλλειψη σεβασμού προς την ποινική διαδικασία από τον ίδιο τον αναπληρωτή υπουργό κύριο Κυριανάκη. Βέβαια αυτό και από τη διαδρομή του ιδίου δεν εκπλήσει. Αυτό το οποίο όμως εκπλήσει είναι το δημόσιο, το οποίο είναι κατεξοχήν υπαίτιο, κατεξοχήν υπεύθυνο, κατεξοχήν αιτιώδη συμπεριφορά του με πράξη παραλήψης όλα αυτά τα χρόνια να έρχεται σήμερα και να δηλώνει υποστήριξη κατηγορίας. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι το δικαστήριο θα κρίνει τις ενστάσεις μας κατά της δήλωσης υποστήριξης κατηγορίας από το ελληνικό δημόσιο. Φυσικά όμως ο κύριος Νικολάου, το δήλωσε και μέσα στο δικαστήριο, θα ακολουθήσει τις νόμιμες ενέργειες τόσο όσον αφορά στη συμπεριφορά του κυρίου Κυριανάκη απέναντι στην ποινική διαδικασία που διεξάγεται, τις δηλώσεις που έχει κατά καιρούς διατυπώσει και μάλιστα την τελευταία ως δικαστική κρίση την οποία διατύπωσε για τους 4 κατηγορουμένους που επέλεξε, και φυσικά και για τον κύριο Κυριανάκη και για τον κύριο Καραμαλή το ραντεβού ο κύριος Νικολάου με τον αρεοπαγήτη ανακριτή θα το τηρήσει και θα σεβαστεί φυσικά τη διαδικασία και θα προσκομίσει όλα τα στοιχεία τα οποία έχει και ειδικά τις επιστολές τις οποίες έστελνε ο ίδιος κατά καιρούς και προειδοποιούσε την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο ως προς τις παθογένειες, τις παραλήψεις, την έλλειψη του προσωπικού, τη μη λειτουργία του ETCS, τη μη λειτουργία του GSMR, τη μη λειτουργία της τηλεδιοίκησης, πράγματα για τα οποία φυσικά η σημερινή κυβέρνηση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με την καθοδήγηση και τη συνδρομή ομάδων αλήθειας, υπευθυνότητας και όπως αλλιώς αυτές οι ομάδες θέλουν να ονομάζονται, υποστηρίζοντας μια εξυπηρετούμενη προπαγάνδα καθοδήγησης της κοινής γνώμης και προφανώς από προσανατολισμού, από τα κύρια και βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σιδηρόδρομος σήμερα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε σε αυτά τα τελευταία λεφτά που μας έμειναν. Θα κλείσουμε αισιόδοξα εντός εισαγωγικών. Είχαμε πει βεβαίως και παλαιότερα και το θέσαμε για την προειδοποίηση της Γενικής Διευθύντριας του Διεθνούς Νομισμού και του Νομισματικού Ταμείου της κυρίας Γεωργίευα ότι θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για αδιανόητες καταστάσεις. Τώρα έχουν αρχίσει και γίνονται λίγο πιο έτσι συγκεκριμενοποιούνται με αφορμή τα όσα συμβαίνουν και στη Μέση Ανατολή γενικότερα, αλλά και στις οικονομίες, σε ισχυρές οικονομίες και κρατές οικονομίες στην Ευρώπη, όπως η Γερμανική, η οποία κλειδονίζεται. Και εκεί ζητούν βεβαίως, υπάρχουν και ονομολόγοι που ζητούν άμεσο ψαλίδες στις κοινωνικές παροχές. Γιατί προφανώς υπάρχει δυσκολία. Τώρα το φάσμα μιας ολοκληρωτικής χρηματοπιστωτικής κατάρρευσης έχει εμφανιστεί πάνω από τις διεθνείς αγορές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκπέμπει το δικό της SOS. Μιλάμε για μια βίαιη κρίση δημόσιου χρέους και έναν... έτσι μια κατάρρευση στις αγορές των ομολόγων, με την Γερμανία, τη γερμανική οικονομία βεβαίως να έχει βυθιστεί σε τέλμα και να αντιμετωπίζει βεβαίως αυτά που αντιμετωπίσαμε εμείς όταν ήρθε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τότε που μας έλεγε καλό κουράγιο όλοι ρε, να τα θυμάστε, να μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος που συνεχίζεται, οι δασμοί από την Αμερική, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κάνουν το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα να κινείται πάνω σε τεντωμένο σκηνή. Και βεβαίως είναι το πιθανό να σκάσει μια φούσκα η οποία θα συμπαρασύρει τα πάντα. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Λουίς Ντεγκίντος, στην τελευταία έκθεση της καριέρας του πρωτού αποχωρήσει από το αξιοπάμα του, βεβαίως αποτύπωσε με μελανά χρώματα το χρονικό μιας καταστροφής που είναι μπροστά μας. Ας ελπίσουμε ότι θα την αποφύγουμε έστω και στο και πέντε. Σύμφωνα με τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η γενικευμένη σύραξη στη Μέση Ανατολή που πυροδοτήθηκε από τους βομβαρδισμούς βεβαίως Αμερικής και Ισραήλ κατά του Ιράν έχει καταφέρει θανάσιμα πλήγματα στην ανθεκτικότητα στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα. Και όσο βεβαίως έχουμε συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων και απώλειες ανθρώπινων ζωών, οι κίνδυνοι για τη διεθνή σταθερότητα γίνονται βεβαίως μια μόνιμη απειλή που γονατίζει τα κράτη. Δεν είναι μόνο το Ιράν βεβαίως, αλλά υπάρχουν και οι δασμοί της Αμερικής, όπου η εμπορική πολιτική της με την επιβολή των δασμών αυτών και η αποδόμηση διεθνών συμμαχιών από την πλευρά της Ουάσιγκτον δημιουργεί έτσι ένα σκηνικό που απασταθροποιεί γενικότερα το παγκόσμιο γίγνεσθε και καθιστά τις όποιες προβλέψεις εξαιρετικά δύσκολες. Λοιπόν, η τύφλωση των αγορών μέσα σε ένα σκηνικό πολέμου, όπως αυτό που βιώνουμε βεβαίως, οι δείκτες των χρηματιστηρίων εμφανίζουν αρνητικά ρεκόρ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προειδοποιεί ότι οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων είναι διωγγωμένες και αποκομμένες από την πραγματικότητα. Ο κίνδυνος μιας ανατιμολόγησης του ρίσκου είναι θέμα χρόνου να συμβεί και αυτός είναι κάτι τέτοιο θα προκαλέσει ένα σοβαρό κλονισμό και κλειδονισμό στις τράπεζες, στα κρατικά ομόλογα και το δημόσιο χρέος της Ευρωζώνης, όπου οι αποδόσεις βεβαίως ανεβαίνουν. Οι επενδυτές προεξοφλούν μια μόνιμη ενεργειακή ασφυξία και ένα πληθωρισμό που συνεχώς ανεβαίνει. Αυτά τα διαπιστώνουμε βεβαίως και στην καθημερινότητά μας. Απλά αποτυπώνονται πολύ πιο συγκεκριμένα και με περισσότερη σαφήνεια και στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τώρα, τι συμβαίνει στη Γερμανία. Η Γερμανία αντιμετωπίζει τα δικά της προβλήματα. Είχε ύφεση το 2023 και το 2024 και το 2025 η ανάπτυξη δεν ξεπερνά το 0,5% και βεβαίως υπάρχουν ζητήματα με οικονομολόγους από τη χώρα να ζητούν από τον καγκελάριο, τον κύριο Μέρτς, να τερματίσει άμεσα τις κοινωνικές παροχές. Το ασφαλιστικό οικοδόμημα στη Γερμανία βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας
Ναι, σύμφωνα με, με την Μόνικα Σνίτσερ, είναι οικονομολόγος Γερμανή, και οι κρατήσεις των εργαζομένων απειλούν να αγγίξουν το 50% των αποδοχών τους μέχρι το 2040. Και βεβαίως έχουμε και τον αποκλεισμό στα στενά του Ορμούζ, ο οποίος δίνει έτσι την χαριστική βολή στην Ευρώπη. Κάθε 24 ώρα που περνά κάνει ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση, και έτσι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χτυπάει αυτό το κουδούνι, να μην πω καπάνα μεγάλη, και θέτει και νέα ζητήματα στο τραπέζι που έχουν εμφανιστεί με τον ένα τον άλλον τρόπο και μέσα την ειδησογραφία. Υπάρχουν και άλλες απειλές εκτός από αυτά που ήδη αντιμετωπίζουμε. Κυβερνοεπιθέσεις, ευπάθειες που δημιουργεί τεχνητή νοημοσύνη στο τραπεζικό σύστημα, και όλα αυτά τα οποία δημιουργούν κυριολεκτικά ένα εκρηκτικό μείγμα και σχηματοποιούν έτσι περισσότερο αυτό τις αδιανόητες καταστάσεις για τις οποίες έχει μιλήσει η κυρία Γεωργίεβα, η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, πριν λίγους μήνες, όταν ξέσπασε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Και κάπως έτσι βεβαίως πορευόμαστε σε ένα καλοκαίρι που, όπως είπαμε, δυστυχώς φαντάζει αβέβαια από κάθε πλευρά. Θα δούμε. Η Ελλάδα έχει δοκιμαστεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας από την εποχή των μνημονίων να επέδειξε έτσι μια ανθεκτικότητα, αλλά τώρα πλέον δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι πολλές οικονομίες μαζί, υπάρχει γενικότερο ζήτημα το οποίο δημιουργεί, εντείνει μάλλον, αυτό το κλίμα αβεβαιότητας που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, και σε οικονομικό και σε γεωπολιτικό και γενικότερα σε θέματα που έχουν σχέση με την παγκόσμια ειρήνη, τη σταθερότητα, την ασφάλεια, αλλά και την ενεργειακή επάρκεια, γιατί είναι πλέον μια κρίσιμη παράμετρος και αυτή. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Την σκητάλη για την επόμενη ώρα παραλαμβάνει ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί, στην τελευταία για την τρέχουσα εβδομάδα εκπομπή. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Μέση Ανατολή ισορροπεί για ακόμα μία φορά σε μία κλωστή. Νέα ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εκρήξαν ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά, εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνς ενώ σιρήνες έχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντελή εκένωση για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο, το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το πού πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Οι δράστες πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους σε ως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι τρεις από τους δύο, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο των αρχών που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκες νοσηλεύεται μία 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα. Ο καιρός. Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειες με λίγες αραιές, νεφώσεις ως 30 βαθμούς, θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της Ερτ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας σήμερα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλό ξεκίνημα για όσους τώρα ξεκινάτε την ημέρα σας. Είναι 5η, είναι 28 Μαΐου. Με το καλοκαίρι να είναι πρώτο πυλόν, όπως μας το υπερθυμίζουν οι καιρικές συνθήκες. Έχουμε μια αύξηση λίγο στον υδράργυρο, ζεστούλα. Εντάξει, νορμάλ πράγματα, όχι ομαλή μετάβαση στο καλοκαίρι. Δεν είμαστε στις συνθήκες που επικρατούν στην κεντρική Ευρώπη και οι άνθρωποι ταλαιπωριούνται. Έχουμε και νεκρούς, έτσι, στην κεντρική Ευρώπη από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Είναι ακόμη πολιτικό ημερολόγιο. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί με τον Δημήτρη Τσολάκη να είναι στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Παπακουσταντίνου να διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψύχας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είναι μια εκπομπή που ασχολείται με την πολιτική επικαιρότητα και καλά να είμαστε. Είναι πλούσια αυτές τις μέρες. Κόμματα καινούργια έρχονται, δημοσκοπήσεις βγαίνουν, ανακατατάξεις σημειώνονται ή καταγράφονται ή προμηνύονται. Και όλα αυτά σε μια πορεία προς τις εκλογές, οι οποίες όπως είπαμε δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν. Επιμένει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027, βεβαίως. Στις εφημερίδες υπάρχουν ρεπορτάζ και παραπολιτικά που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο των προώρων εκλογών το φθινόπωρο, το ερχόμενο φθινόπωρο. Θα πάμε για τα μπανάκια μας βέβαια, για τα μπάνια του λαού που λέμε, του καλοκαίρι. Γιατί Δημητρή, δεν θα πάμε? Α, ανησυχεί ο Δημητρής, μας βρει χαλαρούς και είναι χαλαρό το κλίμα και μας φέρουν από την παραλία να ψηφίσουμε. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις. Με μπουφανάκι θα ψηφίσουμε. Ή ελαφρύ, άνοιξη, κατάλαβες. Ή και με μπουκαμισάκι. Ή μπουφάν φθινόπωρο χειμωνιάτικο. Καλή επιτυχία να πούμε στα παιδιά το που ξεκινούν αύριο και συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις. 68

Εννοείται ότι οι υποψήφοι δεν πρέπει να έχουν καμιά ψηφιακή συσκευή μαζί τους. Απαγορεύεται η κατοχή κινητού, έστω και απενεργοποιημένου. Συνιστά επαρκή λόγω για μηδενισμό του γραπτού.

Οι ψυχολόγοι τι λένε, οι ψυχολόγοι για τη διαχείριση του άγχους στις πανελλήνιες εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δηλαδή, οι υποψήφοι να κάνουν μικρά διαλύματα και να ξεκουράσουν το μυαλό τους. Κατά το διάβασμα, σωστός ύπνος, κατά την προετοιμασία. Να μην αναλύουν ξανά και ξανά το προηγούμενο μάθημα στο οποίο έχουν εξεταστεί. Η συγκέντρωση να αφορά στο επόμενο βήμα που έχουν να κάνουν και όχι σε όλη τη διαδρομή, να αποφύγουν τη σύγκριση με άλλους μαθητές. Αυτές είναι οι συμβουλές των ψυχολόγων για τα παιδιά που ρίχνονται αύριο στη μάχη των εξετάσεων. Επαναλαμβάνω, καλή επιτυχία. Μια μάχη είναι. Δεν τελείωσε και τίποτα. Και ενώ λέγαμε ότι υπάρχουν ελπίδες για σχέδιο συμφωνίας στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό κόλπο, ξανά. Πλήγματα, ξανά. Πύραυλοι να εκτοξεύονται. Έχουμε νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν μετά από πλήγματα με ντρόνς που είχαμε από το Ιράν με στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, λοιπόν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Από την άλλη πλευρά, το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον ενός αμερικανικού δεξαμενόπλου που κινούνταν στα στενά. Προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ απενεργοποιώντας το ραντάρ. Έχουμε μια μικρή στρατιωτική ανάφλεξη. Την ίδια ώρα πάντως που δεν έχει κλείσει η πόρτα των συζητήσεων. Όλα αυτά φυσικά έχουν προκαλέσει την άνοδο, την νέα άνοδο στην τιμή του πετρελαίου, των καυσίμων. Οι αγορές στην Ασία ξεκίνησαν πριν από λίγη ώρα, κινούνται πτωτικά μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης και οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο. Πριν λίγη ώρα το βαρέλι, το Brent, είχε φτάσει στα 97,6 δολάρια το βαρέλι.

0: Παύλος Κύκλος, υπόθεση στον Περσικό κόλπο.
1: Τι να πούμε.
0: Πάμε στα δικά μας, πάμε να δούμε τι γίνεται. Είμαστε στον απόϊχο της ανακοίνωσης του κόμματος του κ. Τσίπρα, ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τα πολιτικά πάνελ γύρω από αυτή την εξέλιξη συζητούν το τελευταίο διήμερο.

Χθες ανακοινώθηκαν τα πρόσωπα που θα εκπροσωπούν το κόμμα και θα ασχολούνται με τα θέματα επικοινωνίας ως εκπρόσωποι, εκπρόσωποι τύπου.

κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου με αναπληρωτές τους Κώστα Καρπουχτσή, Γιώργο Μπαλατσούκα, Νίκο Νιφούδη και την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Έχει προκληθεί πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα από μια δημοσκόπηση που είδε χθες το φως της δημοσιότητας το μεσημέρι. Είναι της εταιρείας Real Polls και δημοσιεύτηκε στο protagon.gr.

Στην πρόβλεψη αποτελέσματος, επαναλαμβάνω, δηλαδή σε αυτό που λέμε εκτίμηση ψηφού, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29,1%. Το κόμμα του, η Ελλάς, το κόμμα του κ. Τσίπρα, είναι στο 16,1, είναι δεύτερο. Το κόμμα της κυρίας Καρισκιανού μετράται στο 13,1. Τέταρτο το Πασόκ, με μονοψήφιο στο 9,6. Ακολουθεί το ΚΚΕ με 7,4. 5,6 παίρνει η Ελληνική Λύση. 4,5 η Πλεύση Ελευθερίας. 4,1 η Φωνή Λογικής. Από 2% νίκη και το κόμμα του κ. Κασελάκη, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Εξαφανίζεται το Μέρα 25, 1,7. Πιο κάτω ΣΥΡΙΖΑ, 1,2.

Να πούμε ότι η έρευνα, έτσι για να είμαστε σωστοί και δίκαιοι, της Real Polis και το Protacon πραγματοποιήθηκε με τηλεφωνική μέθοδο, δηλαδή με μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα με τυχαία δειγματοληψία. Είναι πανελλαδικό, συμμετείχαν 1667 άτομα, πανελλαδικό δείγμα, 17 ετών και άνω, στο διάστημα από 23 έως 25 Μαΐου, δηλαδή πριν την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Το γεγονός ότι είναι μια online δημοσκόπηση στην ουσία, εντάξει, καταγράφεται, έτσι, καταγράφεται. Η επόμενη εβδομάδα, λογικά, μετά το Άγιο Πνεύματος, προς τα τέλη της άλλης εβδομάδας, μέσα τέλη της άλλης εβδομάδας, αναμένονται νέες δημοσκοπήσεις, η δημοσιοποίηση δηλαδή των αποτελεσμάτων νέων δημοσκοπήσεων. Υπενθυμίζω αυτό που είπαμε χθες με τον κύριο Αντώνη Παπαργύρη, αυτό που μας είπε ο κύριος Αντώνης Παπαργύρης, ο διευθυντής ερευνών του GPO, που τον είχαμε εδώ καλεσμένο, φιλοξενούμενο. Μια καλή εικόνα, οι δημοσκόποι, έτσι και στέρεα όσο γίνεται, θα την έχουν τον Σεπτέμβριο. Δηλαδή μετά το καλοκαίρι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις τώρα, τις επόμενες. Θα βγει και ένα δεύτερο κύμα τον Ιούλιο. Θα σταματήσουν οι δημοσκοπήσεις λόγω καλοκαιριού, λόγω Αυγούστου, και τα μπάνια του λαού που λέμε. Και μετά ξανά, Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριος που έχει πολιτικά γεγονότα, ξεκινάει η νέα πολιτική σεζόν κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε τη ΔΕΘ, την παρουσία του Πρωθυπουργού, των πολιτικών αρχηγών. Και εκεί θα συνεκτιμηθεί βεβαίως και η εικόνα που θα παρουσιάσουν οι τωρινές δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι υπάρχει μια καλή εικόνα για το πώς εξελίσσεται το πολιτικό τοπίο στη χώρα.

Η επόμενη εβδομάδα θα είναι εβδομάδα εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε συνεδρίες των οργάνων με κατάληξη το επόμενο Σάββατο 6 του μηνός που έχουμε τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Θα προηγηθεί η συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας. Θα έχουμε να δούμε πολλά εκεί. Ενώ πάντα αναμένονται τις επόμενες ημέρες τοποθετήσεις, ανεξαρτοποιήσεις και βουλευτών της Νέας Αριστεράς.

Μέροντας τις πολιτικές ειδήσεις, να πούμε ότι έχουμε επίσκεψη, αναμένεται επίσκεψη στα τέλη Ιουνίου, στις 27 Ιουνίου, του Πρωθυπουργού στην περιοχή, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, και τα εγγένεια του Βορείου Τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία. Ένα κομμάτι το οποίο, όπως θα θυμάστε, όπως θα ξέρετε, δεν είχε ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα από την Εγνατία, από την Ε65 για να βγει στην Εγνατία, εκεί στο τελευταίο κομμάτι ήρθε αρκετές στροφές. Τέλος πάντων, το περιμένουν πώς και πώς οι χρήστες του οδικού δικτύου, οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής και γενικότερα οι χρήστες. 27 Ιουνίου λοιπόν, ως θεωρείται πιθανή η ημερομηνία για την έλευση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για τα εγγένεια του συγκεκριμένου τμήματος που ολοκληρώνει τη σύνδεση του Ε65 με την Εγνατία Οδό. Ο κ. Ανδρουλάκης από σήμερα ξεκινά επίσκεψη στο νομό Ευρυτανία, στον Καρπενήσι, διήμερη. Σήμερα θα έχει συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς στο Καρπενήσι και αύριο θα επισκεφτεί και το Δήμο Αγράφων. Ενώ χθες συμμετείχε σε εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση που έγινε στην Αθήνα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων από την περιφέρεια Θεσσαλίας και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Διακόπη για τις 2 Ιουνίου την ερχόμενη Τρίτη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ντεμπών. Χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία των ενστάσεων των κατηγορουμένων για όσους δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Κλειδώνει για τις 27 Ιουνίου ως πιθανή ημερομηνία η έλευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα εγκαίνια του βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος Ε65 από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία. Επίσης, με προσκεκλημένο τον Πρωθυπουργό, θα γίνουν τα εγκαίνια στις 23 Ιουνίου της νέας βιομηχανικής μονάδας M-Technology στον αμυντικό hub του Βόλου. Πρόκειται για μια νέα στρατηγική επένδυση της MedPlan του ομίλου Μυτιλινέως. Την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για την επίλυση λανθασμένων δεσμεύσεων αγροτομαχίων από το σύστημα Monitoring, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη καταβολή των ενισχύσεων και να διαφυλαχθεί το εισόδημα των αγροτών, ζητά με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Πρώτη δύναμη 38,3%, αν και με αστή πτώση από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, αναδείχθηκε η διάρκεια στις χθεσινές εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης του Σύλλογου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, καταλαμβάνοντας τέσσερις έδρες. Η παράταξη της ΔΑΚ ανέδειξε πρώτη δύναμη και μάλιστα με μεγάλη διαφορά στις χθεσινές εκλογές στην ΕΛΜΕ Λάρισας για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην ΟΛΜΕ. Πήρε 339 ψήφους και ποσοστό 40,6%. Η ΕΛΜΕ Καρδίτσα ζητά από το Υπουργείο Παιδείας, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας να αναλάβουν τις ενέργειες και τις ευθύνες που τους αντιστοιχούν, ώστε οι καθηγητές των μουσικών σχολείων που μετέχουν και μετακινούνται για τις επιτροπές επιλογής μαθητών να τύχουν ισόνομης και ισότιμης αντιμετώπισης που δικαιούνται και να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους. Σε οριακή κατάσταση λειτουργίας επιστρέφει το ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου Βόλου, καθώς μετά τη λήξη των προσωρινών ενισχύσεων η μονάδα μένει και πάλι με μία μόνιμη ογκολόγο. Η προκήρυξη για επικουρικό γιατρό δεν απέδωσε, καθώς κρίθηκε άγωνη. Συνεχίζονται παρεμβάσεις που πραγματοποιεί η Περιφερειακή Ομάδα Καρδίτσας σε όλο το μήκος των επαρχιακών και εθνικών οδών αρμοδιότητάς της, με εργασίες κοπής χόρτων, καθαρισμού ταφρών και πρανών. Μνημόνιο συνεργασίας υπογράφηκε ανάμεσα στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με στόχο την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης όλων των χρόνων. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από την Ένωση Ξενοδόχων Σκιάθου. Αντιμέτωπα με αγγέλια γρηγορούνων βρέθηκαν τρία παιδιά ηλικίας 13 έως 15 ετών χθες το βράδυ στο λόχο της Γορίτσας. Εκλοβίστηκαν κοντά σε καλυβάκι που είχαν κατασκευάσει, ανέβηκαν σε βράχο για προστασία και κάλεσαν τους γονείς τους. Με είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί περιπατητές προειδοποιεί ο αντιπρόεδρος της Λέσχης Βασίλης Ηλιόπουλος. Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, μαθητές πρώτης ηλικίου και εκπαιδευτικοί σε όλη τη Θεσσαλία θα εκπαιδεύονται στις πρώτες βοήθειες και στη χρήση απεινιδωτή μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΑΒ, της 5ης ΥΠΕ και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. Δράση ευαισθητοποίηση για την Παγκόσμια Μέρα Καρκίνου του Αίματος πραγματοποιείται σήμερα στην Καρδίτσα από τον Δήμο, το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας και το Σύλλογο Όραμα Ελπίδος με τη στήριξη φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στην κεντρική πλατεία από τις 10 το πρωί και τη 1 το μεσημέρι γίνονται λήψεις δειγμάτων σιέλου για εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Από τις υψηλότερες θερμοκρασίες στη χώρα κατέγραψαν χθες τα Τρίκαλα, που έφτασε ο υδράργυρος στους 34 βαθμούς. Με τιμόμενη την ιερά πόλη του Μεσολογγίου και με επίκεντρο τη θάλασσα, την ιστορία και την παράδοση, επιστρέφει στο Βόλο Ναυτική Εβδομάδα που θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως και τις 12 Ιουνίου. Παράκληση για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών θα τελέσει σήμερα στις 8 το βράδυ στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλίου ο Μητροπολίτης Λάρισας και Τυρνάβος ο κ. Ιερώνυμος. Από τις 28 Ιουνίου θα είναι ανοιχτή για το κοινό η νέα πισίνα στο πάρκο του Αγίου Γεώργη στο Δήμο Τρικαίων. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής Πολιτικό Ημερολόγιο, 20 λεπτά πριν από τις 10, φίλες και φίλοι. Με τον Δημήτρη Τσολάκη να είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Παπακουσταντίνου να διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψύχας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Η εκπομπή μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό Λάρισας και τον ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου. Και βεβαίως μπορείτε να μας ακούσετε και από την πλατφόρμα ertecho.gr. Όπως κάθε ώρα τέτοια μέρα, βλέπουμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Πάμε στην Καθημερινή, ξεκινάμε. Έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, αυτό είναι το πρώτο θέμα. Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Bye-bye στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόνομα. Επίσης, τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας. Ο απόϊχος της Ελλάς του Τσίπρα. Και ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα, τι να σπουδάσω στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Με ερωτηματικό. Πώς επηρεάζεται η επιλογή σπουδών σε ένα τοπίο που αλλάζει ραγδαία. Ειδικοί εξηγούν τις προκλήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη αλλά και τη σημασία της ενημέρωσης, καθώς όπως σημειώνουν, βλέπουν άγνοια σε σχέση με τις ανάγκες της εποχής και αγγυλώσεις των γονιών που σπρώχνουν τα παιδιά στα παραδοσιακά επαγγέλματα. AI τα έχει αλλάξει όλα, τα αλλάζει όλα. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Κινούμενη άμμος, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, οι σχεδιασμοί. Πασόκ, ο μονόδρομος, το στίχημα, η Δελφίνη, ο δημέτωπος. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες, οι αντιδράσεις. Και Ελπίδα, το κόμμα της κυρίας Καρισκιανού. Το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες, το πλεονέκτημα. Πολιτικό το πρώτο θέμα σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα. Στα υπόλοιπα, ο Θαπατέρο απειλεί για τον Σάνσεθ. Ισπανία τρίζει κυβέρνηση. Έφοδος αστυνομίας στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος. Προβλέψεις, ετοιμαστείτε για καυτό καλοκαίρι, λέει η εφημερίδα. Τι προαναγγέλουν οι καύσονες στην Ευρώπη, τι δείχνουν τα μοντέλα για τη χώρα μας. Προετοιμαστείτε λοιπόν, αν και εδώ εντάξει, είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά. Παρασκήνιο, πώς η Ελλάδα προετοιμάζεται για τη γαλάζια πατρίδα. Πόλεμοι, ιστορικές αναλογίες μεταξύ Ιράν, Βιετνάμ και Ουκρανίας, Κορέας. Πάμε σε ένα απογευματινή. Απονομή σύνταξη σε ένα μήνα. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση. Ενοποίηση της κυρίας και της επικουρικής από το 2027. Ενσωματώνονται σταδιακά στο σύστημα και τα παλιά ένσημα της δεκαετίας του 2000 και πίσω. Βιτριολικά σχόλια για τον νέο Τσίπρα από τα παλιά.

Eurostat και όμως δουλεύουμε πιο πολύ από όλους τους Ευρωπαίους. Πρώτη κατοικία, τελική ευθεία για το φορέα που θα σώζει κόσμο από τις εξώσεις. Φωνικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη με 16 νεκρούς. Και ακόμα είναι Μάιο, σημειώνει η εφημερίδα. Στο Λονδίνο η θερμοκρασία ξεπέρασε το ρεκόρ των 35,1 βαθμών Κελσίου, ενώ σε Γαλλία και Ισπανία αναμένονται σαραντάρια. Εφημερίδα Δημοκρατία, κλειδί στην άμυνα των νησιών, η αθρονοφυλακή. Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση Εφές. Το επικαιροποιημένο αποβατικό δόγμα της αποκάλυψε η Άγκυρα, εμφανίζοντας νέα σκάφη και τεθωρακισμένα ταχύπλοιες λέμβους 17 ντρόν, επιθέσεις κατά προσωπικού από σμίνι ντρόνς, αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών.

Μέγα σκάνδαλο, το ηλεκτρικό συνέδριο μπλόκαρε την αγορά 25 αεροσκαφών Air Tractor με κόστος 154 εκατομμυρίων ευρώ. Ελεύθερος τύπος. Τα 7 SOS για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Μείωση ως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Έκθεση Κομισιόν. Στοχευμένα τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, η Ελλάδα έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στήριξης για την κρίση. Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι να πω για το Ελλάς. Φαντάζομαι άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Ψηφιακό εύκολα. Στις 43 ημέρες ο μέσος χρόνος απονομής για κυρίες συντάξεις. Εφημερίδα Εστία. Στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως αν απόφευκτες οι συγκρίσεις. Φλωρίδης. Σκέψεις περί αυξήσεως των ισοβίων στα 30 έτη. Μια κουβέντα που ξεκίνησε μετά την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το μαντίο των Δελφών αναβιώνει με προβολές και τεχνητή νοημοσύνη. Οριστικά τέλος στα ηλεκτρικά πατίνια στους ανηλίκους. Εφημερίδα των Συντακτών. Απάνθρωπο κοσκύρισμα στα σύνορα. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων. Κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα. Εμπόδια στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε δικηγόρους και οργανώσεις. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ειρηνευτικό deal Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Άνθρακες και πάλι ο θησαυρός. Αλέξης Τσίπρας. Η Ελλάς και οι άλλοι. Πότε και γιατί κατέληξε στο όνομα πρώην πρωθυπουργός. Ποια άλλα έπεσαν στο τραπέζι και απορρίφθηκαν. Πώς αντιμετώπισαν το νέο κόμμα, κυβέρνηση και Πασόκ. Eurostat, οι Έλληνες πρωταθλητές στην υπερεργασία. Conference League, η πρώτη κούπα της Crystal Palace. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Εμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ παρέβαση για τα πανωτά ατυχήματα στο Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο. Κυβέρνηση, μισόλογα και επεκφυγές για το ουκρανικό ντρόν και τη μετατροπή της Μεσογείου σε πολεμικό θέατρο. Συζητήθηκε χθες στη Βουλή η επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ. Εφημερίδα Κόντρα. 16,1% καλπάζει ο Τσίπρας, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ. Απογειώθηκε το ποσοστό της ελληνικής αριστερής στην παράταξη σύμφωνα με Νέα Δημοσκόπηση. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Ο ΠΚΠ κακουργηματικές διώξεις στους 22 από την Κρήση. Από την Κρήτη. Μάλλον, ρε παιδί. Το ξαναπώ μια σωστά. Ο ΠΚΠ. Κακουργηματικές διώξεις στους 22 από την Κρήτη. Βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα στα πέντε νοικοκυριά αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα. Υπουργείο Εσωτερικών. Νέο τέλος ανάπτυξης με συγχώνευση δημοτικών τελών και κατάργηση ΤΑΠ. Ουκρανία. Οι ευρωπαϊκές χώρες της γυρίζουν την πλάτη για τη στρατιωτική βοήθεια. Και ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων με το Μανιφέστο. Καταραίει σκευωρία Νοβάρτης νούμερο 2, ο ΠΚΠΕ, ερωτήματα για Κοβέση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποκαλυπτικό πόρισμα για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γελία έως μηδενική υφερόμενη ζημιά για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Δεν θα κάνετε την Ελλάδα-Κολομβία, σκληρή απάντηση Δημητριάδη στον Βαγγέλη Μαρινάκη. Στο Καραβάτσο, ο Σάνσεθ, έφοδος αστυνομία στα γραφεία του κόμματος για υποθέσεις διαφθοράς. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα.

Φτάνοντας προς το τέλος, να δούμε δύο-τρεις μικρές ειδησούλες πολιτικού ενδιαφέροντος. Σήμερα αναμένεται να μεταβεί στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας για την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών και βεβαίως με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Θα έχει τις απαιτούμενες υπογραφές των μέλων. Θα δούμε και ποιοι θα είναι οι Θεσσαλοί, οι Λαρισαίοι, οι Βολιώτες που θα υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. 200-300 υπογραφές απαιτούνται, νομίζω, από τον Άριο Πάγο. Βεβαίως, να πούμε ότι μετά την εκδήλωση της στο Θησίο άνοιξε και η πλατφόρμα για τη συλλογή υπογραφών. Άρα, λογικά σήμερα θα έχουμε και τις υπογραφές όσων θα δημοσιοποιηθούν τα ονόματα όσων έχουν βάλει τις πρώτες υπογραφές, για να δούμε και τους τοπικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν 3-4 ονόματα από την περιοχή της Λάρισας που έχουν υπογράψει στην πρώτη παρτίδα των βρίσκονται στην πρώτη παρτίδα των ονομάτων που θα δημοσιοποιηθούν στο, με την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, μια τελευταία είδηση δεν είναι πολιτική, αλλά έχει ενδιαφέρον. Έχουμε συναγερμό στο Αττικό Νοσοκομείο στην Αθήνα για ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας. Όπως αναφέρει το Σωματείο των Εργαζομένων, καταγράφεται έξαρση αφού έχουμε 25 τουλάχιστον κρούσματα σε υγειονομικούς και σε δεκάδες ασθενείς και συνοδούς. Υπάρχει ζήτημα, όπως λένε οι εργαζόμενοι, με τη συνολική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Το θέμα βλέπω ότι παίζει αρκετά ψηλά. Να δούμε ποια είναι η εξέλιξη αυτής της, ποια θέλει η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Το Αττικό είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία έτσι στο Λεκανοπέδιο και από τα πλέον καινούργια. Πρέπει να έχει 10-15 χρόνια από τότε που ξεκίνησε η λειτουργία του. Μπορεί εκεί, 15, μπορεί και λίγο παραπάνω. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Ο Δημήτρης Τσολάκης ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψυχάς ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ακολουθούν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Θα έχετε μια πλήρη ενημέρωση για όσα συμβαίνουν στην Θεσσαλική περιφέρεια. Να πούμε για άλλη μια φορά τις ευχές μας στα παιδιά που ρίχνονται αύριο στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων, πρεμιέρα με το μάθημα της γλώσσας, νεοελληνική γραμματεία και λογοτεχνία κατά την επίσημη ονομασία του μαθήματος. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 9. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πλαίσιο για την ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, επιδιώκοντας να επιταχύνει τις διαδικασίες και να περιορίσει τις καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ασφαλισμένοι. Διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο EtNews Radio 105,8. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στη συντάξη χειρίας και ξεκαθάρισε ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου για εργασία ίσης αξίας δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Η Μέση Ανατολή ισορροπεί για ακόμα μία φορά σε μία κλωστή. Είναι ένταστα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εκρήξε ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάζ, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώστης Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά, εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουνς, ενώ σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωση για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ζήτησε από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά και να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι. Δεν χρειάζεται ξενύχτη. Τα παιδιά έχουν διαβάσει, υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας. Επομένως, ας το δουν και αυτό οι γονείς και τα ίδια τα παιδιά μας. Για πρώτη φορά λειτουργεί η γραμμή 1550 για 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη από τους ψυχολόγους και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα, από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο, το δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το που πάνε 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Ελαφρά τραυματισμένη νοσηλεύεται 15χρονο, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η τροχέα. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις. Διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Καιρός. Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις, ως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλία. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Είναι εγώ με Θεσσαλικό Περισκόπιο. Ξεκινάμε τώρα, μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί σας. Προσωρινά μαζί σας εδώ από το στούντιο της Λάρισας, ο Άρης Ψύχας. Συνάδελφοι σε όλη τη Θεσσαλία, θα σας δώσουμε την ειδησιογραφία όπως εξελίσσεται μέχρι αυτή τη στιγμή. Okay.

Καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκινούν αύριο τις πανελλαδικές εξετάσεις. Όλα έτοιμα, ξεκινούν οι απόφοιτοι των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Δεκατέσσερα εξεταστικά κέντρα στα Τρίκαλα, 9 εξεταστικά κέντρα στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, 28 εξεταστικά κέντρα στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και 24 εξεταστικά κέντρα στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, μαζί με τις σποράδες, έτσι. Καλή επιτυχία λοιπόν. Ψυχραιμία χρειάζεται, όχι ιδιαίτερο άγχος. Και είπαμε, μία μάχη είναι, έτσι, δεν κρίνονται όλα σε αυτές τις μέρες. Μαζί βεβαίως ξεκινούν και οι εξετάσεις για τους αποφύτους των επαγγελματικών λυκείων. Ξεκινούν την Τρίτη αυτή, μετά αυτά τα παιδιά, μετά αυτές οι εξετάσεις, μετά το Αγίου Πνεύματος. Όλα θα πάνε καλά. Σε επίπεδο προετοιμασίας έχουν γίνει όλα. Εξάλλου, οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι από τις πλέον αδιάβλητες εξετάσεις. Το πέρασμα των χρόνων δεν έχουν αμφισβητηθεί σε ό,τι αφορά την αντικειμενικότητά τους. Καιρικά νομίζω ότι πάμε ομαλά προς το καλοκαίρι. Στην κεντρική Ευρώπη πολλοί να ταλαιπωριούνται και να έχουμε, όχι μόνο ταλαιπωριούνται, έχουμε και νεκρούς από το κύμα καύσωνα. 35,1 βαθμούς στο Λονδίνο, σε μια εποχή που θα έπρεπε να έχει 20-22 βαθμούς. Οι άνθρωποι ζαλισμένοι αναζητούν δροσιά σε όπου μπορούν να τη βρουν, ποτάμια, συντριβάνια.

Κάποιοι προετοιμάστε για το τριήμερο, όσοι μπορείτε. Αγίου Πνεύματος μπροστά. Δεν είναι αργία για όλους, αλλά για αρκετούς. Εννοείται κλειστά τα εμπορικές αγορές σε όλη τη Θεσσαλία. Τριημεράκι είπαμε για πολλούς.

Προς τα τέλη Ιουνίου αναμένονται στην περιοχή μας, στη Θεσσαλία, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, δύο φορές μάλιστα, μία στις 23 Ιουνίου στην περιοχή του Βόλου, για τα εγκαίνια της νέας στρατηγικής επένδυσης της ΜΕΤΛΕΝ, του ομίλου Μυτιλινέως. Νέα μονάδα στην κατεύθυνση της αμυντικής βιομηχανίας. Επαναλαμβάνω, 23 Ιουνίου προγραμματισμένα αυτά τα εγκαίνια με προσκεκλημένο τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ενώ λίγες μέρες αργότερα, 4 μέρες αργότερα, αναμένεται επίσκεψη του Πρωθυπουργού για τα εγκαίνια του βορείου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65 που συνδέει, που κουμπώνει στην Εγνατία Οδό, στο γνωστό σημείο από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία. Το κομμάτι που έχει μείνει ανολοκλήρωτο τελειώνει και παραδίδει στην κυκλοφορία. Ιδιαίτερα σημαντικό και για τους χρήστες του Ε65 και για τους χρήστες της Εγνατίας και βεβαίως έτσι και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, για όλη τη Θεσσαλία.

Είχαμε χθες την επανέναρξη της δίκης των Τεμπών. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των ενστάσεων των κατηγορουμένων για όσους δήλωναν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Νέα δικάσιμος την ερχόμενη Τρίτη, 2 Ιουνίου, αμέσως μετά το Αγίου Πνεύματος. Μια αίθουσα η οποία έχει βελτιωθεί κατά πολύ, έχει μεγαλώσει. Νομίζω ότι είναι πλέον πολύ καλές συνθήκες, κάτι που αναγνωρίστηκε και από τους παράγοντες συνθήκης που στην χθεσινή διαδικασία, στη χθεσινή δικάσιμο. Η δίκη φαίνεται ότι θα πάει με ομαλούς ρυθμούς. Τώρα όσοι αρμόδιοι μας ακούτε, φροντίστε λίγο για τα μέσα ενημέρωσης, για τους εκπροσώπους του τύπου, γιατί μπαίνουμε, πάμε προς το καλοκαίρι. Η διαδικασία, οι συνθήκες έξω θα είναι δύσκολες. Με τον ίδιο να χτυπάει κατά κέφαλα τα τηλεοπτικά συνεργεία, τους συναδέλφους δημοσιογράφους. Ας φροντίσει κάποιος το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την Ελληνική Αστυνομία, δεν ξέρω. Από το Δήμο. Για κάποιες τέντες, κάποιες... κάποια μικρή υποδομή ώστε να μπορούν να κάνουν την άλλη τη δουλειά τους. Λοιπόν, αυτά από μένα. Σκυτάλη στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη και σε όλους τους συναδέλφους από το, από τους Θεσσαλικούς νομούς. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, καλή σας ημέρα και από μένα. Μαζί θα συνεχίσουμε το Θεσσαλικό Περισκόπιο, μια μικρή αβαρία, με τον Άρη τον Ψύχα να είναι στην αρχή της εκπομπής και να σας λέει τι συνέβη χθες στα δικαστήρια με τις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινάνε. Μεγάλη ημέρα, για μεγάλες στιγμές μάλλον, και για τους γονείς και για τα παιδιά, γιατί εμείς εδώ ως Έλληνες το ξέρετε ότι δίνουμε εξετάσεις πανελλαδικές, δίνουμε κάθε είδους εξετάσεις, μαζί και οι γονείς, μαζί και τα παιδιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε χθες όμως στη δίκη των Τεμπών. Σας είπε ο Άρης για την ηλιοθεραπεία που κάνουν τα τηλεοπτικά συνεργεία. Θα μας πει όμως η Ελπίδα άλλα περισσότερα. Ελπίδα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, ναι, πραγματικά αυτό ήταν τεράστια ταλαιπωρία.
0: Εντάξει. Και είμαστε και νωρίς ακόμη. Δηλαδή...
1: Είμαστε νωρίς ακόμη. Να πω ότι συνεδριάσεις του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων θα γίνουν όλο τον Ιούνιο και όλο τον Ιούλιο.
0: Πω. Ναι.
1: Οπότε νομίζω πρέπει να υπάρξει μια
0: εγκατάσταση. Πρέπει να υπάρξει μια εγκατάσταση. Βέβαια, στον περιβάλλοντα χώρο της κυρίας αίθουσας του δικαστηρίου υπάρχει ένα κοντέινερ, υπάρχει μια υποδομή που ήταν να χρησιμοποιηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όχι, λέω ότι υπάρχει και πώς ήταν προγραμματισμένο.
1: Υπάρχει ακριβώς έξω από την αίθουσα, μέσα στην περίφραξη.
0: Μέσα στην περίφραξη.
1: Όπου απαγορεύεται είναι... να μπουν κάμερες μέσα στην περίφραξη.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, ποιοι να πάνε.
1: Τι να σου πω.
0: Δημοσιογράφοι το από τις εφημερίδες.
1: Και δεν βλέπω.
0: Και είναι και 17 τετραγωνικά, αν δεν κάνω λάθος. Πόσο ήταν.
1: Όχι. Είναι πιο μεγάλο.
0: Α, είναι πιο μεγάλο. Εντάξει, το μεγάλωσαν.
1: Το κοντέινερ είναι πιο μεγάλο.
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω ποιος θα πρέπει να αναλάβει. Όπως έλεγε και ο Άρης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Δήμος, η Περιφέρεια. Δεν ξέρω ποιος. Κάποιος πρέπει. Γιατί θα πέφτουν σαν κοτόπουλα.
1: Νομίζω πως το κάθε μέσο στο οποίο εργάζεται ο κάθε συνάδελφος θα πρέπει να αναλάβει μια κοινή πρωτοβουλία.
0: Να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Όχι, γιατί μιλάμε τώρα για υγιεινή και ασφάλεια. Δηλαδή δεν είναι αστείο το να είσαι κάτω από τον ήλιο από το πρωί μέχρι νωρίς το απόγευμα.
0: Σωστά. Λοιπόν, για πες μας λιγάκι. Συνεχίζεται την Τρίτη η δίκη, έτσι.
1: Λοιπόν, 2 και 3 του μήνα. Mm-hmm. Και μετά για όλο τον Ιούνιο. Κάθε Τρίτη, Τετάρτη μέχρι και την 1η Ιουλίου, που είναι η πρώτη γνωστή, ανακοινωμένη δηλαδή, αυτό εννοώ, γνωστή, δικάσιμος του Ιουλίου.
0: Ναι, ναι.
1: Του Ιουλίου οι δικάσιμοι θα ανακοινωθούν, φαντάζομαι, στις 2 ή στις 3.
0: Οπότε Τρίτη, Τετάρτη, κάθε εβδομάδα θα συνεδριάζει το δικαστήριο.
1: Ακριβώς. Τώρα, η χθεσινή συνεδρίαση ήταν κάπως, όχι κάπως, ήρεμη σχετικά. Διαδικαστικά ζητήματα τοποθετούνταν οι συνήγοροι, ολοκληρώθηκε αυτό, τοποθετήθηκαν όλοι οι συνήγοροι υπεράσπιση των 36 κατηγορουμένων, παρεπιπτόντως 6 ήταν παρόντες από τους 36. Επί των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγορίας, εξέφρασαν αντιρρήσεις για τους δικηγορικούς συλλόγους και για την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, για το σωματείο των μηχανοδηγών δηλαδή. Σε ό,τι αφορά τους δικηγορικούς συλλόγους, οι περισσότεροι, όλοι, όχι οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι που εξέφρασαν αντιρρήσεις από τους συνηγόρους υπεράσπισης είπαν ότι αυτή η δήλωση υποστήριξης κατηγορίας αντικρούει στο τεκμήριο αθωότητας του κατηγορούμενου, του κάθε κατηγορούμενου. Επίσης τοποθετήθηκε χθες και τοποθετήθηκαν και οι συνήγοροι υπεράσπισης του Σταθμάρχη, του κ. Σαμαρά, για τη δήλωση παράσταση υποστήριξης από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου. Το ελληνικό δημόσιο, είπαν, είναι αποκλειστικός ένοχος για αυτό το δυστύχημα, υπό την έννοια ότι δεν υπήρχαν τα συστήματα ασφαλείας και αυτό το γνώριζε το δημόσιο, τα υπουργεία, η κυβέρνηση κτλ. Μία μικρή ένταση δημιουργήθηκε όταν τοποθετούνταν, εξέφραζε αντιρρήσεις πιο σωστά, ο συνήγορος υπεράσπισης της πρώην Προέδρου της ΡΑΣ, της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, αποφάσισε να αναφερθεί στο βιογραφικό της και ήταν τότε που αντέδρασε ο κύριος Νίκος Πλακιάς, ο πατέρας που έχασε τα δίδυμα κορίτσια στο δυστύχημα.
0: Και μάλιστα
1: Ξανέστη φώναζε ότι είναι δολοφόνοι, ότι θα πρέπει να είναι παρόντες οι κατηγορούμενοι, ότι αν είχε οικονομικό πρόβλημα η πρώην πρόεδρος της ΡΑΣ θα πρέπει να κάνουμε έλαδο κτλ. Και οι μητέρες των τυμών που ήταν μέσα φώναζαν για κρατικό έγκλημα, ότι ήταν κρατικό έγκλημα. Γρήγορα λύθηκε αυτό, δηλαδή ζήτησε η πρόεδρος να απομακρυνθεί από την αίθουσα ο κύριος Πλακιάς. Βγήκε για λίγο και ξαναμπήκε.
0: Ναι.
1: Ηρέμησε δηλαδή και ξαναμπήκε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει,
0: και ξέρεις, θα ήταν και πολύ δύσκολο να τον αφήσουν έξω από την αίθουσα, γιατί εντάξει, στην ουσία δεν έγινε και κάτι αυτή η αντίδραση.
1: Όχι, όχι, μια μικρή ένταση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το είπα εξ αρχής άλλωστε. Δεν, ήταν ήρεμη η συνεδρίαση. Μεγάλωσε η αίθουσα. Το είδαμε αυτό όλοι πια. Και οι συγγενείς και οι δημοσιογράφοι και οι δικηγόροι, που οι περισσότεροι δεν είχαν που να καθίσουν, όπως και οι δημοσιογράφοι. Εξακολουθεί να ισχύει αυτό με τις διαπιστεύσεις, δηλαδή οι περισσότεροι μπαίνουμε σε αντικατάσταση των Αθηναίων δημοσιογράφων που έχουν διαπίστευση, γιατί μόνο
0: βγαίνει
1: οι Αθηναίοι
0: ο ένας, μπαίνει ο άλλος δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Μέσα κανονικά, ναι. Όσοι δημοσιογράφοι θέλουν να παρακολουθήσουν τη δίκη, πρέπει να παρακολουθήσουν, μέσα είναι.
0: Ναι.
1: Απλώς δεν είναι ότι Κουτσογιάννη ας πούμε μπαίνει,
0: ναι.
1: Μπαίνει σε αντικατάσταση συναδέλφου του Τσουκαλά ας πούμε, η οποία έχει διαπίστευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
0: ναι, ναι. Άρα πρέπει να βγει όμως η Τσουκαλά για να μπει η Κουτσογιάννη.
1: Ναι, ναι,
0: αυτό θέλω να πω, αυτό, βγαίνει αυτό. Ο ένας και μπαίνει
1: αυτό,
0: ο άλλος
1: αυτό, δηλαδή,
0: θέση
1: επί της ουσίας δεν έχει λυθεί. Στην πραγματικότητα δεν έχει λυθεί.
0: Ας δώσουμε λίγο χρόνο ακόμη, μήπως. Ξέρεις, βλέποντας δηλαδή τις αδυναμίες, βλέποντας τα προβλήματα, μήπως έτσι λυθούν.
1: Να θυμίσω βέβαια ότι είναι δημόσια η συνεδρίαση.
0: Είναι δημόσια η συνεδρίαση. Για το κοινό, όταν θελήσει το κοινό να πάει κάποιος να παρακολουθήσει, τι γίνεται.
1: Χθες ήταν κοινό. Υπήρχαν, ναι. Πολίτες που ήρθαν να παρακολουθήσουν, μπήκαν κανονικά, διότι αυξήθηκαν κατά 100,
0: ναι, ναι.
1: Τα καθίσματα στην κεντρική αίθουσα. Οπότε μπήκαν.
0: Ένας πολίτης που θέλει να πάει να παρακολουθήσει.
1: Μπορεί
0: τη
1: να μπει, θα περάσει από τον έλεγχο.
0: Με την ταυτότητά του.
1: Ναι, μπαίνει.
0: Για να γνωρίζει ο κόσμος με,
1: ναι,
0: την ταυτότητά του.
1: Με την ταυτότητά του,
0: ναι,
1: περνάει,
0: ναι,
1: από τον έλεγχο των
0: έλεγχο.
1: Αστυνομικών, περνάει και από τη μαγνητική πύλη και μπαίνει στην αίθουσα. Αυτή που τέλος πάντων, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, βέβαια είναι νωρίς, 6 συνεδριάσεις έχουμε μέχρι,
0: ναι.
1: Τώρα, 6 ήταν χθες, αυτό που πραγματικά δεν ξέρω τι χρησιμότητα έχει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, είναι η αίθουσα του κοινού που είναι κάτω. Στο Γεώπολης,
0: ναι.
1: Και στην οποία έχουν μπει δύο τηλεοράσεις,
0: ναι.
1: Όχι γιγαντοοθόνες,
0: ναι.
1: Δύο τηλεοράσεις. Εκεί δεν είναι κανείς. Είναι κάποιοι αστυνομικοί που κάθονται. Καλά, χτες έμπαιναν αρκετοί γιατί είχε και κλιματιστικό μέσα.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε επίσης δεν ξέρουμε τι αρχίζει.
0: Λοιπόν, ελπίδα πότε θα αρχίσει να αποκτά ενδιαφέρον η δίκη. Δηλαδή τι θέλω να πω.
1: Ο πρώτος μάρτυρας.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς αυτό.
1: Κοίταξε με.
0: Θα το φάμε το καλοκαίρι και μετά.
1: Ναι, το Σεπτέμβριο.
0: Από το Σεπτέμβριο, ε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Από το Σεπτέμβριο θα έρθει το πρώτος μάρτυρας.
0: Θα έχουμε να λέμε λοιπόν.
1: Θα έχουμε,
0: ελπίδα.
1: Την πρόταση της εισαγγελέως επί των αντιρρήσεων.
0: Ναι.
1: Μετά θα τοποθετηθούν οι δικηγόροι που υποστηρίζουν την κατηγορία. Μετά θα τοποθετηθούν επί της εισαγγελικής πρότασης συνήγοροι υπεράσπιση του κατηγορουμένου. Και μετά το δικαστήριο θα βγάλει την απόφαση. Το από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν οι ενστάσεις, που είναι σημαντικό κομμάτι σε αυτή τη δίκη. Ενστάσεις και επί του κατηγορητηρίου και επί του κλητηρίου θεσπίσματος. Δηλαδή, να θυμίσω ότι οι γονείς λένε ότι το κατηγορητήριο είναι ημιτελές. Ότι υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν μπει δηλαδή στη δικογραφία. Ή υπάρχουν στοιχεία του δυστυχήματος που δεν έχουν ερευνηθεί. Οπότε οι ενστάσεις θα είναι πολλές και θα είναι και σοβαρές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελπίδα.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.

Παρασκευή τρέχει κάθε βράδυ. Ένα λάχνο φιλί, μια φωνή στη σιωπή.

0: Λοιπόν, μιλώντας με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο στα Τρίκαλα, έτσι, ξέρετε, για τη θεματολογία της εκπομπής, γενικότερα της ημέρας κτλ. Του λέω, Αλέξανδρε, είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λέω, Αλέξανδρε, τι θα μας δώσεις? Μου λες, επιτέλους, μετά από 6 χρόνια παραδίδεται η πισίνα στον Άι Γιώργη.
1: Ναι.
0: Για πες μας λίγο, γιατί πέρασαν 6 χρόνια για να παραδοθεί μια πισίνα?
1: Πέρασαν 6 χρόνια γιατί υπήρξαν 7. Καταρχάς, καλημέρα στους ακροατές και ακροάτες όλη τη Θεσσαλία που μας ακούνε από τα Τρίκαλα. Με ηλιοφάνεια σήμερα και με καλή θερμοκρασία. Και επειδή μιλάμε για θερμοκρασίες, να πούμε ότι χθες είχαμε από τις ψηλότερες, νομίζω ήμασταν τρίτη κατά σειρά σε όλη την χώρα. 34 βαθμούς Κελσίου άγγιξε το θερμόμετρο. Έτσι. Στην περιοχή μας,
0: νομίζω και, μάλλον, και στα Πλατανούρια της Λάρισας, ναι, εδώ καταγράφηκε επίσης, μάλλον, είναι στην πρώτη πεντάδα τέλος πάντων των υψηλότερων θερμοκρασιών από χθες.
1: Μήπως να βιαστούμε λίγο να μαζέψουμε τα χαλιά, τα οποία τουλάχιστον περισσότερα τα έχουμε ακόμα απλωμένα έτσι, στα σπίτια μας τέλος πάντων. Λοιπόν, έξι παρατάσεις για την ολοκλήρωση της πισίνας στο πάρκο του Αγιώργη. Ένα πάρκο το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία 2 χρόνια αναμορφώθηκε πραγματικά από την Εταιρεία Αστική Ανάπτυξη, με πάρα πολλές παρεμβάσεις που έχουν γίνει, τεχνικές παρεμβάσεις, καλοπισμό του χώρου. Παρ' όλα αυτά, η πισίνα του Αγιώργη είναι η δεύτερη πισίνα κολυμβητική, θα πρέπει να πούμε, για το Δήμο Θρακιών. Η πρώτη είναι στην περιοχή της Μπάρας, εκεί στο κολυμβητήριο, στο δημοτικό κολυμβητήριο. Και εδώ στην περιμένουν πώς και πώς η Τρικαλινή, γιατί. Εντάξει, με μια πισίνα τώρα τόσος κόσμος που, ναι, θέλει, ναι, τουλάχιστον το καλοκαίρι αλλά και τους χειμερινούς μήνες με συγκεκριμένο πρόγραμμα να απολαύσει αυτό που θέλει, έτσι, το κολύμπι.
0: Και να κάνουν και τις προπονήσεις τους, τα, ναι, παιδιά των συλλόγων.
1: Φυσικά, όχι μόνο των συλλόγων, έτσι μην ξεχνάμε ότι έχουμε σπουδαστές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικού, έχουμε φοιτητές.
0: Έχετε τα τεφά στα Τρίκαλα.
1: Και στην Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και στο Τμήμα Διατολογίας και Διατροφολογίας και όλοι οι αθλητικοί σύλλογοι και φυσικά υπάρχουν και ηλικιωμένοι που θέλουν να ασκηθούν στο κολύμπι όπως τουλάχιστον τους προτρέπουν οι διατροφοί τους.
0: Βέβαια,
1: και οι νεότεροι, έτσι, και οι νεότεροι. Και
0: όλοι, όλοι. Η γυμναστική, ακριβώς, ξέρουμε ότι βοηθάει πάρα πολύ και ειδικά το κολύμπι, από ιδία εμπειρία το μεταφέρω αυτό. Οι γιατροί αυτό που σε συστήνουν είναι ότι όταν αρχίζει και περνάει η ηλικία και υπάρχουν προβλήματα, και όχι μόνο για μεγαλύτερες αλλά και για νεότερες ηλικίες, και υπάρχουν προβλήματα σε χέρια, πόδια κτλ. Σου λένε ή πιλάτες θα κάνεις ή κολύμπι. Και το κολύμπι είναι το καλύτερο. Σύμφωνα με τους,
1: λοιπόν,
0: γιατρούς, έτσι.
1: Ακριβώς. Έξι παρατάσεις. Δυστυχώς για τον δεύτερο εργολάβο που ανέλαβε το συγκεκριμένο έργο, υπήρξαν αστοχίες, θα πρέπει να πούμε, τεχνικές, ακόμη και το ζήτημα της παροχής της ενέργειας του ηλεκτρικού ρεύματος, δηλαδή, που δεν θα μπορούσε στην ουσία να κουμπώσει και να λειτουργήσει όλο το σύστημα του εξαερισμού αλλά και της θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες. Δηλαδή, υπήρξαν ζητήματα τα οποία μάλλον δεν προβλέφθηκαν από τους εμπλεκόμενους και φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι βάρος της ευθύνης φέρει και η Δημοτική Αρχή σε όλη αυτή την διαδικασία. Ούτως ή άλλως υπήρξε και η αντιπολίτευση πολλές φορές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάσεις του σώματος να καταγγέλει τις συγκεκριμένες παρατάσεις συνεχώς που δίνονταν για να παραδοθεί επιτέλους σε χρήση η πισίνα του Αγιώργη στο πάρκο του Αγιώργη. Και αυτό θα γίνει, να πούμε, στις 28 του μηνός. Φαίνεται ότι είναι οριστική ημερομηνία για τη Δημοτική Αρχή. Ετοιμάζει κορδέλες ο Δήμαρχος, ο κ. Νίκος Σακάς. Και βεβαίως το τελευταίο πρόβλημα θα πρέπει να πούμε ότι ήταν με το στέγαστρο. Ένα στέγαστρο το οποίο, τουλάχιστον αυτό που τοποθετήθηκε, με βάση το υλικό το οποίο είχε, αύξανε τη θερμοκρασία πάρα πολύ ως φαινόμενο της θερμοκηπίου στην ουσία. Και μάλιστα υπήρξαν καταγγελίες σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου από την αντιπολίτευση ότι η θερμοκρασία μέσα στην πισίνα, γιατί θα είναι κλειστή η πισίνα στο πάρκο του Αγιώργη, θα έφτανε ακόμα και τους 50 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε. Οπότε,
0: ναι, ναι,
1: εδώ μιλάμε για συγκεκριμένα υλικά τα οποία πρέπει και με ειδικές προδιαγραφές τα οποία πρέπει να τοποθετούνται στις συγκεκριμένες πισίνες. Μια διαδικασία η οποία έγινε πάρα πολύ γρήγορα τους τελευταίους 2 μήνες με σχετική νέα μελέτη και έτσι επιτέλους παραδίδεται στο τέλος του Ιουνίου, σε ένα μήνα περίπου δηλαδή, η πισίνα στον Αγιώργη. Επαναλαμβάνω ότι την περιμένουν πώς και πώς οι Τρικαλινοί. Τώρα, για το τελικό κόστος δεν το ξέρουμε ακόμη. Μάλλον θα υπάρξει θα υπάρξει ενημέρωση σε επίπεδο συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
0: ναι, ναι,
1: για να δούμε πόσο μας κόστησε τελικά αυτή η πισίνα, που θα πρέπει να πούμε ότι από το 2020 Στην ουσία ήταν η πρώτη έναρξη των εργασιών για την κατασκευή.
0: Και ποιος ξέρει και πόσο καιρό πριν συζητιόταν η κατασκευή της.
1: Ναι, σωστά.
0: Είμαστε σε άλλους ρυθμούς. Είμαστε σε άλλους ρυθμούς.
1: Γίνεται με πολλά έργα δυστυχώς σε αυτήν τη διαδικασία. Και να πω, μιας και μιλάμε για εκείνη την περίοδο, τέλος Ιουνίου, ότι φαίνεται να κλειδώνει και η ημερομηνία έλευσης του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη,
0: για τα εγγένεια του αυτοκινητόδρομου Ε65.
1: Ακριβώς.
0: Ολοκληρώνεται. Νομίζω οι τελευταίες πινελιές πρέπει να μπαίνουν. Αφού
1: το 96% είναι περίπου.
0: Ναι, αφού 96. Σε ένα μήνα είναι να γίνουν τα εγγένεια και να δοθεί στην κυκλοφορία, ή θα γίνουν απλώς τα εγγένεια και δεν γνωρίζουμε αν θα δοθεί στην κυκλοφορία?
1: Όχι, ακόμη δεν έχει γίνει αυτό το πρόγραμμα, είναι πολύ νωρίς.
0: Ναι. Συνήθως συνδυάζονται.
1: Ότι θα δοθεί η κυκλοφορία. Φαντάζομαι ότι θα δοθεί η κυκλοφορία. Τόσο άλλο, αυτό ήταν και ο σχεδιασμός από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, δηλαδή μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 να δοθεί σε κυκλοφορία, και βέβαια θα φτάνουμε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα είναι. Ναι, γιατί θυμάμαι όταν παραδόθηκε μέχρι και την Καλαμπάκα και τα λοιπά, λέγανε ότι μέχρι και το καλοκαίρι του 2026 θα παραδοθεί αυτός ο δρόμος. Πόσο σημαντικός όμως είναι αυτός ο δρόμος, Αλέξανδρε, αν καθίσουμε και το σκεφτούμε. Από πολλά χρόνια πριν μιλούσαμε όλοι για απομόνωση της Δυτικής Θεσσαλίας. Κανένας δεν μπορούσε να φτάσει. Έφτανε μέχρι τη Λάρισα. Οι επενδύσεις γινόταν στη Λάρισα ή στο Βόλο, που ήταν πολύ κοντά στην Εθνική Οδό. Τώρα, όχι μόνο για μας όλους, για τις μετακινήσεις μας, όχι μόνο για τους επαγγελματίες οδηγούς, ότι πλέον θα έχουμε ασφαλείς μετακινήσεις και τα λοιπά και οι ίδιοι, αλλά και πόσο πιστεύω ότι θα βοηθήσει την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Θεσσαλίας, αλλά και πιο ψηλά η λειτουργία, η παράδοση.
1: Μέσω της Εγνατίας, Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία, εντάξει, μιλάμε για σύγχρονους αυτοκινητόδρομους και ασφαλής.
0: Βέβαια, από την άλλη, ξέρεις, αυτοί οι αυτοκινητόδρομοι, τώρα κάνω μια συζήτηση μαζί σου και ελπίζω να συμφωνούν και οι ακροατές, όταν δίνεται ζωή ή όταν παραδίδεται ένας δρόμος, ερημώνει μια άλλη περιοχή.
1: Ναι,
0: δηλαδή όλα τα αυτοκίνητα τώρα που περνούσαν από την Καλαμπάκα, που θα σταματούσαν να πάρουν οι άνθρωποι τον καφέ τους, κάτι να φάνε, τα φρούτα, τα γλυκά που πολλούσαν, τα ντόπια προϊόντα στο δρόμο περνώντας από Καλαμπάκα, νομίζω οι περισσότεροι Θεσσαλοί έχουν περάσει. Όλα αυτά λοιπόν, τα μικρομάγαζα, η ντόπια παραγωγή, δεν θα είναι πια σε αυτούς τους δρόμους. Γιατί θα είναι ελάχιστοι αυτοί που θα περνάνε από εκεί. Άλλα καταστήματα που ήταν travel stop για τα λεωφορεία, για το ταξίδι που κάνανε μέχρι τα Ιωάννινα ή από τα Ιωάννινα προς τα εδώ. Το είδαμε και στα Τέμπη. Έχουν ερημώσει όλα τα καταστήματα εκεί που υπήρχαν στα παλιά διόδια από όταν έγιναν οι σύραγγες. Βλέπουμε άλλα.
1: Η πρόκληση της αυτοδιοίκησης, που να τον πειράσει, η πρόκληση της αυτοδιοίκησης να μπορέσει να δώσει ζωή σε αυτά τα χωριά και βέβαια να στηρίξει τους επαγγελματίες αυτούς.
0: Γιατί δεν στηρίζονται στον ντόπιο πληθυσμό, στηρίζονται στους ταξιδιώτες, στους επισκέπτες, σε αυτούς. Είναι, ναι, ξέρεις. Αυτό τώρα δεν μπορεί να υπάρχει μια ισορροπία, είναι αδυνατόν. Λοιπόν, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, για τη συζήτηση. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, για να πάμε να πούμε και την πρώτη μας καλημέρα στο Βόλο, στην Ελένη Τυραυτοπούλου, στο στούντιο. Ελένη, καλώς σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Κωνσταντίνα και σε σένα. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε εκλογές στους συλλόγους των εκπαιδευτικών.
0: Mm-hmm. Ναι,
1: προχθές
0: ναι.
1: Στο Βόλο είχαμε στη ΔΑΚΕ, Δευτεροβάθμια.
0: Πρώτο,
1: στην Δευτεροβάθμια. Η ΔΑΚΕ ήταν πρώτη παράταξη, πρώτη δύναμη. Χθες είχαμε στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών
0: Πρωτοβάθμιας
1: Εκπαίδευσης δασκάλους και νηπιαγωγούς. Από ό,τι είδα και στην Λάρισα χθες υπήρχαν εκλογές στην ΕΛΜΕ για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στο συνέδριο της ΟΛΜΕ. Γενικά είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση.
0: Σε προεκλογική γενικότερα περίοδο.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και πάμε να συναντήσουμε, δεν ξέρω, τον νέο πρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων και Εκπαιδευτικών Νομού Μαγνησίας. Βέβαια μένει να συγκροτηθείτε σε σώμα, κύριε Πολίζε, αλλά...
2: καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Ακριβώς όπως το λέτε, θα πρέπει πρώτα να συγκροτηθούμε σε σώμα. Εντός 5 ημερών, όπως προβλέπεται το καταστατικό, θα γίνει η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπου και εκεί πέρα θα οριστούν οι θέσεις οι οποίες θα πάρει ο καθένας μας στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Δεν απέχει αυτό που είπα όμως πολύ από την
2: θα το δούμε.
1: Ωραία, εντάξει, ναι, καταλαβαίνω
2: θα το δούμε
1: ότι...
2: και στην πράξη. Ναι, είναι διαδικαστικό το θέμα, θα πρέπει να τηρήσουμε όλες τις διαδικασίες τις οποίες προβλέπει το καταστατικό.
1: Πάντως, ήθελα να πω ότι το βάρος του νέου Προέδρου, που κατά πάσα πιθανότητα θα είστε εσείς, το λέω εγώ, δεν το λέτε εσείς, θα είναι μεγάλο με την έννοια, έτσι κι αλλιώς, έτσι, αλλά και με μια πρόσθετη έννοια αυτή, το ότι καλείστε να διαδεχθείτε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε αυτή τη θέση για δεκαετίες.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Τον κύριο Μούσιο, τον κύριο Αποστόλο Μούσιο.
2: Ο Αποστόλης ο Μούσιος είναι μια μεγάλη φυσιογνωμία στο χώρο των εκπαιδευτικών και αφήνει πίσω μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη, και εμείς καλούμαστε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, τις διεκδικήσεις μας πάνω σε αυτά τα οποία έχει στήσει τόσα πολλά χρόνια ο Αποστόλης ο Μούσιος, ούτως ώστε και εμείς να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς προς όφελος της εκπαίδευσης πάνω απ' όλα. Mm-hmm.
1: Η συμμετοχή στις εκλογές αυτές που... πώς σας φαίνεται, έχουμε μια αποχή 32%.
2: Έχουμε μια αποχή ακριβώς, είχαμε μια εγγεγραμμένη... συνάδελφοι ήταν 1542, αυξημένους κατά 187 λόγω των τελευταίων προσλήψεων που έγιναν τα δύο τελευταία χρόνια. Ψήφισαν περίπου στα 1000 άτομα. Έχουμε αυτή την αποχή. Η αποχή αυτή μας προβληματίζει και θα πρέπει να δουλέψουμε σοβαρά πάνω σε αυτό το θέμα, ούτως ώστε την επόμενη φορά, την επόμενη εκλογική χρονιά, μετά από 2 χρόνια, να έχουμε και μεγαλύτερη συμμετοχή.
1: Mm-hmm.
2: Οι εκλογές, όπως γνωρίζετε, έχουν γίνει και διαζώσεις και διαδικτυακά. Mm-hmm. Και αυτό το κάνουμε για να μην αποκλειστεί κανένα συνάδελφος ο οποίος βρίσκεται σε απομακρυσμένες περιοχές.
1: Άρα δεν υπάρχει η δικαιολογία της απόστασης εδώ για κάποιον που θέλει να ψηφίσει.
2: Ακριβώς γι' αυτό το λόγο σας το λέω. Ήταν μια απέτηση των περισσότερων συναδέλφων να μπορούν να ψηφίζουν. Από τη στιγμή που δεν δίνεται άδεια για να μπορέσουν να έρθουν να ψηφίσουν και να γίνει η εκλογοπολογιστική συνέλευσή μας, και από τη στιγμή που οι εκλογές γίνονται σε μια καθημερινή ημέρα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κανέναν. Δεν έχουμε το δικαίωμα αυτό, και γι' αυτό τον λόγο γίνονται και διαζώσεις, ώστε όσοι είναι μακριά να έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν μέσα από ένα σύστημα το οποίο είναι πλήρως διασφαλισμένο.
1: Κύριε Πολίζε, η ΔΑΚΕ, ναι μεν βγήκε πρώτη δύναμη συγκεντρώνοντας 375 ψήφους και ακριβώς καταλαμβάνοντας 4 έδρες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Ωστόσο, παρατηρείται μία μείωση σημαντική, θα έλεγα, των ποσοστών της σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Αυτό μπορεί να αποδοθεί κάπου?
2: Κοιτάξτε, επειδή τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, προφανώς κάποιοι από τους συναδέλφους θέλησαν να δοκιμάσουν να ψηφίσουν κάτι άλλο. Εμείς όμως παραμένουμε πάντοτε η πρώτη δύναμη. 29 χρόνια οδηγούμε το Σύλλογο με μια ψήφο εμπιστοσύνης που δίνουν όλοι οι εκπαιδευτικοί στην ΔΑΚΕ. Μας βγάζουν πρώτη δύναμη και θα συνεχίσουμε όλους αυτούς τους αγώνες προς όφελός τους. Γιατί τα προβλήματα είναι κοινά, δεν διαφέρουν τα προβλήματα. Περισσότερα πράγματα μας ενώνουν παρά μας χωρίζουν. Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε κι εμείς με ενότητα να πάμε όλοι μαζί όπως κάναμε μέχρι τώρα.
1: Κάτι άλλο που ήταν χαρακτηριστικό των χθεσινών εκλογών, δεν είστε βέβαια εσείς ο αρμόδιος να δώσει κάποια απάντηση, αλλά θα μπορούσαμε να το σχολιάσουμε μαζί, είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά δεν βγάζει έδρα η παράταξη που πρόσκειται στο Κομμουνιστικό Κόμμα.
2: Ναι, να σας πω την αλήθεια, όταν το άκουσα κι εγώ αυτό, εξεπλάγει. Δεν το περίμενα. Αυτή όμως είναι η απόφαση των εκπαιδευτικών. Έτσι αποφάσισαν, εμείς δεχόμαστε όλοι αυτό το αποτέλεσμα. Ο καθένας θα κοιτάξει να δει τι ακριβώς έχει γίνει και σίγουρα θα γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις.
1: Προφανώς ήθελα απλά να το αναφέρω, γιατί σε όλους έκανε αίσθηση αυτό το
2: γεγονός. Ναι,
1: σε όλους.
2: Σε όλους, έτσι. Μα, όταν βγαίνουν τα αποτελέσματα και το είδαμε αυτό, όλοι εκπλαγήκαμε, δεν το περιμέναμε. Αυτό όμως είναι απόφαση των εκπαιδευτικών. Έτσι λειτουργεί ένα δημοκρατικό σύστημα. Αυτοί αποφασίζουν, αυτοί μας βάζουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτοί μας βγάζουν.
1: Σωστά. Και κάτι τελευταίο στο πολύ σύντομο χρόνο που έχουμε ακόμη στη διάθεσή μας. Θα επανέλθω στον κύριο Μούσιο και σε μια δική του δήλωση, νομίζω χθεσινή, ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να εστιάσει πλέον στο θέμα των διδακτηρίων των νηπιαγωγείων, εκεί που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ποιες θα είναι οι προτεραιότητες σας, λοιπόν, αν μπορείτε εν συντομία μέσα σε 2 λεπτά.
2: Ναι, γρήγορα να πούμε και εδώ 2 πράγματα. Πραγματικά το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο σε ό,τι αφορά το στεγαστικό. Υπάρχουν νηπιαγωγεία τα οποία, δηλαδή ντρέπομαι κιόλας να το πω, βρίσκονται σε άθλια κτίρια, τα οποία αυτά πρέπει οπωσδήποτε να μετεστεγαστούν. Γίνονται τώρα κάποιες προσπάθειες, κάποια νηπιαγωγεία πηγαίνουν σε καινούριους χώρους, αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι λύνεται το πρόβλημα. Μην ξεχνάτε ότι δεν είναι μόνο τα νηπιαγωγεία, είναι και τα δημοτικά σχολεία τα οποία έχουν και αυτά πρόβλημα. Έχετε ακούσει κι εσείς ότι πέφτουν οι οροφές, όλα αυτά μας δημιουργούν μεγάλη αγωνία για το πώς θα λυθούν και αυτά τα προβλήματα. Όπως επίσης ένα σπουδαίο πρόβλημα το οποίο και αυτό μας απασχολεί είναι το δημογραφικό. Όπου εδώ πραγματικά πρέπει να σκύψουν όλοι επάνω σε αυτό το πρόβλημα. Είναι πληγή και για το δημόσιο σχολείο, αλλά δυστυχώς και για όλη την κοινωνία. Όπως και επίσης θα προσπαθήσουμε να αγωνιστούμε για την οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών. Αυτά είναι συντομία κάποια μεγάλα προβλήματα, βασικά προβλήματα τα οποία μας απασχολούν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε βέβαια στο μέλλον. Εύχομαι καλή θητεία και πάλι, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, κύριε Πολύση.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μου δώσετε.
0: Θα πάμε να συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο σήμερα 28 του Μάη, ημέρα Πέμπτη.

0: Secret News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από τα πιο δύσκολα ζητούμενα η ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές που θα λάβει αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις χειρίας και ξεκαθάρισε ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου για εργασία ίσης αξίας δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Αναφέρθηκε στο μισθολογικό χάσμα πάνω από 13% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όπως είπε ο κύριος Μιλαπίδης, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη. Απομακρύνεται και πάλι η προοπτική αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά την ένταση στα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο, με τις ΗΠΑ να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόμα ικανοποιηθεί. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά, εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική 360 μοιρών με συνολική ματιά στον κόσμο και ειδικά στον Παγκόσμιο Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβουλίο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιμεσό. Ο Υπουργός ανέφερε ότι στη σημερινή συζήτηση θα τεθούν ζητήματα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδίας, δύο χωρών που χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμες και με τις οποίες, όπως είπε, η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ζήτησε από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά και να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι. Υπενθύμησε ότι υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή και επομένως ας το δουν αυτό και οι γονείς και τα παιδιά. Ο κύριος Παπαδομαρκάκης αναφέρθηκε στη γραμμή 1550 που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά παρέχοντας 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους. Στον Άριο Πάγο θα μεταβεί στις 12 ο Αλέξης Τσίπρας για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κατά την παρουσίαση του κόμματος ανέφερε ότι η Ελλάς ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία προβλέπεται να πλησιάσει επίπεδα ρεκόρ μέσα στην επόμενη πενταετία, με τη θερμοκρασία στην Αρκτική να αναμένεται να αυξηθεί γρηγορότερα σε σχέση με άλλες περιοχές, όπως προκύπτει από έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό και τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις. Έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, Θεσσαλικό Περισκόπιο, και σήμερα 5η 28 του Μάη, πάει τελειώνει και ο Μάιος, μπαίνουμε στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, οι ζέστες όμως έχουν ξεκινήσει και λέγαμε νωρίτερα και με τον Αλέξανδρο ότι από τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν χθες και καταγράφηκαν στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών ήταν και περιοχές της Λάρισας και των Τρικάλων, καθώς ο υδράργυρος εκεί έδειξε κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Και είδαμε βέβαια και τι συμβαίνει με το κύμα καύσωνα, βέβαια 34 και 35 βαθμοί δεν είναι καύσωνας, αλλά καταλαβαίνετε ότι στη Μεγάλη Βρετανία οι 34 βαθμοί και οι 35 είναι κάτι ασυνήθιστο και για εκείνους είναι καύσωνας. Και έτσι νωρίτερα στο earthnews.gr που διάβαζα, οι νεκροί στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή λόγω των υψηλών θερμοκρασιών έχουν ξεπεράσει τους 22. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε στο 2026. Η κλιματική αλλαγή έχει φέρει τα πάνω κάτω σε ό,τι αφορά στις καιρικές συνθήκες. Ο κόσμος που ζει κυρίως στις βόρειες χώρες αλλά και αλλού δεν είναι συνηθισμένος σε τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες. Δεν υπάρχουν και οι υποδομές για να αντιμετωπιστούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες, οπότε μετράμε μέχρι στιγμής από τις θερμοκρασίες που είναι γύρω στους 34-35 βαθμούς Κελσίου σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ήδη 22 νεκρούς. Στο μεταξύ είδαμε την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ελλάς, έτσι είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα, και δεν σας το λέω για νέο, απλά θέλω να σας πω ότι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς έχει οριστεί ένας Θεσσαλός και συγκεκριμένα έχει οριστεί ένας τρικαλινός δικηγόρος, ο Γιώργος Μπαλατσούκας. Είναι ένα νέο παιδί, έγινε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών το 2023 και πραγματοποιήσει την άσκησή του από το 2021 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων. Αποφύτησε με άριστα από το 3ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων Οδυσσέας Ελίτης, εισήχθη στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο και το Δεκέμβριο του 2023 εκπώνησε τη διπλωματική του εργασία με τίτλο «Έγκλημα της κεφαλαίου Ευρωπαϊκή Διάσταση». Ασχολήθηκε με τα συνδικαλιστικά από τα φοιτητικά του χρόνια ακόμη και διετέλεσε γραμματέας και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών της Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συγχαρητήρια θα πούμε εμείς, χαιρόμαστε πολύ που ένας Θεσσαλός έχει καταλάβει αυτή την θέση, ένα νέο παιδί, ένας νέος δικηγόρος. Το ευχόμαστε ό,τι καλύτερο εκεί στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα που θα βρίσκεται από εδώ και στο εξής. Λοιπόν, και αυτές έτσι οι κλοπές, χαλκό και άλλα αντικείμενα από χωράφια είναι μάστιγα, το γνωρίζετε πολύ καλά, και ειδικά και στην περιοχή των Φαρσάλων, και όχι μόνο βέβαια, οι άνθρωποι δίνουν αγώνα και έχουν εγκαταστήσει μέχρι και κάμερες σε κάποια σημεία, περιπολίες κάνουν κάποιοι άλλοι, γιατί υπάρχουν πολλοί επιτίδοι που πάνε και κλέβουν τους μετασχηματιστές, αυτούς που χρησιμοποιούν στις υπομόνες οι αγρότες. Στη συνέχεια ο ΔΔΕ δεν έχει να ανταπεξέλθει να αντικαταστήσει τον μετασχηματιστή, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, μπαίνουμε στο καλοκαίρι, οι άνθρωποι θέλουν να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους. Και βλέπουμε καθημερινά σχεδόν στο δελτίο τύπου της αστυνομίας να περιλαμβάνονται τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, προχθές το βράδυ και πάλι στην περιοχή των Φαρσάλων συνελήφθη ένας 38χρονος μαζί με έναν 32χρονο, πήγαν απογευματινές ώρες σε ιδιοκτησία συγγενικού του προσώπου μάλιστα και πήρανε ποσότητα χαλκού που επρόκειτο να μεταφερθεί σε εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων. Καταλαβαίνετε ότι ο χαλκός είναι ο πρώτος στόχος αυτών των ανθρώπων που ψάχνουν για χαλκό, πωλείται ακριβά, υπάρχουν βέβαια και
οι άνθρωποι που δέχονται, οι κλεπταποδόχοι αυτόν τον χαλκό, γνωρίζοντας μάλιστα τις περισσότερες φορές, όπως τουλάχιστον αυτό που ακούμε και αυτό που μαθαίνουμε, είναι ότι γνωρίζουν ότι ναι, πού να το βρει ο άλλος από τη στιγμή που δεν ασχολείται με το χαλκό. Αυτό που ακούμε και αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι γνωρίζουν ότι ναι, πού να το βρει ο άλλος από τη στιγμή που δεν ασχολείται με το χαλκό.

θα αναγκαστούν να δώσουν πολλά πολλά περισσότερα για τα δικαστήρια και τους δικηγόρους. Λοιπόν, και επειδή αυτή η κλοπή έγινε από φωτοβολταϊκό πάρκο και επειδή μιλάμε για τα φωτοβολταϊκά πάρκα, έχουμε ασχοληθεί και στο παρελθόν το τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους που επέλεξαν να βάλουν στα χωράφια τους φωτοβολταϊκά, αγροτικά φωτοβολταϊκά, και οι άνθρωποι έχουν υποστεί μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, είναι χρεωμένοι, δεν μπορούν να συνδεθούν με το δίκτυο. Υπάρχουν πολλά πολλά προβλήματα, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να έχουν αγανακτήσει, να ψάχνουν να βρουν λύση, να χρωστάνε και στις Μιχαλούς που λένε, και να μην μπορούν να βρουν αποτέλεσμα σε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Τώρα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου, διοργανώνεται μια εκδήλωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Ενέργειας, με τη συμμετοχή φυσικά και των παραγωγών που πλήττονται από τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών στα φωτοβολταϊκά. Είναι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Φωτοβολταϊκών, ΨΑΦ ονομάζεται. Λοιπόν, το ραντεβού έχει οριστεί για τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Δεν είναι αυτή τη Δευτέρα που είναι το Αγίου Πνεύματος, είναι την ερχόμενη Δευτέρα. Στις 10 η ώρα το πρωί, έξω από το Υπουργείο Ενέργειας, στην οδό Μεσογείων 119. Και μάλιστα ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Θεμάτων έστειλε επιστολή προς την ηγεσία των Υπουργείων Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου ζητάει χρηματική καταβολή με αναδρομική ισχύ όλης της παραγόμενης ενέργειας από αγροτικά φωτοβολταϊκά και φωτοβολταϊκά μικροεπενδυτών έως 500 κιλοβατόρες βάσει σύμβασης τιμής κιλοβατόρας με την ΔΑΠΕΕΠ. Λοιπόν, οι άνθρωποι, σας λέω, ενώ τους έβαλαν να σταματήσουν να παράγουν ρεύμα. Όταν δηλαδή πέρυσι θυμόσαστε και πάλι με τους καύσονες, για παράδειγμα, που υπήρξε πολύ μεγάλη κατανάλωση και υπήρξε και η υπερπαραγωγή ρεύματος από τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα, τι έκανε το Υπουργείο, σου λέει, εσείς οι μικροί σταματάτε να παράγετε, θα παράξουν μόνο οι μεγάλοι, με αποτέλεσμα να αρχίσουν έτσι πολύ μεγάλα προβλήματα για αυτούς τους ανθρώπους που είναι με δάνεια στις τράπεζες, που έβαλαν το αγροτικό φωτοβολταϊκό προκειμένου να ηλεκτροδοτήσουν τις δικές τους καλλιέργειες, έτσι όπως τουλάχιστον όλα τα χρόνια τα προηγούμενα τους λέμε να κάνουν, και οι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, θα παρακολουθήσουμε, έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν με εκπροσώπους του Πανελληνίου Συλλόγου, έτσι θα κάνουμε, αλλά αύριο. Λοιπόν, τώρα σε πολύ λίγο θα πάμε και πάλι στο Βόλο αφού πάρουμε μια μουσική ανάσα. Ο Χρήστος Μαμάτσιος που είναι στην ρύθμιση του ήχου θα μας βοηθήσει γι' αυτό.

0: Λοιπόν, και να πάμε στο Βόλο τώρα, να πάμε στην Ελένη τη Ραυτοπούλου. Έχει τον κύριο Βασιλείο Ηλιόπουλο μαζί του από τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων, Ελένη. Και τον ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ηλιόπουλο που πάντα ανταποκρίνεται στα καλέσματά μας.
1: Βεβαίως. Να δώσουμε λοιπόν τον λόγο ευθύς αμέσως.

0: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και εσάς, ο ακροατές σας. Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Μπράβο, χαίρομαι. Το θέμα με τα αγριογούρουνα είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί συχνά πυκνά δεν θα πω το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, οι εικόνες με τα αγριογούρουνα στην Αμμουδιά, στις παραλίες, πλέον δεν μας παρεξενεύουν και πολύ, πόσο μάλλον να κυκλοφορούν μέσα στην πόλη. Οπότε, το να είναι σε λόφο αγριογούρουνο μας φαίνεται και σχεδόν φυσικό, αν και ο λόφος αυτός βρίσκεται μέσα στον ιστό της πόλης. Λοιπόν, βέβαια, αν πετύχεις ενώ κάνεις βόλτα ένα αγριογούρουνο, δεν ξέρω τι ψυχραιμία μπορείς να επιδείξεις, δεν ξέρουμε και ποιες είναι οι διαθέσεις τους. Τα λέω όλα αυτά για να πάω στο κυρίως θέμα, που είναι ότι χθες το βράδυ 3 νεαρά παιδιά εγκλωβίστηκαν στη θέα αγριογούρουνων στο λόφο της Γορίτσας, πάρα πολύ κοντά εκεί όπου είναι η βάση σας, η βάση της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων. Για πείτε μας τι ακριβώς έγινε, κύριε Ηλιόπουλε.
1: Όπως είπατε και εσείς στην αρχή, είναι ένα φαινόμενο που αρκετά χρόνια εμείς το ζούμε σχεδόν καθημερινά στη βάση μας. Κατεβαίνουν κάθε βράδυ εκεί, σκάβουν, τρώνε, βγαίνουν στην πόλη. Αλλά χθες το βράδυ, γύρω στις 9.30 και ενώ βρισκόμουν στο θέατρο του Βόλου για μια παράσταση, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από κάποιον την πολίτη, δεν τον ήξερα, μου είπε ότι το παιδί του με άλλα δύο παιδιά βρισκόμενοι στο λόφο της Γορίτσας κατά κάποιο τρόπο σε μια πρόχειρη κατασκευή, έτσι σαν ας το πούμε ψιλοκαλυβάκι που είχαν κάνει με κάτι ξύλα για δικιά τους χρήση, έτσι για να παίξουν ας το πούμε έτσι με το δάσος, αισθάνθηκαν την παρουσία γύρω γύρω από το γούρνον, αισθάνθηκαν ανασφαλής, λογικό είναι, και ανεβήκανε σε κάποιο βράχο και ζητούσαν τη βοήθειά μας. Άμεσα κινήθηκα προς το σημείο αυτό. Βέβαια, στην αρχή, επειδή λόγω γνώσης είχα στο μυαλό μου κάποια ξυλοκατασκευή σε κάποιο άλλο σημείο, έτσι, με κορμούς και λοιπά που είχαν φτιάξει κάτι άλλο, και ενώ είχα συνεχή επικοινωνία με τα παιδιά από το τηλέφωνο, κινήθηκα αρχικά προς τα εκεί. Όταν είδα ότι δεν ανταποκρινόταν στα σήματά μας, γιατί είχαν αμένους πάρους προβολής για να δουν τα αυτοκίνητα να καταλάβουν που είναι, και κατάλαβα ότι ήταν σε άλλο σημείο και κινούμενος προς το σημείο το δεύτερο που θα μπορούσα να τους βρω, και έχοντας συνεχή επικοινωνία βέβαια, δίνοντας οδηγίες και το τι πρέπει να κάνουν και το τι δεν πρέπει να κάνουν για να είναι ασφαλείς, πλησίασε κάποιος γονέας από τα παιδιά στην περιοχή, μίλησα μαζί του, ήταν και αυτός γνωστός. Και σιγά σιγά ο άνθρωπος τα οδήγησε από ένα μονοπάτι να κατεβούν πιο κάτω σε ένα ασφαλές μέρος όπου βρεθήκαμε όλοι μαζί. Τελείωσε, το πούμε έτσι, η επιχείρηση.
0: Τα αγριογούρουνα όταν πήγατε εσείς ήταν εκεί, παρέμεναν ή τα είδατε?
1: Εγώ δεν έφτασα στο σημείο γιατί έφτασε ο πατέρας πρώτος και τα κατέβασε προς τα κάτω. Προφανώς τα αγριογούρουνα με την παρουσία του ανθρώπου φύγανε. Αυτό είχα πει και στα παιδιά, ότι αν κάνανε μια προσπάθεια με κάποιο θόρυβο να κινηθούν προς τα έξω να φύγουν, τα αγριογούρουνα λογικά δεν θα τους πειράζανε.
0: Ωραία. Και ερχόμαστε τώρα με αφορμή αυτό το περιστατικό, και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά εφόσον έληξε, δεν έγινε τίποτα, απλά φοβήθηκαν τα παιδιά, κινήθηκαν όμως σωστά, ενημέρωσαν τους γονείς τους, οι γονείς εσάς, σπεύσατε όλοι και τέλος καλό, όλα καλά. Με αφορμή όμως αυτό το περιστατικό, θα ήθελα λίγο να πούμε 5 πράγματα, γιατί όπως είπαμε, μπορούμε να συναντήσουμε οπουδήποτε αγριογούρουνα πλέον. Λοιπόν. Αρχικά, είναι επικίνδυνα τα αγριογούρουνα όταν είναι μόνα τους, είναι επικίνδυνα ή γίνονται επικίνδυνα αν είναι σε αγέλη? Για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε να σας πω. Επειδή ακριβώς και η ανάρτηση έγινε, γιατί στην πορεία για να τους βρω έπεσε πάνω σε 3-4 παρέες άλλες μικρών παιδιών που κινόντουσαν στο χώρο από εδώ και από εκεί, χαργετίζοντας, παίζοντας μέσα στο βράδυ. Και αυτό το θεωρώ ότι αν κάποια στιγμή πέφτανε πάνω σε κάποια γουρούνια, από το φόβο τους και μόνο θα γινόταν επικίνδυνα. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι τα ζώα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, εφόσον δεν τα πειράξουμε και εφόσον δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα.
0: Τι θεωρούμε όμως πείραγμα σε ένα ζώο? Δηλαδή μπορεί και μια κίνηση να τους ενοχλήσει, ή μόνο αν
1: πάμε επιθετικά προς τα πάνω τους, το πιθανότερο είναι να φύγουμε. Βέβαια αυτό δεν είναι σίγουρο, γιατί εάν είναι σε μια κατάσταση που είναι οικογένεια και έχει μικρά αγριογούρουνα, τότε η προστασία του γονέα προς τα παιδιά τους είναι αυτό, δηλαδή θα υπάρξει πάντα. Σας το λέω αυτό για να σου πω και ένα παράδειγμα. Πριν πάρα πολλά χρόνια ειδικές δυνάμεις κάναμε επιβίωση σε ένα βουνό της Ρετίνας επάνω, μετά από σχολείο Εγμαλώτων που το λέγαμε τότε. Για μια 8 μέρες έπαιρνα ζούμε στο ένα βουνό χωρίς να έχουμε τίποτα σε τρόφιμα. Ναι. Κάποια στιγμή κάποιος από τους φαντάρους, τους φίλους, λέει ένα εδώ σαν αξέφωτο είναι γεμάτο γρουγούρουνα μικρά. Πήγαμε να πιάσουμε κάποιο υποτίθεται για να το πάμε, αλλά όταν εμφανίστηκε η μάνα γύρω στα 150 κιλά και άρχισε να μας κυνηγάει, εμείς ήμασταν η εικόνα της γάτας που σκαρφαλώνει πάνω στο δέντρο με τα νύχια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχει τέτοια ταχύτητα και τέτοια δύναμη που αν σε πάρει μπροστά η μάνα, μεγιά που την έφαγες. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν δεν τα πειράξουμε, λογικά δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουν εξοικειωθεί πλέον με τους πολίτες.
0: Με την ανθρώπινη παρουσία.
1: Και δεν φοβούνται και δεν αντιδρούν. Αλλά εάν είναι τραυματισμένο ή αν έχει μικρά δίπλα του, εκεί
0: δεν
1: το
0: ξέρεις. Οπότε, κάνουμε μία βόλτα σε ένα δάσος, σε ένα λόφο. Εντάξει, να μην πάρουμε την περίπτωση που το συναντήσεις τώρα στην παραλία, εντάξει, ή μέσα στην πόλη. Αλλά όπως χθες τα παιδιά, κάνεις μία βόλτα και συναντάς αγριογούρουνα. Τι κάνεις, πώς ενεργεί, τι δεν κάνεις και τι κάνεις.
1: Εάν το συναντήσει κάποια απόσταση, σταματάς, υποχωρείς σιγά σιγά χωρίς πολύ φασαρία και γυρίζεις πίσω. Το ίδιο θα κάνει λογικά και αυτό. Αν βέβαια το συναντήσεις σε ένα μονοπάτι που έρχεται προς τα πάνω σου,
0: ναι,
1: και δεν υπάρχει διέξοδο να κάνει δεξιά-αριστερά, καλά είναι εσύ να αποφύγεις το μονοπάτι, να κάνεις λίγο προς τα πάνω, λίγο προς τα κάτω, ώστε να του δώσεις δρόμο να φύγει, εάν συνεχίσει την πορεία του.
0: Ναι.
1: Μπορεί πολύ πιθανόν και αυτό να κάνει μεταβολή και να φύγει. Γιατί όπως τα φοβόμαστε εμείς, μας φοβούνται και αυτά. Έτσι. Δεν είμαστε ούτε τροφική του αλυσίδα, ούτε κάτι το οποίο μπορούν να το διαχειριστούν και αυτά εύκολα.
0: Ναι.
1: Αλλά ποτέ δεν ξέρεις την αντίδραση ενός ζωντανού και τι θα έχει προηγηθεί. Αν δηλαδή πιο μπροστά για κάποιο λόγο κάποιος το έχει τραυματίσει, το έχει χτυπήσει ή οτιδήποτε άλλο, με την εικόνα ενός ανθρώπου λογικό είναι να αντιδράσει και θα προσπαθήσει να αμυνθεί ή και να επιτεθεί.
0: Μάλιστα. Οπότε να είμαστε παρατηρητικοί, σίγουρα να μην κάνουμε κινήσεις εναντίον του, αλλά να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπο να κάνουμε πίσω, να υποχωρήσουμε και να μην διασταυρωθούμε.
1: Έχοντας πάντα τις δικές του κινήσεις και να προσπαθήσουμε να γυρίσουμε ή να αλλάξουμε κατεύθυνση για να τα αποφύγουμε.
0: Κάτι να έχουμε μαζί μας είναι καλό, δηλαδή. Εντάξει.
1: Αν βρούμε ένα ξύλο, κάτι καλό είναι. Γιατί αν μας πλησιάσει για κάποιο λόγο και όπως όλα τα ζώα, σκυλιά κλπ., αν σηκώσουμε το ξύλο, και αυτά φοβούνται. Εντάξει. Εκτός αν είναι τόσο επιθετικά που θα αντιδράσουν επιθετικά και αυτά για να έρθουν κατά πάνω μας. Αλλά και πάλι έχουμε ένα όπλο να μπορέσουμε να κρατήσουμε κάποια απόσταση ασφαλείας μεταξύ του ζωντανού και του σώματός μας.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ηλιόπουλε. Έχει πολλά, πάντως λέτε ότι έχει πολλά αγριογούρουνα πάνω στο λόφο.
1: Κοιτάξτε, είναι αυτό που είπα και προηγουμένως από αλλού, ότι σιγά σιγά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πολλές αλυσίδες ζωικές, πουλιά, γλάδια, αγριογούρουνα, αρχίζουν και κατεβαίνουν προς την πόλη. Τα αγριογούρουνα κατεβήκανε γιατί κάποιοι άλλοι αγέλη, λύκο να το πούμε έτσι, κατέβηκε πιο κάτω στο δικό του χώρο και αυτοί αναγκάστηκαν να κατεβούν πιο κάτω κοντά στην πόλη. Αυτά πάνε αλυσίδα. Βλέπετε ότι μέσα στην πόλη μας κυκλοφορούν σε όλες τις ταράτσες πολυκατοικιών, υπάρχουν φωλιές από γλαροπούλια. Πριν λίγο, μάλιστα, έρθει μια κυρία στο μαγαζί και μου ζητούσε τη συνδρομή της. Λέω για ποιο πράγμα, λέει: χάλασε ο ηλιακός μου και δεν μπορούν να βγουν τα μαστόρια στην ταράτσα γιατί είναι γεμάτο φωλιές και με το πανεβαίνουν οι γλάροι επιτίθενται. Είναι φυσιολογικό. Αυτή την εποχή όλοι οι γλάροι έχουν γεννήσει μικρά γλαροπούλια. Όταν δίνουν ότι πάει στη χώρο τους, είναι λογικό να επιτίθεται. Και να ξέρετε ότι μπορεί να λέμε γλάρος, αλλά ο γλάρος, αν σε χτυπήσει με το ράφος του, μπορεί να σταματήσει πολύ άσχημα. Και όταν είναι γονιός και προστατεύει τα παιδιά του, είναι επικίνδυνος. Εγώ αυτή την εποχή πάντα με καλούν για να απεγκλωβίσω γλαροπούλια, αυτά τα μικρά, τα υποτίθεται γέννητα που είναι τεράστια βέβαια, στην εμφάνιση. Όταν το πρώτο πέταγμα εγκλωβιστούν σε κάποιο φωταγωγό, σε κάποια πιλωτή, σε κάτι τέτοιο, να τα πιάσω για να τα απελευθερώσω για να μπορέσουν να φύγουν. Τη στιγμή που πλησιάζω το νεογέννητο, από πάνω μου το ζευγάρι κινείται επιθετικά πάντα και με προσοχή προσπαθώ να το πάρω, να το απελευθερώσω και να το επιστρέψω στην οικογένεια πίσω ή αν είναι τραυματισμένο το στείλω στην Αθήνα, στην Άνιμα, ξέρω εγώ, για θεραπεία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ηλιόπουλε. Καλή συνέχεια, εύχομαι.

0: Λοιπόν, και θα πάμε να συναντήσουμε τη Δώρα τη Μήτρα στην Καρδίτσα. Καλή σου ημέρα, Δώρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, τι θα μας πεις τώρα, θα μας κουράσεις,
1: Θα σας κουράσω, αλλά και θα σας ξεκουράσω, γιατί ναι μεν θα μιλήσουμε για αγώνα ορεινού τρεξίματος.
0: Γι' αυτό λέω, αλλά θα μας κουράσεις.
1: Αλλά θα διασχίσουμε και πολύ όμορφες περιοχές, οπότε ναι, θα ξεκουραστεί το μυαλό.
0: Στην Αργυθέα, έτσι, και το μάτι και η ψυχή. Εντάξει, τώρα εγώ το εν είδη αστείου το είπα ότι θα μας κουράσεις, γιατί το να τρέχεις έτσι το ορεινό τρέξιμο είναι. Εκείνοι που το κάνουν ξέρουν πολύ καλά ότι τους προσφέρει μια άλλη απόλαυση. Και πρέπει να το έχεις και να το θέλεις το ορεινό τρέξιμο. Γιατί είναι άλλη που σου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να τρέχω έτσι ψηλά στα βουνά. Θέλω να είναι επίπεδο το μέρος που τρέχω. Ή άλλοι σου λένε δεν μπορώ στην άσφαλτο και θέλω στο χώμα ή το αντίστροφο.
1: Λέει δεν μπορώ καθόλου. Θα μας τα πει ο κύριος Σωτήρης Φιλίππου, ο οποίος είναι ένας εκ των διαργωνατών, μέλος της οργανωτικής επιτροπής αυτού του τέταρτου αγώνα ορεινού τρεξίματος Αργυθέα Mountain Race. Καλή σας μέρα, κύριε Φιλίππου.
0: Δεν ακούει ο κύριος Φιλίππου?
1: Ναι, εγώ
0: ναι, ακούω. Μισό λεπτό τώρα.
2: Κύριε Φιλίππου, ακούτε?

0: Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Φιλίππου δώρα. Κύριε Φιλίππου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
0: Ωραία, καλά, εδώ συζητάμε με τη Δώρα τώρα αν κουραζόμαστε, αν δεν κουραζόμαστε. Είναι πάντως μια περιοχή, το να τρέξεις στην Ερυθρέα, Δώρα, αυτό που μας έλεγες, ότι ανοίγει και η ψυχή και το μάτι.
2: Ναι, έτσι είναι. Και μπορεί να κουράζεσαι σωματικά, αν κουραστεί σωματικά, γιατί υπάρχουν και αθλητές που μπορούν και τα καταφέρνουν, αλλά ξεκουράζεσαι πνευματικά και ψυχικά. Λοιπόν, για να το διοργανώνετε, κύριε Φιλίππου, τέταρτη φορά, για να διοργανώνετε αυτούς τους αγώνες, σημαίνει ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαν και επιτυχία. Θα μας πείτε λίγο το σκεπτικό?
0: Κάτι γίνεται με την τηλεφωνική γραμμή του κύριου Φιλίππου, θα το αποκαταστήσουμε.

0: Λοιπόν, τόση ώρα οι ακροατές μας άκουγαν για τον κύριο Φιλίππο, αλλά κύριο Φιλίππου δεν άκουγαν. Τώρα όμως τον έχω. Κύριε Φιλίππου, είστε εδώ, έτσι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Ναι, εδώ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία καταρχήν.
0: Τίποτα, να είστε καλά. Να είστε
1: όπως
0: καλά.
1: Κάθε χρόνο, ευχαριστώ και πάλι. Ναι, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε για τον τέταρτο αγώνα ορεινού τρεξίματος στην Αργυθέα. Να πούμε λιγάκι πότε είναι να γίνει. Ο λόγος που σας καλούμε λίγο νωρίτερα είναι προκειμένου να το ακούσει και ο κόσμος για να μπορέσει να δηλώσει εγκαίρως συμμετοχή για όσους δεν το γνωρίζουν, έτσι.
1: Ευχαριστώ. Καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι είναι πολύ μεγάλη μας τιμή. Ο αγώνας γίνεται το επόμενο Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου στο Πετρίλο Αργυθέας. Οπότε καλό θα ήταν αυτοί που δεν το ξέρουν και θα θέλανε μέχρι το Σαββατοκύριακο αυτό να δηλώσουν, για να κάνουμε και εμείς την απαραίτητη
0: προετοιμασία.
1: Ναι,
0: βέβαια,
1: σωστά.
0: Ναι. Για πόσα χιλιόμετρα μιλάμε?
1: Έχουμε καταρχήν, ξεκινάμε με τον αγώνα που είναι για τα μικρά παιδιά ενός χιλιομέτρου.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουμε με έναν αγώνα 3,6 χιλιόμετρα, ένα 5 χιλιόμετρα, ένα 15 και ένα 30, που το μεγάλο είναι ίσως ο δυσκολότερος αγώνας σε όλη την Ελλάδα και ένας από τους πιο διακεκριμένους σε όλη την
0: Ευρώπη. Τι είναι αυτό που τον καθιστά δυσκολότερο? Έχει πολύ μεγάλες υψομετρικές διαφορές?
1: Ακριβώς, και εκτός από αυτό περνάει από 6 κορυφές. Ξεκινάμε την κορυφή Αφορισμένη, συνεχίζουμε με την κορυφή Τσμή, με την κορυφή Χαρίση, Γεννητάκη, Βουτσικάκη και Παλιομάντρη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, είναι αρκετά δύσκολο.
0: Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η υψομετρική διαφορά γνωρίζετε, έτσι να μας πείτε?
1: Ναι, η θετική υψομετρική φτάνει περίπου στα 2000% και το ανώτερο... Ναι. Και το ανώτερο υψομετρικό είναι 2154, η τρίτη ψηλότερη κορυφή όλων των αγράφων, η κορυφή Βουτσικάκη.
0: Ναι, 30 χιλιόμετρα είναι τώρα αυτή η διαδρομή?
1: Ναι.
0: Είναι
1: ναι,
0: 30 χιλιόμετρα. Και δεν έρχονται μόνο, φαντάζομαι, από την Ελλάδα. Ξέρετε, τα άγραφα τώρα και είναι και μια περιοχή που έλκει πολύ κόσμο και σαν όνομα δηλαδή. Υπάρχουν συμμετοχές από το εξωτερικό, αν γνωρίζετε μέχρι στιγμής?
1: Από τη δεύτερη χρονιά που εντάχθηκε η απόσταση των 30 χιλιόμετρων, αυτό λειτουργήσε σαν πόλος έλξης για πολλούς ξένους
0: αθλητές. Κυνηγάνε αυτές τις μεγάλες αποστάσεις, κυνηγάνε τις κορυφές, κυνηγάνε αυτά τα ιδιαίτερης ομορφιάς μέρη.
1: Ναι, να φανταστείτε, είχαμε συμμετοχές από Αμερική, από Φιλανδία, από Πολωνία, από Ασία. Γενικά είχαμε πολύ κόσμο, έτσι, που ενδιαφέρθηκε να έρθει και να βιώσει όλο αυτό που μαχόμαστε να φτιάξουμε εδώ πέρα πάνω.
0: Τι είναι αυτό λοιπόν που μάχεστε να φτιάξετε? Για πείτε μου λιγάκι, κύριε
1: Φιλίππο. Ο αγώνας ξεκίνησε το 2023 με σκοπό και μοναδικό, βέβαια, έτσι, ας πούμε, κίνητρο είναι το να αναβιώσουμε τα παλιά μονοπάτια και να τα καθαρίσουμε, όπως έχουμε κάνει ήδη, που πέρναγε ο κόσμος παλιά που ζούσε εδώ πέρα πάνω, γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για κόσμο ο οποίος ήταν αδούλωτος, που δεν γνώρισε ποτέ την
0: σκλαβιά και τη σκλαβιά.
1: Όλα αυτά. Ναι. Και επειδή ο κόσμος εδώ πέρα πάνω βιοποριζόταν πάρα πολύ, έτσι, ας πούμε, δύσκολα, εμείς επιλέξαμε να τιμήσουμε όλους αυτούς κάνοντας έναν αγώνα, καθαρίζοντας κάποια από τα μονοπάτια τα οποία πέρναγαν παλιά.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το μοναδικό μας κίνητρο.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Yeah. Είστε νέα παιδιά που φαντάζομαι ότι και εσείς συμμετέχετε σε άλλες διοργανώσεις.
1: Ναι.
0: Τρέχετε και εσείς.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν και πάλι για όλο αυτό, και είναι πολύ σημαντικό το να ακούει ο κόσμος για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό εδώ πέρα πάνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αυτό φέρνει και ζωή στην περιοχή, γιατί τώρα όλος αυτός ο κόσμος που θα έρθει για να τρέξει, είναι Σάββατο και Κυριακή οι αγώνες.
1: Ναι, αλλά πολλοί από αυτούς έρχονται από την Πέμπτη ή την Παρασκευή, και κάποτε και άλλες μέρες Έτσι ώστε να δουν και άλλα μέρη εδώ πέρα. Και
0: υπάρχουν
1: αυτό είναι πάρα
0: οι υποδομές, αλήθεια, Σωτήρη Φιλίππου, ώστε να μπορέσουν να μείνουν οι αθλητές από τις προηγούμενες ημέρες για να γνωρίσουν καλύτερα την περιοχή?
1: Υπάρχουν. Οι άνθρωποι εδώ έχουν καταλάβει περιττήνως έτσι πρόκειται και κάνουν τα πάντα για να μπορεί να φιλοξενεί το κόσμος.
0: Μπράβο.
1: Και να υπάρχει μια ευχέρεια πάνω σε όλο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Όπως και οι ταβέρνες και όλα αυτά βοηθάνε πάρα πολύ και είναι σημαντικό, δηλαδή σημαντικό βήμα για όλο αυτό, για την ανάπτυξη.
0: Η πολιτεία σας στηρίζει, Σωτήρη Φιλίππου?
1: Βέβαια, βέβαια. Έχουμε το Δήμο Αργυθέας που στέκεται κάθε χρόνο δίπλα μας, μας βοηθάει πάρα πολύ. Και φυσικά δεν θα γινόταν τίποτα χωρίς τους εθελοντές.
0: Ναι,
1: με τους εθελοντές μπορούμε και καλύπτουμε όλο αυτό εδώ πέρα πάνω που είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Μπράβο. Λοιπόν, τέταρτη χρονιά. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Εμείς εδώ μέσα από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ και στη Λάρισα και στο Βόλο θα το θυμίζουμε συχνά πυκνά. Μέχρι πότε μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή?
1: Οι συμμετοχές θα είναι μέχρι την Κυριακή το βράδυ ή τη Δευτέρα του Αγίου
0: Πνεύματος. Οπότε δηλαδή μέχρι και την πρώτη του μηνός όσοι είναι και το ακούνε ας δηλώσουν συμμετοχή, γιατί και εσείς πρέπει να κάνετε τις απαραίτητες προετοιμασίες για να υποδεχτείτε αυτόν τον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά, καλή επιτυχία, καλή αγώνα.
1: Ευχαριστώ και πάλι, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, γεια.

Να λοιπόν που φτάσαμε στο τέλος του Θεσσαλικού Περισκοπίου, φίλες και φίλοι, και σήμερα 5η 28 του Μάη θα είμαστε και αύριο μαζί σας εδώ λίγα λεπτά μετά τις 10 μέσα από την ΕΡΤ Λάρισα, στην ΕΡΤ Βόλου, με τη βοήθεια των ραδιοθαλάμων σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, όπως συμβαίνει δηλαδή καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή από τις 10 ως και τις 12. Η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη ήταν στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Τσολάκης με τον Χρήστο Μαμάτσιο στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Και λίγο πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή, θα δώσουμε τη σκυτάλη στην Ελένη Ραυτοπούλου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις της επικαιρότητας από την Θεσσαλία. Να είστε καλά, να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας σας. Γεια και χαρά!

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Διεκόπη για την 3η 2 Ιουνίου η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία των ενστάσεων των κατηγορουμένων για όσους δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ ένταση σημειώθηκε με συγγενείς θυμάτων όταν ο συνήγορος της κατηγορουμένης πρώην Προέδρου της ΡΑΣ αναφέρθηκε στο βιογραφικό της πελάτησάς του. Κλειδώνει για τις 27 Ιουνίου ως πιθανή ημερομηνία η έλευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα εγγένεια του βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία. Εξάλλου, επίσης με προσκεκλημένο τον Πρωθυπουργό, θα γίνουν τα εγγένεια στις 23 Ιουνίου της νέας βιομηχανικής μονάδας M Technologies στο αμυντικό hub του Βόλου. Πρόκειται για μια νέα στρατηγική επένδυση της Metlen του ομίλου Μυτιλινέως, που συμβάλλει στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Συνολικά, το βιομηχανικό σύμπλεγμα στο Βόλο αναμένεται να αριθμεί 6 εργοστάσια και μια ολοκληρωμένη παραγωγική βάση. Την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για την επίλυση των λανθασμένων δεσμεύσεων αγροτεμαχίων από το σύστημα Monitoring, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη καταβολή των ενισχύσεων, αλλά και να διαφυλαχθεί το εισόδημα των αγροτών, ζητάμε επιστολή του προς τον κύριο Σχοινά, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Πρώτη δύναμη με 38,34% αν και με αισθητή πτώση από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση αναδείχθηκε η ΔΑΚΕ στις χθεσινές εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, καταλαμβάνοντας 4 έδρες. Ενισχυμένη από την κάλπη βγήκε και η Δημοκρατική Συνεργασία που κέρδισε 3η έδρα, ενώ από μία έδρα πήραν οι παρατάξεις Αξιοπρέπεια και Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών. Εκτός νέου Διοικητικού Συμβουλίου μένει για πρώτη φορά η Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών που πρόσκειται στο ΚΚΕ. Η παράταξη της ΔΑΚΕ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη και μάλιστα με μεγάλη διαφορά και στις χθεσινές εκλογές στην ΕΛΜΕ Λάρισας για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην ΟΛΜΕ. Συγκεκριμένα πήρε 339 ψήφους και ποσοστό 40,6% καταλαμβάνοντας 4 από τις 9 έδρες, ενώ ακολούθησαν η αγωνιστική παρέμβαση με 158 ψήφους καταλαμβάνοντας 2 έδρες και η ΑΣΕ με 105 ψήφους και 1 έδρα. Η ΕΛΜΕ Καρδίτσα ζητά από το Υπουργείο Παιδείας, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας να αναλάβουν τις ενέργειες και τις ευθύνες που τους αντιστοιχούν, ώστε οι καθηγητές των μουσικών σχολείων που μετέχουν και μετακινούνται για τις επιτροπές επιλογής μαθητών να τύχουν της ισόνομης και ισότιμης αντιμετώπισης που δικαιούνται και να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους. Σε κατάσταση οριακής λειτουργίας επιστρέφει το ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου Βόλου, καθώς μετά τη λήξη των προσωρινών ενισχύσεων η μονάδα μένει και πάλι με μία μόνιμη ογκολόγο. Η προκήρυξη για επικουρικό γιατρό δεν απέδωσε καθώς κρίθηκε άγωνη, ενώ η διαδικασία αναμένεται να επαναληφθεί. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις που πραγματοποιεί η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας σε όλο το μήκος των επαρχιακών και εθνικών οδών αρμοδιότητάς της, με εργασίες κοπής χόρτων, καθαρισμού τάφρων και πρανών, οι οποίες εκτελούνται συστηματικά κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο. Μνημόνιο συνεργασίας υπογράφηκε ανάμεσα στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με στόχο την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης όλο το χρόνο. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από την Ένωση Ξενοδόχων Σκιάθου και προβλέπει φιλοξενία αθλητικών ομάδων, αναβάθμιση υποδομών και προβολή της χώρας ως αθλητικού προορισμού. Η συμφωνία παρουσιάζεται επίσημα στις 3 Ιουνίου στη Σκιάθο. Αντιμέτωπα με αγέλεια αγριογούρουνων βρέθηκαν 3 παιδιά ηλικίας 13 έως 15 ετών χθες βράδυ στο λόφο της Γορίτσας κοντά στη λέσχη ειδικών δυνάμεων. Εγκλωβίστηκαν κοντά σε καλυβάκι που είχαν κατασκευάσει, ανέβηκαν σε βράχο για προστασία και κάλεσαν τους γονείς τους. Ένας από τους γονείς κατάφερε να τα απομακρύνει με ασφάλεια, κάνοντας θόρυβο ώστε να φύγουν τα αγριογούρουνα. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι περιπατητές, προειδοποιεί ο αντιπρόεδρος της λέσχης ειδικών δυνάμεων Βασίλης Ηλιόπουλος, καθώς τα αγριογούρουνα κινούνται σε αγέλες και μπορεί να επιτεθούν όταν αισθανθούν απειλή. Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, μαθητές της Α' Λυκείου και εκπαιδευτικοί σε όλη τη Θεσσαλία θα εκπαιδεύονται στις πρώτες βοήθειες και στη χρήση απεινιδωτή μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΑΒ, της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. Η πρωτοβουλία ανήκει στη βουλευτή Μαγνησίας Ζέτα Μακρύ, η οποία είχε προωθήσει τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων. Δράση ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος πραγματοποιείται σήμερα στην Καρδίτσα από τον Δήμο, το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας και το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας με τη στήριξη φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στην κεντρική πλατεία, από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, γίνονται λήψεις δειγμάτων Σιέλου για εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Από τις υψηλότερες θερμοκρασίες στη χώρα, κατέγραψε χθες στα Τρίκαλα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς το θερμόμετρο ανέβηκε στους 34 βαθμούς Κελσίου. Με θυμόμενη την ιερά πόλη του Μεσολογγίου και με επίκεντρο τη θάλασσα, την ιστορία και την παράδοση, επιστρέφει στο Βόλο η Ναυτική Εβδομάδα που θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 12 Ιουνίου. Οι φετινές εκδηλώσεις αποκτούν ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς συμπίπτουν με τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Η επίσημη έναρξη θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Παράκληση για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων θα τελεστεί σήμερα στις 8 το βράδυ στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλίου από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης κ. Ιερώνυμο. Τέλος, από τις 28 Ιουνίου θα είναι ανοιχτή για το κοινό η νέα πισίνα στο πάρκο του Αγιώργη, στο Δήμο Τρικαίων. Ετοιμάζει επίσημα εγγένεια η Δημοτική Αρχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: Secret News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο Μέγαρο Μαξίμου έπεσαν υπογραφές για τη συνεργασία με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με τρεις άξονες συνεργασίας. Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις της εταιρείας για υπηρεσίες πολιτισμό και τουρισμό. Μας ενδιαφέρει πολύ να χτίσουμε ένα προσβάσιμο ανθρωποκεντρικό ψηφιακό κράτος, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τα τελευταία χρόνια, πρόσθεσε, έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο υλοποιώντας τον πιο φιλόδοξο ψηφιακό μετασχηματισμό σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, παρέχοντας περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες μας. Η είσοδος της Chevron στο μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με τη Hellenic Energy ενισχύει τις ελληνικές έρευνες υδρογόνων ανθράκων και αναβαθμίζει τον ενεργειακό ρόλο της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Μίλησε για μια σημαντική εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κ. Παπασταύρου, ο οποίος έκανε λόγο για μια ακόμα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Chevron και Hellenic Energy υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή στην παραχώρηση του οικοπαίδου 10 στην περιοχή του Νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες υπέβαλαν και αίτημα και προς την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογόνων Ανθράκων για τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου από τη Hellenic Energy στη Chevron. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από τη Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Απομακρύνεται και πάλι η προοπτική αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά την ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Το Ιράν ζητά την πλήρη και ανεφόρον επιστροφή όλων των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει από βασικές απαιτήσεις όπως το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου και η άρση των κυρώσεων. Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια έχει πλήξει σοβαρά την οικονομία της Τεχεράνης με εκτιμόμενες ημερήσιες απώλειες $435 εκατομμυρίων από το εμπόριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει ακόμα. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική 360 μοιρών με συνολική ματιά στον κόσμο και ειδικά στον Παγκόσμιο Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο Υπουργός ανέφερε ότι στη σημερινή συζήτηση θα τεθούν ζητήματα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας. Από τα πιο δύσκολα ζητούμενα η ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές θα λάβει ο καθένας εγκαίρως αυτά που δικαιούται με βάση τον εργασιακό του χρόνο, για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του. Αναφέρθηκε στο μισθολογικό χάσμα πάνω από 13% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όπως είπε ο κ. Μιλαπίδης, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη. Δημέτωποι επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, τους οποίους κατηγόρησε για αναξιοπιστία και παλιές πρακτικές. Η χώρα χρειάζεται νέα αρχή, είπε. Στόχος μας είναι η πρώτη θέση στις εκλογές. Απέκλεισε εκ νέου συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Στον Άριο Πάγο, Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά, όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ. Σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς. Δεν κινδυνεύει κανείς ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζόμενου, τόνισε. Από την πλευρά του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, συνδέει τη διασπορά του ιού με την υπερπληρότητα, τα ράντζα και την υποστελέχωση.
0: καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της Ερθ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. I'm a

ξοδεύουμε περισσότερα από όσα βγάζουμε. Η μοναδική χώρα με αρνητική αποταμίευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα, με βάση το Euronews, με τους δείκτες να παρουσιάζουν ότι τα νοικοκυριά ξοδεύουν περισσότερα χρήματα από το διαθέσιμο εισόδημα, είτε χρησιμοποιώντας τις αποταμιεύσεις, είτε μέσω δανεισμού. Είτε μέσω χρεώσεων φυσικά, έτσι, μιλάμε για τις οφειλές προφανώς. Σύμφωνα δε με τα στοιχεία του ΟΣΑ, είναι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο καθαρός ρυθμός αποταμιεύσεων είναι 8,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυμαίνεται από το 14,7% της Σουηδίας και της Ουγγαρίας έως το 9,3% της Ελλάδας, με αρνητικό πρόσημο, έτσι, μείον αυτό. Διψήφια ποσοστά αποταμίευσης εμφανίζουν πέραν της Ουγγαρίας και της Σουηδίας η Τσεχία με 13,7%, η Γαλλία με 12,8%, η Γερμανία 10,3% και η Ολλανδία 10,2%. Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κινούνται επίσης η Ισπανία 9,2% και η Ιρλανδία με 9%. Χαμηλή αποταμίευση το Ηνωμένο Βασίλειο 4,7%, η Λιθουανία 3,8%, η Πορτογαλία 3,4%, η Ιταλία 3,2%, η Εσθονία 3% και η Σλοβακία 2%. Η περίπτωση της Ελλάδος είναι μοναδική, μείον 9,3%, που σημαίνει ότι αυτά που έχουμε, όσα έχουμε, τα τρώμε, και αν δεν έχουμε, δανειζόμαστε ή χρεωνόμαστε. Πολύ ωραία.

πρεμιέρα βεβαίως αύριο με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσης και λογοτεχνίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Αύριο θα πούμε περισσότερα και εδώ τα τοπικά χαρακτηριστικά από την περιοχή των Τρικάλων. 8.30 ώρα το πρωί η έναρξη εξέτασης. Οι υποψήφοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8. Η διάρκεια είναι 3 ώρες. Φανταζόμαστε ότι γνωρίζουν άπαντες τι πρέπει να έχουν μαζί τους και τι όχι. Αυτό πάντως πρέπει να έχουν είναι ψυχραιμία. Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η σελίδα του βιβλίου της ζωής τους είναι η πρώτη σελίδα ενός βιβλίου που καλούνται να γράψουν οι ίδιοι. Και έχει πολλές λευκές σελίδες στην ουσία. Οπότε δεν κρίνονται όλα από 4-3 ώρα. Αυτό σε έχουν κατά νου. Αντιλαμβανόμαστε βεβαίως ότι πρέπει οι καρποί τους με βάση την προσπάθεια που έχουν κάνει να μαζευτούν, αλλά εντάξει δεν έγινε και τίποτα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους και τις υποψήφιες. Και ας μην ξεχνούν ότι η ζωή είναι μπροστά τους. Λοιπόν, οι υψηλές θερμοκρασίες χθες, τουλάχιστον για την περιοχή των Τρικάλων και σε άλλες περιοχές και της Θεσσαλίας αλλά και της χώρας, η Δυτική Ευρώπη παραμένει στον κλειό του καύσωνα με πρωτοφανείς θερμοκρασίες για την εποχή, την ώρα που ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προειδοποιεί ότι τα ρεκόρ θερμοκρασίας είναι μόνο η αρχή και με βάση τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό μέχρι το 2030 θα έχει καταρριφθεί το ρεκόρ του 2024 ως το πιο θερμό έτος που έχει καταγραφεί ποτέ. Όχι, δεν κινδυνολογούμε ούτε σας τρομάζουμε σε κάθε περίπτωση. Σας υπενθυμίζουμε όμως ότι υπάρχουν αυτές οι κλιμακούμενες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και αλλαγής. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας, το ανθρώπινο στοιχείο, έχει συμβάλει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό σε όλο αυτό.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ερτέκο.gr, ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ, η ισχύ εν τη ενώση.
1: Την άνοιξη.
0: Ραδιοθάλαμος Τρικάλων.
1: Φθινόπωρο.
0: 12 με 1 καθημερινά, εκτός απρόοπτου και αδειών.
1: Και γύρευε σχήμα.
0: Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής, Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου Τρικάλων και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο ΣΕΡΤ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες. Οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Εδώ, μείνετε συντονισμένοι.
1: Δεν μπορώ, δεν έχω σοβαρό σκοπό. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου σαν πουλάκι. Ο χρόνος παίζει με πεσούς. Ο πιο σοφός από τους σοφούς. Να ακούς και λίγο χατζηδάκι. Ο χρόνος παίζει με πεσούς. Ο πιο σοφός από τους σοφούς.

0: στα μικρόφωνα ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο και βεβαίως το ακούσαμε και στο δελτίο των ειδήσεων με τη συμμετοχή της Αμερικανικής Σευρών και της Hellenic Energy στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού Κόλπου. Η Ελλάδα κάνει ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια αξιοποίησης του εγχώριου ενεργειακού δυναμικού στον τομέα των υδρογόνων ανθράκων. Να πούμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε επίσημα το σχετικό αίτημα για το θέμα που προαναφέραμε και θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι ταυτόχρονα οι δύο εταιρείες επέβαλαν και αίτημα και προς την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογόνων Ανθράκων και Ενεργειακών Πόρων για την μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου από την Hellenic Energy στην Σευρών για την ίδια παραχώρηση. Βεβαίως τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας φαντάζομαι ότι θα τα δούμε αρκετά χρόνια αργότερα και έχει σημασία και αξία να δούμε τι θα ωφεληθεί και η χώρα μας από όλο αυτό. Έτσι το αναφέρουμε ως μια είδηση που τουλάχιστον επισημοποιήθηκε σήμερα. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον πρώτο καλεσμένο για σήμερα. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Γιώργο Κανδύλη. Είναι κοινωνικός γεωγράφος και ερευνητής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Δεν κάνετε λάθος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ για τη φιλοξενία.
0: Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε να σχολιάσετε αυτό που είπα λίγο πριν για τις έρευνες περί υδρογόνων ανθράκων στην περιοχή μας.
1: Με καταλάβατε εξ απείν. Ωστόσο, ένα πολύ πρώτο σχόλιο θα μπορούσα να το κάνω. Επειδή έχω προετοιμαστεί να μιλήσουμε περισσότερο για άλλα πράγματα και όχι για το υπέδαφος, μάλλον για το ορεινό έδαφος.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορώ να μην επισημάνω εδώ πέρα μια αντίφαση, δηλαδή όλη αυτή την μεγάλη συζήτηση που γίνεται τα τελευταία χρόνια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για την πράσινη μετάβαση, για την ανάγκη να υιοθετήσουμε περισσότερες εναλλακτικές μορφές παραγωγής ενέργειας. Την επέκταση που έχουν όλα αυτά τα πράγματα σε φυσικά τοπία, σε ορεινά τοπία, σε νησιωτικά τοπία, μιλώ προφανώς για τις ανεμογεννήτριες, μιλώ για τα φωτοβολταϊκά. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα, παρόλα αυτά, να συζητάμε διαρκώς και εντυνόμενα, θα πω κιόλας, για εξορίξεις υδρογονανθράκων από το υπέδαφος. Φαίνεται δηλαδή ότι αυτή η περίφημη πράσινη μετάβαση δεν πολύ λειτουργεί στην πραγματικότητα. Τουλάχιστον το σχέδιο είναι περισσότερο και από τα δύο. Περισσότερο και από τις δύο μορφές. Αυτό είναι κάπως αντιφατικό. Αν θεωρήσουμε ότι η πράσινη ενέργεια, οι ήπιες μορφές, ας πούμε, παραγωγής ενέργειας, ήρθαν για να υποκαταστήσουν τις υπογόνες δραστηριότητες των εξορίξεων.
0: Ναι. Ωραία. Φαντάζομαι θα μας δοθεί ευκαιρία να το σχολιάσουμε κάποια άλλη στιγμή, αν μπορείτε. Βεβαίως δεν είναι το αντικείμενο σας αμοιβώς, αλλά νομίζω ότι εύστοχο το πρώτο τουλάχιστον σχόλιο σας, αυτό περί της αντίφασης. Καταρχάς, αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Κανδύλη, να μας πείτε λίγο για το αντικείμενό σας. Τι είναι ο κοινωνικός γεωγράφος?

0: δημοσιογράφους να ακούσουν και οι ακροατές και οι ακροατριές μας περί τίνος πρόκειται. Έτσι, τι σας αφορά και πού εμπλέκεστε.
1: Μάλιστα, ναι. Θα σας πω ότι η κοινωνική γεωγραφία είναι απλά ένας κλάδος επιστημονικός που μελετά πώς επηρεάζει ο χώρος, ο γεωγραφικός χώρος της ανθρώπινης κοινωνίας και αντίστροφα πώς επηρεάζουν οι κοινωνίες στον χώρο. Είναι δηλαδή μια αμφίδρομη σχέση. Θέλω να πω ένα παράδειγμα που ίσως να είναι αρκετά οικείο. Η κοινωνική γεωγραφία ενδιαφέρεται σίγουρα ενδεικτικά για το πώς το ορεινό έδαφος της Πίνδου, έτσι όπως το ξέρουμε, όπως διασπάται σε πολλές μικρές κοιλάδες, σχετικά προστατευμένες από τον κάμπο, αλλά και ταυτόχρονα σε μικρή απόσταση από τον κάμπο.
0: Ναι.
1: Όλη αυτή η τοπογραφία ευνόησε μέσα στην ιστορία την ανάπτυξη της μετακινούμενης κτηνοτροφίας και άρα και την κοινωνική οργάνωση, το τσελιγκάτου, που αντιστοιχεί σε αυτή τη μετακινούμενη κτηνοτροφία. Αυτός είναι ο ένας δρόμος. Αλλά πηγαίνει και αντίστροφα αυτό, δηλαδή ότι η ίδια η κοινωνική οργάνωση αυτή, η ιστορική, του τσελιγκάτου, με την ιεραρχία του, με τις σχέσεις που έχει στο εσωτερικό του, επιτρέποντας τη συντήρηση μεγάλων κοπαδιών, έχει αυτή χωρικές επιπτώσεις. Και θα πω το αγαπημένο μου παράδειγμα εδώ, είναι να σκεφτούμε ότι αυτό το φυσικό τοπίο των βουνών, όπως το ξέρουμε, ειδικά με τα υποαλπικά λιβάδια στα ψηλά, δεν είναι ένα αποτέλεσμα μόνο της φύσης, είναι και αποτέλεσμα της ανθρώπινης παρουσίας. Το αντιλαμβανόμαστε σαν ένα φυσικό τοπίο, αλλά είναι εκεί και λόγω της βόσκησης που εξασφαλίστηκε μέσα από τα μεγάλα κοπάδια που με τη σειρά τους εξασφαλίστηκαν μέσα από συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις και μορφές κοινοτικής οργάνωσης. Άρα, για να το πω με δύο λόγια,
0: ναι,
1: αν θέλετε,
0: βεβαίως.
1: Η κοινωνική γεωγραφία είναι το να μελετάμε την κοινωνία με το φακό της γεωγραφίας και ταυτόχρονα και την γεωγραφία με το φακό της κοινωνίας, δηλαδή με το φακό των κοινωνικών σχέσεων, της κοινωνικής οργάνωσης και σίγουρα επίσης και υπό τον φακό των ανισοτήτων και των κοινωνικών διαχωρισμών. Γιατί οι ανθρώπινες κοινωνίες και άλλοτε και τώρα, ίσως τώρα ποτέ όσο άλλοτε, είναι και κοινωνίες με ανισότητες, με αδικίες, άρα με αντιδικίες και με συγκρούσεις. Και επομένως για αυτό το λόγο η κοινωνική γεωγραφία δεν είναι και ένα τοπίο απόλυτης ειρήνης, μελετά δυναμικές. Μελετά τα μεταβαλλόμενα πράγματα, μεταβαλλόμενους χώρους και κοινωνικές σχέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και προσπαθεί να καταλάβει και να προβλέψει, αν θέλετε, όσο γίνεται αυτές τις αλλαγές.
0: Και φαντάζομαι ότι μελετάτε την αλληλεπίδραση του κοινωνικού και του χωρικού πλαισίου, όπου το κοινωνικό πλαίσιο είναι το πληθυσμιακό κριτήριο και το χωρικό είναι τα βουνά μας, οι πεδιάδες, ό,τι αφορά το έδαφος τέλος πάντων αυτής της χώρας. Θέλω να ρωτήσω λίγο αν έχετε την καλοσύνη, γιατί θέλω να επικεντρώσουμε στο ζήτημα των πλημμυρών του 2023, του Ντάνιελ βεβαίως, και την τεράστια ζημιά που έχει υποστεί η περιοχή του Ασπροποτάμου και όχι μόνο η περιοχή του Ασπροποτάμου εδώ στα ορεινά της Καλαμπάκας. Μιλάμε προφανώς για μια μετακίνηση του πληθυσμού η οποία μέσα από περιβαλλοντικές συνθήκες θα την έχουμε να εξελίξει μέσα στα επόμενα χρόνια, δεν ξέρω αν θα είναι 5, 10, 20 ή κάποιες δεκαετίες, αλλά φαίνεται πλέον ότι το περιβάλλον αλληλεπιδρά πέραν της αστικοποίησης του πληθυσμού. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάω, έτσι, προφανώς μιλάμε για την απερίμωση της Πέθρου και τη συγκέντρωση περισσότερου πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα των πρωτεύουσων των νομών. Το περιβάλλον ωστόσο θα παίξει σημαντικό ρόλο σε την απερίμωση ή ήδη την έχουμε δημιουργήσει εμείς με τις συνθήκες, τις οικονομικές, τις κοινωνικές και όλα τα υπόλοιπα?
1: Έχετε δίκιο, νομίζω ότι το περιβάλλον θα παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και τα επόμενα χρόνια, μεσολαβημένο όμως, όπως το περιγράψατε νομίζω, από την ανθρώπινη παρέμβαση. Εγώ δεν είμαι φυσικός γεωγράφος, δεν είμαι κλιματολόγος, δεν μπορώ να μιλήσω ακριβώς για το ρυθμό των αλλαγών της ανάδοσης της θερμοκρασίας και τις επιπτώσεις. Αυτό που μας λένε οι κλιματολόγοι, οι άνθρωποι που ασχολούνται επιστημονικά με αυτά τα αντικείμενα, είναι ότι ακόμα και αν δεν μπορούμε να αποδώσουμε τη μία ή την άλλη καταστροφή στενά στην κλιματική αλλαγή, σε αυτό το νέο κλιματικό καθεστώς, σίγουρα αυτό το νέο κλιματικό καθεστώς που ζούμε, η κλιματική κρίση όπως περιγράφεται αλλιώς, θα πυκνώσει τέτοια φαινόμενα. Και εδώ η ανθρώπινη παρέμβαση, θα έλεγα η παρέμβαση ακριβέστερα της κοινωνικής οργάνωσης των ανθρώπων, όχι οι άνθρωποι σαν ζωικό είδος, αλλά με τον τρόπο που έχουν αναπτυχθεί, έχει μεγάλη σημασία. Τώρα, Η σχέση με την ερήμωση. Έχετε επίσης επισημάνατε ότι έτσι η συρρήγνωση των ορεινών κοινοτήτων δεν συμβαίνει στις τελευταίες δεκαετίες μόνο, είναι μια διαδικασία μακρά. Ειδικά αν μιλήσουμε εκεί για τα ορεινά της Θεσσαλίας που οργανώθηκε πρόσφατα και από τον ζωντανό σκοπότα μου αυτή η μερίδα στα Τρίκαλα, mm-hmm. είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εκεί πέρα για το, και για το ορεινό έδαφος και για τις ορεινές κοινωνικές σχέσεις και για τις προοπτικές που έχουν αυτά τα πράγματα. Γνώρισαν μια πολύ μεγάλη κάμψη πληθυσμιακή μεταπολεμικά, αμέσως μετά τις καταστροφές του πολέμου και στο έδαφος του εμφυλίου και του μεταμφυλιακού κράτους, και ποτέ δεν ανέκαμψαν. Δεν ανέκαμψαν ποτέ, ωστόσο κόντρα στις προγνώσεις που υπήρχαν δεν ερήμωσαν και ποτέ οριστικά. Γιατί συνέβη αυτό? Ένας πολύ βασικός λόγος που συνέβη αυτό, και αυτό είχαμε μελετήσαμε και λίγο με τον συνάδελφο Παύλο Μπαλτά, που είναι δημογράφος, το συνάδελφο στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών,
0: ναι.
1: είναι η κινητικότητα των ανθρώπων. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για κάποιες ορεινές κοινότητες, οι οποίες και ιστορικά, από πολύ παλιά, δεν ήταν αποκλειστικά τόπος εγκατάστασης, μιας μόνιμης εγκατάστασης. Ήταν ένας τόπος καθορισμένος από την υψηλότερη κινητικότητα των κατοίκων τους. Σε άλλες εποχές, μιλώ για την ημινομαδική κοινοτροφία, μιλώ μετά για τον αστικό νομαδισμό, όπως έχει περιγραφεί, δηλαδή την εποχιακή μετάβαση σε άλλες αστικές περιοχές και μακρινές, για το εμπόριο, για την μεταφορά προϊόντων, τους δεσμούς που δημιούργησαν όλα αυτά. Μιλάμε για κοινότητες, για να το πω με μια λέξη που δεν είναι δική μας και πάλι προέρχεται από τη σχετική βιβλιογραφία. Μιλάμε για κοινότητες πολυτοπικές. Η ταυτότητά τους είναι προφανώς εμπεδωμένη στο ορεινό χωριό, αλλά ταυτόχρονα μπορεί και να διαχέεται και σε άλλους τόπους.
0: Ναι,
1: στο αστικό κέντρο που μετανάστευσαν οι άνθρωποι, και ακόμα και σε πολύ μακρινές περιοχές, ακόμα και στην Αθήνα ή και στο εξωτερικό. Αυτό είναι κρίσιμο, γιατί αυτή η κινητικότητα εξασφαλίζει, έστω και με υπό συνθήκες συρρήκνωσης, μια αέναη επιστροφή.
0: Κινητικότητα εσωτερική μετανάστευση, θα έλεγα εγώ. Δεν ξέρω αν είναι υπερβολικός όρος.
1: Είναι εσωτερική μετανάστευση, έχετε δίκιο, αλλά δεν είναι μια εσωτερική μετανάστευση που μπορούμε να τη δούμε απλουστευτικά ότι κάποια στιγμή αποφάσισα να φύγω, έφυγα, έριξα μάθηκα πίσω μου και πάει και τελείωσε. Ναι. Δεν είναι αυτό. Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Το γνωρίζουν οι άνθρωποι πρωτίστως των ορεινών περιοχών, οι άνθρωποι στη Θεσσαλία, ότι οι δεσμοί με τον τόπο παραμένουν. Αυτοί οι δεσμοί μπορεί να είναι οργανικοί. Μπορεί να είναι παραγωγικές δραστηριότητες που μένουν πίσω και που ενισχύουν τη διασπορά ή ενισχύονται από τη διασπορά. Είναι σίγουρα ταυτόχρονα και συναισθηματική.
0: Ναι, δεσμοί με τον τόπο, αλλά όχι με την έννοια πηγαίνω το καλοκαίρι 15-20 μέρες να επισκεφθώ την γενέτειρά μου. Έτσι.
1: Έχετε πολύ δίκιο. Έχετε δίκιο. Δεν θα έλεγα ότι αυτό πρέπει να το υποτιμήσουμε, αυτό το φαινόμενο του παραθερισμού. Εντάξει, δεν εξαντλεί το θέμα της κινητικότητας. Δεν είναι κάτι που πρέπει να υποτιμήσουμε. Δηλαδή αυτή η ανάκαμψη των κοινοτήτων στους τόπους τους το καλοκαίρι, πολλές φορές σε έναν παραθερισμό που είναι και ευρύτερος, ειδικά για ανθρώπους μεγαλύτερων ηλικιών, συνταξιούχους, είναι και ξεπερνάει αυτό το διάστημα των 15 μέρων.
0: Καλά, έχει και μια νοσταλγική σημασία όλο αυτό για τους μεγαλύτερους,
1: σίγουρα,
0: τουλάχιστον.
1: Σίγουρα, ναι. Mm-hmm. Είναι και αυτό ένα σημαντικός πόρος, ξέρετε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μιλάμε μόνο γι' αυτό. Μιλάμε για κινητικότητες οι οποίες μπορεί να έχουν να κάνουν επίσης με μεγαλύτερο διάστημα παραμονής, με εποχικές δραστηριότητες, με επισκέψεις σε ανθρώπων που δεν έχουν απαραίτητα καταγωγή από τον τόπο. Μιλάμε δηλαδή, αυτό που είναι επιθυμητό είναι αυτή η κινητικότητα να ανακάμψει σε διαφορετικές, για να το πω έτσι, χρονικές κλίμακες. Είτε πρόκειται για την επίσκεψη του Σαββατοκυριακού, που δεν είναι το πιο επιθυμητό πράγμα, ναι. δεν είναι και αδιάφορο βέβαια,
0: mm-hmm.
1: είτε μιλάμε για μεγαλύτερα διαστήματα παραμονής, τα οποία δημιουργούν το έδαφος για να μπορέσουν να έρθουν και άλλοι άνθρωποι.
0: Ωραία.
1: Περισσότεροι άνθρωποι.
0: Κύριε Καντήλη, συγγνώμη που σας διακόπτω, αν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι σε αυτά που λέτε. Απλώς χάρη του λόγου, ήθελα λίγο να ρωτήσω. Προφανώς οι κοινωνικές ομάδες διαμορφώνουν το περιβάλλον τους. Έτσι, μιλάμε για τον αστικό, τον αγροτικό. Είπατε λίγο πριν ότι επηρεάζονται και οι ανισότητες, οι κοινωνικές ανισότητες, καθημερινή ζωή. Τα στοιχεία, υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν μελέτες, έρευνες που δείχνουν αυτό που λέμε η κοινωνική γεωγραφία, πώς έχει μεταβληθεί τα τελευταία 20-30 χρόνια, για να το δούμε λίγο σε βάθος χρόνου προς τα πίσω.
1: Βεβαίως.
0: Και τι έχει συμβάλει, θέλετε, σε αυτό, ναι.
1: Ναι, αν θέλετε να μείνουμε στο παράδειγμα των ορεινών κοινοτήτων της Θεσσαλίας, ναι. του ποτάμου πιο συγκεκριμένα, Κοιτάζοντας λίγο τα στοιχεία τώρα για την παρουσίαση που σας το ανέφερα του ζωντανού προπόταμου, είδαμε ορισμένα ενδιαφέροντα πράγματα. Πρώτον, είδαμε ότι σε σύγκριση και με άλλες ορεινές περιοχές, γειτονικές, τα Τζουμέρκα για παράδειγμα ή τις ορεινές περιοχές του νομού Καρδίτσας, έχει δύο διαφορετικά χαρακτηριστικά ο αστροπόταμος τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες, που είναι τα εξής. Πρώτον, μια εγχώρια διασπορά, άνθρωποι δηλαδή που γεννήθηκαν εκεί αλλά έφυγαν, η οποία είναι μεγαλύτερη αναλογικά από τις άλλες ορεινές περιοχές. Αυτό έχει μια διπλή ανάγνωση. Θα μπορούσαμε να το δούμε αρνητικά και να πούμε ότι ο αστροπόταμος δεν έχει ικανή συγκράτηση του πληθυσμού του. Όλοι όσοι γεννιούνται φεύγουν. Έχει όμως και την θετική ανάγνωση μιας διασποράς που είναι ισχυρή και εύρωστη, δηλαδή μια μεγάλη αστροποταμική κοινότητα εκτός αστροποτάμου. Δεύτερον, ακριβώς σε σχέση με αυτό, βλέπουμε τη διατήρηση των δεσμών αυτής της διασποράς με τον τόπο καταγωγής. Έχουμε ένα κριτήριο ποσοτικό γύρω από αυτό το ζήτημα, που είναι πόσοι άνθρωποι, πόσοι άνδρες και πόσες γυναίκες κρατούν την εγγραφή του στα δημοτολόγια του τόπου καταγωγής.
0: Είναι ένα κριτήριο αυτό, έτσι.
1: Είναι ένα κριτήριο που έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν από συναδέλφους κοινωνιολόγους του αγροτικού χώρου και ανθρωπολόγους για να δείξει το δεσμό με τον τόπο. Ναι. Ο αστροπόταμος και εδώ υπερέχει. Έχει το αναλογικά μεγαλύτερο ποσοστό ετεροδημοτών. Δηλαδή το πλήθος της εγχώριας διασποράς σε σχέση με άλλες εγχώριες διασποράς άλλων ορεινών κοινοτήτων σε μεγαλύτερο ποσοστό διατηρεί εκλογικά δικαιώματα στις δημοτικές κοινότητες εγγραφής.
0: Ξέρετε,
1: αυτό
0: όμως...
1: δεν θέλω να το δούμε. Να, πείτε μου, ναι.
0: Όχι. Ολοκληρώστε αν έχετε την καλοσύνη. Ναι.
1: Ήθελα να πω ότι δεν το λέω με έναν έτσι ρομαντικό τρόπο, με μια εξειδανίκευση. Αυτό έχει πολλές σημασίες. Μπορεί να δείχνει συναισθηματική σύνδεση με τον τόπο καταγωγής, μπορεί να δείχνει την επιθυμία προσφοράς και συμμετοχής πίσω στα χωριά, μπορεί να δείχνει από την άλλη ένταξη σε τοπικά πελατειακά δίκτυα, σε τοπικά συστήματα εξουσίας, σε τοπικές κομματικές οργανώσεις. Είναι πολύπλευρη αυτή
0: η ανάγνωση, ιστορία,
1: λέτε. Η ανάγνωση ακριβώς. Ναι. Σίγουρα όμως καθιστά μια περιοχή στην οποία βλέπουμε να φεύγουν οι άνθρωποι δεκαετίες τώρα, την καθιστά ταυτόχρονα με έναν ιδιότυπο τρόπο και πεδίο πολιτικής κινητοποίησης. Θα το έλεγα μια μετατοπισμένη πολιτική κοινότητα. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας όταν μιλάμε για τους τρόπους απάντησης.
0: Ναι, κύριε Καρνιδηλή, είναι άλλο όμως κρατάω το δεσμό με τον τόπο καταγωγής μου και άλλο επιστρέφω σε αυτόν για να τον ζωντανέψω εκ νέου.
1: Θα έλεγα ότι...
0: Μεγάλο θέμα αυτό, έτσι, ναι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι άλλο. Ενδεχομένως το ένα να είναι προϋπόθεση για το άλλο όμως, επίσης. Να υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στα δύο.
0: Ναι.
1: Και εδώ ένα επιπλέον στοιχείο, μιλώντας πάντοτε για τον αστροπόταμο, το άλλο που βρήκαμε, το τρίτο χαρακτηριστικό που βρήκαμε, είναι ότι ένα πολύ μεγάλο, το συντηρητικά μεγαλύτερο μέρος αυτής της αστροποταμικής διασποράς δεν πήγε πολύ μακριά σε ολόκληρο τον 20ο αιώνα. Έχουμε μια ικανή συγκέντρωση στην Αθήνα, αναμενόμενη, φυσικά της τάξης ας πούμε, του 20% περίπου, αλλά το μεγαλύτερο τμήμα ζει στη Θεσσαλία και συντηρητικά το μεγαλύτερο μέσα εκεί, ειδικά στην πόλη των Τρικάλων. Αυτό, ξέρετε, έχει να κάνει και με αυτό που μόλις συζητούσαμε. Δηλαδή, η γυτνίαση με τις περιοχές καταγωγής βοηθά έτσι, να υπάρχει μια συσπήρωση γύρω από οργανώσεις, από αδελφότητες, έχουμε πολλά ιστορικά παραδείγματα, από ομοσπονδίες, από συλλόγους. Mm-hmm. Και αυτό βοηθά λοιπόν να βλέπει κανείς τον τόπο που έμεινε πίσω σαν έναν τόπο και πολιτικής κοινότητας, σαν έναν τόπο συλλογικής οργάνωσης. Προφανώς είναι ένα στοίχημα. Εάν αυτό πηγαίνει προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, έτσι όπως είναι στοίχημα τα πάντα στην πολιτική.
0: Ωραία. Τελευταία ερώτηση. Η ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων θα μπορέσει να επέλθει κάποια στιγμή. Ενώ να μην έχουμε μόνο αυτή την σχέση με τον τόπο καταγωγής μας, αλλά να την κάνουμε ουσία, πράξη. Να επιστρέψουμε.
1: Πολύ μεγάλη συζήτηση. Κάνετε πάρα πολύ καλά που την ανοίγετε και σήμερα και γενικότερα στις εκπομπές σας. Το γνωρίζω. Έχει προϋποθέσεις αυτό. Αρκετές, πολλές και διάφορες. Τώρα εντάξει, υπάρχουν αυτονόητα πράγματα που μπορούμε να σκεφτούμε, μιλώντας για την κινητικότητα και για τη σημασία της για την αναβίωση των κοινοτήτων.
0: Εργασία, σίγουρα, το βασικό, εκπαίδευση.
1: Θα έλεγα
0: υγεία,
1: και πράγματα.
0: Ναι, παροχές υγείας.
1: Βεβαίως, θα μιλούσα για τις υποδομές ευρύτερα, για το δικό δίκτυο.
0: Πρόσβαση,
1: που
0: βεβαίως,
1: είναι αξιόπιστο. Ναι. Και θα έλεγα όχι μόνο αξιόπιστο, αλλά πρέπει να είναι και βιώσιμο. Μιλήσατε και προηγουμένως στην εισαγωγή σας για την κλιματική αλλαγή. ως ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο σκεφτόμαστε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν φτάνει απλά ένα οδικό δικτύο, αλλά χρειάζεται να έχει και βιωσιμότητα. Δηλαδή, και για να το πω, ξέρετε, ούτε καν με περιβαλλοντικούς όρους. Είναι κρίσιμο να έχουμε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας στα χωριά. Είναι κρίσιμο και συμβολικά και πρακτικά για το τι κάνουν εκεί, για την υποδοχή των νεότερων κτλ. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας να εξαρτώνται αποκλειστικά από το γιο ταχύ της οικογένειας, ναι, που θα ανέβει μία φορά στις διακοπές και θα κατέβει μία φορά ξανά στο τέλος των διακοπών. Η εφηβική κινητικότητα, να πας μια εκδρομή ας πούμε με τους φίλους, και αυτό δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από το γιο ταχύ. Επομένως, πρέπει να σκεφτόμαστε και με αυτόν τον τρόπο την κινητικότητα. Και θέλω να πω ένα τελευταίο στο ερώτημά σας, αν έχουμε λίγο χρόνο.
0: Βεβαίως.
1: Θεωρώ ότι ένα έτσι πολύ κομβικό επίσης στοιχείο για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η συσπήρωση και η ενίσχυση της συλλογικής οργάνωσης της διασποράς γύρω από τον τόπο καταγωγής έχει να κάνει με αυτό που λέμε προστασία του ανθρώπινου και του φυσικού τοπίου. Δηλαδή και η διατήρηση της μνήμης και η οικοδόμηση δεσμών με την παράδοση, όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα στοιχεία, επηρεάζονται από τον τρόπο που βλέπουμε το τοπίο. Τι είναι το τοπίο? Το τοπίο δεν είναι απλά ένα άφρισμα πραγμάτων που φαίνονται. Είναι ο τρόπος μας να συγκροτούμε οπτικά τον κόσμο. Είναι μια θέαση του κόσμου. Το λέω αυτό γιατί εάν σκεφτόμαστε το ορεινό τοπίο απλά ως ένα χώρο που τα επόμενα χρόνια θα έχουμε μόνο ανοιχτά εργοστάσια υποδομών για την παραγωγή ενέργειας, αυτό είναι μια βίαιη αλλίωση, μια πολύ βίαιη αλλαγή, η οποία διαρριγνύει αυτή τη συνέχεια. Καθιστά τα χωριά, τα ορεινά μας χωριά, τόπους που κανείς δεν θέλει πια να επιστρέψει. Για μένα το θέμα της επιστροφής, ναι, μιας επαναλαμβανόμενης επιστροφής, είναι πολύ σημαντικότερο και από αυτό που λέμε επανεγκατάσταση. Επιθυμητή επανεγκατάσταση, αλλά στην πραγματικότητα οι ορεινές μας κοινότητες εδώ και δεκαετίες ζουν και επιβιώνουν και αναπτύσσονται όσο αναπτύσσονται μέσα από αυτή την επαναλαμβανόμενη επιστροφή. Πρέπει να σκεφτόμαστε με αυτό το πρίσμα τον τόπο που θέλουν οι άνθρωποι να επιστρέφουν.
0: Κύριε Γιώργο Καντήλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Δεσμεύομαι για μια νέα, για να πούμε και άλλα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα
1: κουβέντα. Ευχαριστώ πολύ εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Γιώργος Καντήλης, κοινωνικός γεωγράφος και μελετής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Τώρα καταλάβατε τι συμβαίνει με την ελληνική περιφέρεια και γιατί μιλάμε για απερίμωση χρόνια τώρα, δεκαετίες. Όταν δεν έχεις ούτε δρόμο να πας, ούτε πρόσβαση, όταν δεν έχεις υπηρεσίες υγείας οργανωμένες, όταν δεν έχεις εργασία και εκπαίδευση για τα παιδιά σου, πώς θα μετακινηθείς από το αστικό κέντρο στο χωριό?

Αναφέρθηκε ο κύριος Καρντήλης λίγο πριν στα ενεργειακά ζητήματα. Αυτά περί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις λεγόμενες ΑΠΕ. Και επειδή θα δώσουμε συνέχεια με το επόμενο θέμα σε όλο αυτό, πάμε να δούμε μια προσπάθεια, κοινή προσπάθεια που κάνει το Επιμελητήριο Τρικάλων σε συνεργασία με το Δήμο Τρικαίων και την εταιρεία η Τρίκαλα για την δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας. Την είχαμε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα.

0: Πάμε να συναντήσουμε λίγο τηλεφωνικά τον κύριο Ορέστη Μουστακίδη. Είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός και μέλος του Επιμελητηρίου Τρικάλων. Κύριε Μουστακίδη, καλή σας ημέρα. Πώς είστε καταρχάς?
1: Καλημέρα σας, κύριε Ζαούτσο.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Για πείτε μας λίγο, παρακαλώ πολύ. Είναι μια προσπάθεια η οποία δεν ξέρω εν τη γενέση της ξεκινά, γιατί θυμάμαι παλιότερα, πριν από 5-6 χρόνια, αν τουλάχιστον θυμάμαι καλά, είχε γίνει μια αντίστοιχη προσπάθεια για να δημιουργηθεί μια ενεργειακή κοινότητα που θα βοηθούσε επιχειρήσεις. Υπήρχε και ένα ενδιαφέρον στο παρελθόν από περίπου 60 επιχειρήσεις, πάλι αν θυμάμαι καλά, έτσι με βάση το ρεπορτάζ που είχα κάνει τότε, για να δημιουργηθεί αυτή η ενεργειακή κοινότητα, έτσι ώστε να μπορέσουν να μειώσουν τα έξοδά τους ως επιχειρηματίες. Και βεβαίως τώρα τα βρίσκουμε μπροστά μας με όλες αυτές τις τιμές και τις αυξήσεις που έχουμε στο κόστος της ενέργειας.
1: Ναι. Ενδεχομένως να έχει γίνει κάποια τέτοια προσπάθεια, εγώ δεν το γνωρίζω, γιατί δεν ήμουν τα προηγούμενα χρόνια μέλος της διοίκησης του Επιμελητηρίου.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαι. Εγώ έχω να σας πω ότι εμείς αυτή την περίοδο αφουγκραστήκαμε ένα μείζον πρόβλημα των επιχειρήσεων, που είναι το υψηλό ενεργειακό κόστος. Εκτός αυτού, την εξάρτηση που έχουν οι επιχειρήσεις από τις διακυμάνσεις της αγοράς ενέργειας, που κάθε μήνα μπορεί να είναι πολύ υψηλότερες ή λίγο χαμηλότερες, δημιουργούν σίγουρα μια αβεβαιότητα και ένα πρόβλημα στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Και προσπαθήσαμε, αφουγκραζόμενο αυτό το πρόβλημα, να βρούμε κάποια λύση ή να αποτελέσουμε ένα μέρος της λύσης για μείωση του κόστους. Εκτός αυτού, παράλληλα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηματοδότηση ενεργειακών κοινοτήτων. Και γι' αυτό βάλαμε στόχο και είμαστε στην ευχάριστη θέση αυτή τη στιγμή να ανακοινώσουμε την είδηση της ενεργειακής κοινότητας Τρικάλων.
0: Ναι.
1: Εμείς το ξεκινήσαμε αυτό σαν Επιμελητήριο Τρικάλων.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε κάνει και πέρυσι το Σεπτέμβρη μια πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Βρήκαμε μια θετική ανταπόκριση από τις επιχειρήσεις. Απλά επειδή παράλληλα παρατηρούσαμε ότι γίνεται μια ενέργεια και από το Απτινή Τρίκαλα και το Δήμο Τρικαίων, και κατόπι μιας επικοινωνίας και κοινών προθέσεων και βούλησης για ένα αρκετά πιο συντονισμένο και πιο θεσμικά θωρακισμένο πλάνο, κάναμε μια κοινή προσπάθεια και αυτή τη στιγμή έχουμε μια σύμπραξη και του Επιμελητηρίου Τρικάλων και της ΙΤΡΙΚΑΛΑ και του Δήμου Τρικαίων.
0: Ναι.
1: Άμα από κοινού δηλαδή σε μια ενεργειακή κοινότητα για τον ομό Τρικάλων.
0: Ναι, κύριε Μουστακίδη, τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει για όλο αυτό? Δηλαδή, έχετε ξεκινήσει, φαντάζομαι, κάποιες διαδικασίες. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει μια επίσημη πρόσκληση πέραν της εκδήλωσης που διοργανώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα για όλο αυτό. Θα υπάρξει επίσημη πρόσκληση προς τους επιχειρηματίες να πάρουν μέρος, και ποια μορφή θα έχει?
1: Ναι.
0: Νομική
1: είπατε,
0: εννοώ μορφή. Ναι.
1: Ναι. Mm-hmm. Όπως σωστά είπατε, έγινε μια πρόσκληση την προηγούμενη εβδομάδα. Υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμμετοχή. Σε αυτούς στην ουσία που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, σε αυτές τις επιχειρήσεις, εμείς έχουμε στείλει κάποιο mail τώρα με κάποια δικαιολογητικά που απαιτούνται,
0: ναι,
1: και αποστέλλονται, για να προχωρήσουμε επί της ουσίας τη σύσταση στην ίδρυση της ενεργειακής κοινότητας. Από εκεί και πέρα η ενεργειακή κοινότητα δεν θα είναι κάτι κλειστό, ένα κλειστό κλαμπ,
0: ναι,
1: επιχειρήσεων.
0: Θα μπορούν να ενταχθούν και άλλοι επιχειρηματίες στην πορεία.
1: Ανοιχτό, ναι, και διαδραστικά στην πορεία θα μπορούν να ενταχθούν και άλλοι. Στην ουσία, σαν νομικό πρόσωπο που με ρωτήσατε, η ενεργειακή κοινότητα είναι ένας αστικός συνεταιρισμός που συστήνεται είτε από φυσικά είτε από νομικά πρόσωπα με σκοπό την παραγωγή ενέργειας, τον συμψηφισμό, την αποθήκευση, τη διαχείριση ενέργειας γενικότερα.
0: Ναι, πάντως οι επιχειρηματίες δείχνουν να καίγονται για το ζήτημα της ενέργειας. Έτσι, κάηκαν, ναι, κάηκαν ό,τι άλλο τα τελευταία χρόνια, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, έτσι και λόγω της ειδικότητάς σας, αλλά θέλουν πλέον φθηνότερη ενέργεια, προφανώς.
1: Προφανώς, γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις που το κόστος της ενέργειας ενδεχομένως να ξεπερνάει το κόστος του ενοικίου ή κάποια άλλα λειτουργικά έξοδα που τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ ψηλά, αυτή τη στιγμή φτάνουν να είναι χαμηλότερα από το κόστος της ενέργειας. Κάτι τέτοιο, όπως αντιλαμβανόμαστε, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά, θέτουν ένα ερωτηματικό προς τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Οπότε εμείς προσπαθούμε μέσα από αυτό, και αν επιτύχουμε να κάνουμε ένα ενεργειακό έργο που θα προσφέρει συμψηφισμό της ενέργειας, να μειώσουμε το κόστος της ενέργειας για τις επιχειρήσεις και να βελτιώσουμε την βιωσιμότητά του.
0: Υπάρχει εκτίμηση σε τι ποσοστό μπορεί να μειωθεί κάτι τέτοιο?
1: Εκτίμηση αρχικά δεν μπορεί να υπάρξει. Όχι. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε τι ζήτηση θα υπάρχει από όλες τις επιχειρήσεις. Στην πορεία είναι και άλλα δεδομένα ενεργειακά, όπως είναι η δυνατότητα του δικτύου να απορροφήσει ενέργεια.
0: Και αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, έτσι, αν μπορεί να κουμπώσει στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί ακόμη νομίζω ότι είναι μετέωρο όλο αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη πληροφόρηση εσείς.
1: Όχι, η σωστή πληροφόρηση έχετε, είναι μετέωρο, γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να γίνονται πολλά έργα ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δηλαδή, να μπαίνουν στο δίκτυο και σε μικρό βαθμό το δίκτυο να εξυγχρονίζεται και να ανανεώνεται. Οπότε υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη για εξυγχρονισμό και ανανέωση του δικτύου. Και στην πορεία εμείς θα κάνουμε κάποιες αιτήσεις για ενεργειακά έργα, μακάρι κάποια να καρποφορήσουμε και σταδιακά να μπορούμε να κάνουμε κι άλλα. Οπότε το ποσοστό που ρωτήσατε πριν, ενδεχομένως μια επιχείρηση να ξεκινήσει με ένα συμψηφισμό ενέργειας της τάξης του 10%.
0: Να.
1: Στην πορεία να πάει 20%. Να. Δηλαδή θα ανεβαίνει
0: κλιμακούμενο,
1: το χρόνο.
0: Λέτε. Κλιμακούμενο,
1: εμείς, ναι. Εμείς πάντως αξιολογήσαμε το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει την Ευρωπαϊκή Ένωση μια κατεύθυνση και μια πρόθεση οι ενεργειακές κοινότητες να μοριοδοτούνται και να πλημοδοτούνται σε διάφορα προγράμματα αλλά και στο δίκτυο. Οπότε μια επιχείρηση ενδεχομένως μέσα από την ενεργειακή κοινότητα να έχει ένα προβάδισμα σε ένα ενεργειακό έργο από ότι αν προσπαθούσε μόνη της.
0: Μάλιστα. Μιλάμε για αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας, έτσι προφανώς.
1: Όχι, δεν είναι αποκλειστικό.
0: Όχι αποκλειστικό. Δεν μιλάμε για ηλιακά πάνελ, για φωτοβολταϊκά.
1: Τα φωτοβολταϊκά είναι αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο και γίνονται πολλά έργα με φωτοβολταϊκά. Αλλά η ενεργειακή κοινότητα θα έχει δυνατότητα να κάνει, αν προκύψει στο μέλλον, παράδειγμα, ένα μικρό αιωλικό. Αν υπάρχει ένα άλλο έργο με αποθήκευση ενέργειας με μπαταρίες. Δηλαδή δεν είναι περιορισμένο το ότι αποκλειστικά θα γίνουν φωτοβολταϊκά.
0: Να κάνει προσθήκη δηλαδή στο δίκτυο με άλλη μορφή ενέργειας, λέτε, έτσι. Ναι.
1: Ναι, το ενεργειακό έργο δηλαδή μπορεί να είναι οποιοδήποτε εμείς κρίνουμε και αξιολογούμε ότι είναι γόνιμο αυτή την περίοδο.
0: Ναι. Θα ξεκινήσετε όμως με το θέμα της ηλιακής ενέργειας, λέω τώρα εγώ, δεν ξέρω αν είναι πιο εύκολο και κατασκευαστικά με αυτή τη λογική το ρωτάω.
1: Θα μπορούσα να κάνω μια εκτίμηση ότι κατά 90% το πρώτο έργο θα είναι από φωτοβολταϊκά.
0: Ναι. Άρα
1: δηλαδή με χρήση ηλιακής ενέργειας.
0: Μάλιστα. Άρα ο Δήμος Τρικαίων θα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή της παραχώρησης ενδεχομένως ενός αγροτεμαχίου προκειμένου να δημιουργηθεί ενεργειακή κοινότητα, να γίνει κατασκευαστικά το συγκεκριμένο έργο, ή είναι πράγματα τα οποία τα ρωτάω και είναι σε πρωτόλιο βαθμό, δηλαδή στην αρχή?
1: Είναι σίγουρα σε πρωτόλιο βαθμό, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει η σύσταση ενεργειακής κοινότητας, να γίνει κάποια γενική συνέλευση και αυτά είναι θέματα που θα τα αποφασίσει η ίδια η ενεργειακή κοινότητα.
0: Ναι.
1: Αλλά να ξέρετε, εγώ σαν μηχανικός και σαν ηλεκτρολόγος μηχανικός που έχω ασχοληθεί και με ενεργειακά έργα, δεν θα είναι πρόβλημα η έβρεση του χώρου να γίνει ένα ενεργειακό έργο. Το πρόβλημα θα είναι η δυνατότητα του δικτύου να το απορροφήσει.
0: Ναι.
1: Γιατί αντιλαμβάνεστε, αυτή τη στιγμή με τη σύμπραξη θα έχουμε στο νομό 70-80 επιχειρήσεις, συν κάποια νοικοκυριά, συν τον Δήμο Τρικαίων. Αυτό σημαίνει ότι πέρα από αγροτεμάχια υπάρχουν πάρα πολλές στέγες. Άρα ο χώρος δηλαδή να γίνει μια χωροθέτηση στο πάνελ θα βρεθεί εύκολα ή δύσκολα.
0: Ναι. Χρονικά κάτι τέτοιο πότε θα έχετε πρώτα αποτελέσματα, έχετε εκτιμήσει?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τρέχει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που λέγεται European Energy Community, που έχει μια προθεσμία μέχρι τέλος Ιουνίου για κατάθεση φακέλου. Οπότε το έχουμε αυτό κατά νου να το προλάβουμε. Στις επιχειρήσεις εμείς έχουμε δώσει μια προθεσμία μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας να μας στείλουν τα δικαιολογητικά και μετά σε συνδυασμό και με συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους του Μιλητηρίου και της Τρίκαλα θα προχωρήσουμε στην κατάθεση του καταστατικού που είναι έτοιμο και στην κατάθεσή του και στην ίδρυση της ενεργειακής κοινότητας. Μπορώ να αξιολογήσω βάζοντας ένα χρονοδιάγραμμα ότι μέσα Ιουνίου θα είναι έτοιμη η ενεργειακή κοινότητα.
0: Ναι, και το δεύτερο εξάμεινο τρέχοντας έτος θα είναι καθοριστικό από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι, για την πορεία του εγχειρήματος.
1: Ναι,
0: κύριε Μουστακίδη. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Φαντάζομαι είστε διαθέσιμοι και κάποιες άλλες φορές να δούμε την πορεία αυτού του εγχειρήματος.
1: Εννοείται. Το οποίο μακάρι θεωρώ να πηγαίνει καλά σημαντικό. Η πορεία και ναι. Κάθε φορά που θα τα λέμε να ανακοινώνουμε και τα ρίστα νέα.
0: Να είστε καλά, κύριε Μουστακίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Εξαιρετικά γόνιμη κουβέντα με τον κύριο Μουστακίδη. Πραγματικά είπαμε ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Επιμελητήριο Τρικάλων. Θα τον συμβουλευτούμε εκ νέου για την πορεία του συγκεκριμένου εγχειρήματος. Ανοιχτά μικρόφωνα. Εδώ είστε συντονισμένοι. Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, Ερτ Λάρισας. Μείνετε για λίγο ακόμη μαζί μας. Και εμείς μαζί σας.

καλά στη Μέση Ανατολή. Εντάξει, δεν άλλαξε και τίποτα. Κατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ, Ιράν και αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών drones που σύμφωνα με τον ίδιο τον Αμερικανικό στρατό αποτελούσαν απειλή για τις Αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική ναυτιλία στο στενό του Ορμούζ, όπως δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Λίγες ώρες αφού το πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε Ιρανική αναφορά σχετικά με συμφωνία για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Σε συνεδρίαση πάντως του Υπουργικού Συμβουλίου, στην οποία παρέστησαν τα μέσα ενημέρωσης χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε αναφορά της Ιρανικής κρατικής τηλεόρασης, σύμφωνα με την οποία είχε στη διάθεσή της έναν επίσημο σχέδιο συμφωνίας για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας μέσω των στενών του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα, με το Ιράν και το Ομάν να διαχειρίζονται από κοινού την κυκλοφορία. Όλα ρευστά είναι.

δεν ξέρω, να ανησυχούμε για αυτή την έξαρση του νοροϊού εκεί στο Αττικόν, πάνω από 50 τα έποπτα κρούσματα. Για την ακρίβεια, 9 επιβεβαιωμένα εργαστηριακά. Ανησυχία στο προσωπικό και ασθενείς του Αττικού Νοσοκομείου λόγω της έξαρσης κρουσμάτων καθεντέτηδας από νοροϊό. Ανακοινώθηκε σήμερα από το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Και σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΠΟΕΔΗΝ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, το φαινόμενο ξεκίνησε από την Νευροχειρουργική Κλινική στις 21 Μαΐου. Έως 26 Μαΐου έχουν καταγραφεί 53 ύποπτα περιστατικά σε προσωπικό και ασθενείς, εκ των οποίων τα 9, όπως είπαμε, έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά. Και στη συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης, όπως η απομόνωση ασθενών και η χορήγηση άδεια στους εργαζόμενους που εμφανίζουν συμπτώματα. Πάμε λίγο να δούμε και πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Εφημερίδα Η Καθημερινή. Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα στο τέλος του καλοκαιριού. Τώρα τα ακούσαμε αυτά και στο παρελθόν, έτσι. Όχι μόνο από τη σημερινή κυβέρνηση και από προηγούμενες. Πόσο γρήγορα θα εκδίδονταν οι συντάξεις. Τουρκικές απειλές για τα νησιά. 720 εκατομμύρια ευρώ το κόστος για το μεταναστευτικό. Από τα θέματα της εφημερίδας, το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Η Καθημερινή. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Κινούμενη άμμος, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, οι σχεδιασμοί. Πασόκο, μονόδρομο στο στοίχημα. Η Δελφίνη, ο αντιμέτωπος. Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες, η αντιδράση, ελπίδα, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι αποσίες, το πλεονέκτημα. Εφημερίδα Απογευματινή, απονομή σύνταξη ένα μήνα, επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση, βιτριολικά σχόλια για το νέο Τσίπρα. Υπήρξε έντονη

0: έχουμε κι άλλα, προλαβαίνουμε. Να πούμε. Εντάξει, γιατί το πολιτικό σκηνικό είναι λίγο περίεργο.
1: Στο πιάνο για αυτά που κανείς δεν τολμά. Κι αν πω κάτι.
0: Και ειδικά μετά την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η ελληνική αριστερή στην παράταξη ανεβαίνει στις ζυγαριές πολιτικών αντιπάλων και πρώην συντρόφων του Αλέξη Τσίπρα. Μαζί βεβαίως με την ελπίδα της Μαρίας Καϊστιανού που προκαλεί ανακατατάξει τον πολιτικό χάρτη. Θα τις δούμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Ελλάς, η ελληνική αριστερή στην παράταξη, εκτοπίζει το Πασόκ από τη δεύτερη θέση στη μέτρηση της Real Polls. Το κόμμα της εξωτερικής αντιπολίτευσης καταγράφεται τέταρτο, ωστόσο παραμένει σε μεγάλη απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία. Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Να κλείσουμε λίγο με Χάρη Κλίν, να κλείσουμε. Τέλος για σήμερα, ανοιχτά μικρόφωνα από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, τον Δημήτρη Ζολάκη που ρύθμισε τον ήχο να στέλνει καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας αύριο που ξεκινούν. Για χαρά σε όλους και σε όλες.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Και να ξεκινήσουμε κατευθείαν καθώς flyover, μετρό, επέκταση εκ του προβλήτα, ενιαίο παραλιακό μέτωπο, αναπλάσεις αλλά και παιδιατρικό νοσοκομείο είναι ορισμένα μόνο από τα μεγάλα έργα, ο σχεδιασμός και η πορεία υλοποίησης μάλιστα των οποίων βρέθηκαν και στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε σήμερα για την Θεσσαλονίκη του αύριο. Στις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησε η Γεωργία Λοτσοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεωργία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Βίκη στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η αυριανή και για 20 μέρες διακοπή λειτουργίας του μετρό. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Νίκος Ταχιάος, και απάντησε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη η απόφαση αυτή της διακοπής της λειτουργίας, καθώς όχι μόνο βρισκόμαστε εν όψη πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και εν όψη έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων. Ωστόσο, τόνισε ότι ήταν ο μόνος τρόπος προκειμένου να μην υπάρξει νέα καθυστέρηση για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, και υπάρχει επίσης και η πεποίθηση ότι η γραμμή ΜΗ1 του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών θα αποσυφορήσει την κατάσταση και θα δώσει λύσεις στη μετακίνηση των Θεσσαλονικιών. Όσον αφορά τώρα την διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, αναφέρθηκε στη δέσμευση περίπου 20 εκατομμυρίων για το έργο της κατασκευής της. Συνολικά, όπως είπε, μαζί με αυτά τα χρήματα που δόθηκαν πριν από 4 χρόνια, θα δοθούν από την κυβέρνηση 40 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό για το έργο της διάνοιξης, το οποίο αναμένεται να δημοπρατηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαλωτριώσεων και να τελειώσει να παραδοθεί στις αρχές της επόμενης χρονιάς, πολύ αργότερα δηλαδή από την επέκταση του μετρό, για το οποίο επανέλαβε ως ημερομηνία παράδοση στα τέλη Ιουλίου. Αναφέρθηκε επίσης στη διπλή γέφυρα που κατασκευάζεται στα τρένα για το λιμάνι, ώστε να απελευθερωθεί η κίνηση στην οδό 26 Οκτωβρίου και να μπορούν να κυκλοφορούν πάνω από αυτή τη γέφυρα μεγάλα τρένα και μεγάλα φορτία. Ιδιαίτερη αναφορά επίσης έγινε στο δυτικό προαστιακό από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, ο οποίος τόνισε ότι ο δυτικός προαστιακός, ένα έργο που θα συνδέει το Δήμο Δέλτα, τη Χαλκιδόνα, το Κορδελιό με την Καλαμαριά, θα αλλάξει ολοκληρωτικά την εικόνα της Θεσσαλονίκης και θα διευκολύνει πολύ επισκέπτες, κατοίκους αλλά κυρίως και εργαζόμενους που ζουν στην Καλαμαριά και δουλεύουν δυτικά, ή το αντίστροφο. Βρέθηκε όπως είπε, όπως και για το έργο της σύνδεσης του λιμανιού με το σιδηροδρομικό σταθμό. Επίσης, τα μεγάλα έργα γίνανε αναφορά από τους ομιλητές στο ενιαίο παραλιακό μέτωπο, στην ανάβλαση της οδού Αγίας Σοφίας, το παιδιατρικό νοσοκομείο αλλά και το περιαστικό δάσος αναψυχής Ευκαρπίας, το οποίο αναμένεται να εγγενιαστεί μαζί με το πάρκο του στρατοπέδου Παύλου Μελά την Παρασκευή 12 Ιουνίου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Τώρα, βέβαια, ενστάσεις καταγράφηκαν από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Σαριγιάννης αναφέρθηκε σε έλλειψη συντονισμού και τόνισε ότι η λύση θα ήταν να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας, ώστε να αποφεύγονται αποσπασματικές και να μην γίνονται όλα αποσπασματικά. Ενώ επίσης υποστήριξε ότι το συνολικό κόστος του flyover θα είναι 1,6 εκατομμύρια ευρώ αντί των 400 εκατομμυρίων. Για σημαντικές καθυστερήσεις έκανε λόγο η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, καθυστερήσεις τόσο στο έργο του flyover όσο και της υλοποίησης του μετρό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γεωργία. Στο μεταξύ, από αύριο κλείνει το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των τελικών δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η Σοφία Πακαλίδου είναι μαζί μας. Σοφία.
2: Από αύριο και μέχρι τις 19 Ιουνίου, μετακινήσεις των Θεσσαλονικιών αλλά και των επισκεπτών της πόλης δεν θα γίνονται με το μετρό λόγω των προγραμματισμένων δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά, που προσδιορίζεται να λειτουργήσει μέσα στο καλοκαίρι. Για να καλυφθούν τώρα οι μετακινήσεις του επιβατικού κοινού στη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας, ο ΑΣΤΕΠ αναφέρει τη λεωφορική γραμμή ΜΗ1, ενεργοποιώντας το ίδιο επιχειρησιακό σχέδιο που είχε εφαρμοστεί και κατά την πρώτη προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό τον περασμένο Νοέμβριο. Η γραμμή Μη 1 θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η Μη Express και θα κινείται κατά μήκος του βασικού άξονα του μετρό, συνδέοντας την Ελβετία με το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Η διαδρομή θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία και Μοναστηρίου, αντί της οδού Δελφών και αντίστροφα. Στο δίκτυο λοιπόν θα δρομολογηθούν 16 αρθρωτά λεοφορεία με μέση συχνότητα ανά 7 λεπτά, ενώ τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 5 το πρωί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Παράλληλα, ενισχύονται και τρεις βασικές γραμμές του ΟΑΣ και συγκεκριμένα η γραμμή 3, η γραμμή 31, η γραμμή 3 και νέο συνδρομικό σταθμό, 31 Βουλγαρικτέλ και 39 και φυσικά δικαστήρια, ώστε να περιοριστούν στο δυνατόν περισσότερο οι επιπτώσεις της καθημερινής μετακινήσεις των πολιτών. Τώρα, η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό συνδέεται άμεσα, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα από τη συνάδελφο Γεωργία Λοτσοπούλου, με τις τελικές δοκιμές για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η βασική γραμμή λοιπόν του δικτύου, μήκους 9,6 χιλιόμετρων και 13 σταθμών, από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό στη Νέα Ελβετία, πρόκειται να επεκταθεί κατά ακόμη 4,7 χιλιόμετρα με 5 νέους σταθμούς, που θα είναι η Νομαρχία, η Καλαμαριά, η Αρετσού, η Νέα Κρίνη και η Μίκρα. Η συνολική διαδρομή από άκρη σε άκρη θα διαρκεί περίπου 17 λεπτά, με αρχική συχνότητα δρομολογίων, ανά 3,5 λεπτά και προοπτική περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία, και να περάσουμε εμείς να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ΟΑΣ, Κώστα Ταγκύρη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ταγκύρη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Κουλτσίδα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ακούσαμε νωρίτερα.
3: Τα είπατε όλα οι συνεργάτες της εκπομπής, άκουσα ότι τα είπε όλα τα πρακτικά ζητήματα.
0: Οπότε θα λέγαμε, κύριε Ταγκύρη, ότι υπάρχει καλός σχεδιασμός, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί η πόλη.
3: Να πούμε χωρίς περιστροφές ότι είμαστε έτοιμοι. Είναι μία άσκηση που την λύσαμε με επιτυχία τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 25, όταν για πρώτη φορά έκλεισε το μετρό. Είμαστε έτοιμοι, διορθώσαμε τα όποια λαθάκια γίνανε εκείνη την περίοδο και είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
0: Άρα, όταν λέτε ότι διορθώσατε οποιαδήποτε λαθάκια είχατε εντοπίσει κατά τη διάρκεια που είχε κλείσει η γραμμή.
3: Σε ένα σχέδιο, όταν υλοποιείται, υπάρχουν κάποια.
0: Σίγουρα, τα οποία επιχάρτουμε δέστερα, όταν το βλέπετε στην πράξη, τα διορθώνετε. Ποια εσείς εντοπίσατε ουσιαστικά.
3: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο κόσμο. Να μεταφέρουμε τον κόσμο που είχε συνηθίσει να χρησιμοποιεί στην καθημερινά το μετρό, αυτό το σπουδαίο συγκοινωνιακό μέσο, και από το κέντρο να πηγαίνει πάλι στις γειτονές του, στα σπίτια του, για τις μέρες που θα είναι, όπως ακούστηκε πολύ σωστά, από αύριο μέχρι περίπου στις 19, μπορεί και λίγες μέρες λιγότερο, είμαστε έτοιμοι να αντικαταστήσουμε το μετρό, να μην φανεί το κενό στις μεταφορές.
0: Μιλάμε για τη γραμμή 1-1, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
3: Μιλάμε για την γραμμή 1, όπου, στην οποία δρομολογούμε 16 αρθρωτά λεωφορεία. Θέλω να ακουστεί, γιατί είναι το κρίσιμο, ότι η μέση συχνότητα που θα εμφανίζει το μη ένα στις τάσεις για να επιβιβάζονται οι πολίτες είναι ανά 7 λεπτά. Μερικές φορές και λιγότερο από 7 λεπτά, αλλά είναι προγραμματισμένη η μέση εμφάνιση, η μέση συχνότητα να είναι 7 λεπτά, και θα το τηρήσουμε. Άρα είναι ένα σκορ πολύ καλό που εξυπηρετεί τον κόσμο. Η μη ένα γραμμή θα ξεκινάει από τη στάση μετρό της Νέας Ελβετίας και διαμέσου της Κωνσταντίνου Καραμαλή και Εγνατίας θα προσεγγίζει, θα κάνει τέρμα στο σταθμό με την επιβίβαση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού και στις εγκαταστάσεις, το ξέρει ο κόσμος. Θα είναι η Μη Εξπρές, θέλω να ακουστεί ότι οι γραμμές που θα σταματάει είναι αυτές που σταματούσε και τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη του 25. Προσθέσαμε μία κρίσιμη στάση και κατά την μετάβαση και κατά την επιστροφή, τη στάση Παπάφιο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Ταγκύρη. Καλό σας μεσημέρι. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, αλλά και κλίμα, καθώς σόκα έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Σερών Η τραγική είδηση του θανάτου ενός 10χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής. Για την υπόθεση, μάλιστα, έχουμε δύο συλλήψεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Λένια Ιωαννίδου από την Αρτισερών, που έχει και το ρεπορτάζ. Και Λένια, μάλιστα, έχει ολοκληρωθεί και η ιατροδικαστική έκθεση για τον 10χρονο, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι είναι, Βίκη, και από ό,τι φαίνεται τώρα όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν όσον αφορά το κατηγορητήριο. Καθώς η ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου αγοριού στο αρδευτικό κανάλι της Ηράκλειας Σερών. Άρα λοιπόν περιμένουμε να αλλάξει και το κατηγορητήριο. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να φτάσει και να περάσει την πόρτα της εισαγγελίας η 43χρονη, η οποία κατηγορήθηκε, συνελήφθη με την κατηγορία της ρευματοκλοπής. Να πούμε πως η άλλη εξέλιξη είναι ότι σύμφωνα με πληροφορίες μας η μητέρα του αγοριού έχει αφαιθεί ελεύθερη, ενώ αναμέναμε και αυτή να έρθει εδώ στο δικαστικό μέγαρο των Σερών. Οι πληροφορίες της θέλουν να είναι ελεύθερη, να αφέθηκε ελεύθερη και να οδηγηθεί εδώ μόνο η 43χρονη γυναίκα, για να δούμε πλέον και πώς θα διαμορφωθεί και το κατηγορητήριο. Να θυμίσουμε ότι η ίδια κατοικεί σε ένα σπίτι δίπλα στο κανάλι και όπως αποδείχθηκε έκλεβε ρεύμα με καλώδια τα οποία περνούσαν πάνω από το κανάλι και σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις μαρτυρίες των συγγενών που έχουν έρθει εδώ στα δικαστήρια από το πρωί και των φίλων της οικογένειας, το λέγανε και αυτοί ότι μάλλον αυτό που εικαζόταν ήταν ότι το παιδί ακούμπησε ένα γυμνό καλώδιο, έπασε ηλεκτροπληξία και έτσι βρέθηκε μέσα στο νερό. Στο σημείο εκεί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες και πάλι των κατοίκων, είχε πάει για να κολυμπήσει και ενώ κάποιος φίλος του το απέτρεπε να το πράξει λόγω των καλωδίων που υπήρχαν στην περιοχή και το γνώριζαν, το παιδί δεν άκουσε τις συμβουλές του φίλου του σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων εκεί της περιοχής. Θέλησε να κολυμπήσει με την τραγική αυτή κατάληξη. Άρα λοιπόν τώρα αυτό που μένει είναι να ακούσουμε τι θα πει ο εισαγγελέας αφού συναντηθεί με την 43χρονη η οποία έχει συλληφθεί για τη ρευματοκλοπή.
0: Μάλιστα.
4: Είχε.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Εξιχνιάστηκε τώρα η υπόθεση εμπρισμού καταστήματος στη Γαστούνη από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Πύργου και Ήλιδας. Πρόκειται για υπόθεση εμπρισμού σε υποκατασκευή κατάστημα mini market που έγινε στις αρχές Μαΐου και για την οποία ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τελικά 5, εκ των οποίων μάλιστα οι 3 ανήλικοι. Από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος. Παναγιώτη.
5: Για τα αδικήματα του εμπρισμού και της φθοράς ιδιοκτησίας κατηγορούνται 5 ημεδαπή άνδρες, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι ηλικίες 15, 16 και 16 ετών. Την υπόθεση είχαν λάβει οι αστυνομικοί της ασφάλειας Πύργου σε συνεργασία με τους αστυνομικούς της ασφάλειας Ήλιδας. Έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών, κατάφεραν να εξιχνιάσουν και να ταυτοποιήσουν τους 5 δράστες. Θυμίζουμε ότι είχαν κάψει κατάστημα το οποίο ήταν υπό κατασκευή, υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Γαστούνης. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, προμηθεύτηκαν μπιτόνια βενζίνη από πρατήρια ειδών καυσίμων, μετέβησαν ξημερώματα έξω από το κατάστημα. Ο ένας είχε το ρόλο του τσιλιαδόρου και οι υπόλοιποι έσπασαν την πόρτα στην είσοδο, τον ιαλοπίνακα και εκεί πέταξαν μέσα τα μπιτόνια και έβαλαν τη φωτιά σύμφωνα με την αστυνομία. Η δικογραφία που είχε σχηματιστεί την πόρτα στην είσοδο, τον ιαλοπίνακα και εκεί πέταξαν μέσα τα μπιτόνια και έβαλαν τη φωτιά σύμφωνα με την αστυνομία. Η δικογραφία

0: Παναγιώτη. Την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή στην Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Εκεί βρέθηκε ο Τίμος Φακαλής, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός εδώ ξαναγήθηκε στους χώρους της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και ενημερώθηκε για τα προγράμματα έξυπνης γεωργίας, κυρίως για τις υδροπονικές καλλιέργειες, αλλά και για τρακτέρ, τα οποία πλέον δεν χρειάζεται να είναι ο αγρότης πάνω στο τρακτέρ, αλλά μπορεί να προγραμματίζει το δρομολόγιο του τρακτέρ μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Αντίστοιχα, είδε συστήματα έξυπνης γεωργίας, όπως το αυτόματο πόδισμα, τις ώρες και τις στιγμές που χρειάζεται πόδισμα το χωράφι. Και όχι επειδή είναι απόγευμα και θα πρέπει, επειδή γνωρίζαν οι αγρότες, να το ποτίσουν. Με αυτόν τον τρόπο, όπως τόνισαν στον Υπουργό, κερδίζουν, εξοικονομούν 40% νερού, αλλά και 20% είναι πιο αποδοτική η καλλιέργεια. Είναι κάποια προγράμματα τα οποία συνεργάζεται η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή με την Cisco. Αυτό που τόνισε συνέχεια ο Υπουργός μετά το τέλος της επίσκεψής του ήταν ότι προτεραιοποίηση για τον ίδιο αποτελεί το γεγονός να μείνουν οι νέοι στην Ήπεθρο, να μείνουν στην αγροτική καλλιέργεια και, όπως είπε, θα δοθούν κίνητρα το επόμενο διάστημα σε νέους αγρότες, τα οποία θα τους οδηγήσουν τους νέους να μπουν στον αγροτικό κόσμο, καθώς είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, καθώς ο πληθυσμός στον αγροτικό τομέα ολοένα και μεγαλώνει ηλικιακά και είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες λίγο πριν τις 10 το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας, προκαλώντας έτσι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, ολική είναι η καταστροφή που άφησε πίσω τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Με το πρώτο φως της ημέρας, Βίκυ, αποκαλύφθηκε και το μέγεθος της ζημιάς, καθώς η επιχείρηση που λειτουργούσε για περισσότερα από 50 χρόνια εδώ στην Καλαμάτα και αξίζει να σου πω ότι απασχολεί πάνω από 20 εργαζομένους, δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερός. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε κλίση λίγο μετά τις 9.45 χθες το βράδυ και άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οχήματα της πολιτικής προστασίας του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και οχήματα αλλά και εθελοντές της ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών με ζημίας, εθελοντικής ομάδας. Συνολικά επιχείρησε 8 οχήματα με 18 πυροσβέστες, δίνοντας κυριολεκτικά ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Το έργο της κατάσβεσης αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς στο εσωτερικό της επιχείρησης υπήρχαν μεγάλες ποσότητες ξυλίας, βερνικιών και πυρονιδίου, έφλεκτα υλικά που συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωση πυρκαγιάς. Οι φλόγες αξίζει να πούμε ότι τέθηκαν υπό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες, ωστόσο μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού σε εστίες που συνεχίζουν να καίνε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης συνήθιζαν καθημερινά, Βίκυ, να κατεβάζουν διακόπτες του ρεύματος όταν έκλεινε η μονάδα τους, ως προληπτικό μέτρο περασφάλειας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί ατόμων, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς είχε αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πάντως, αξίζει να σου πω ότι οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιές που ενδέχεται να ξεπερνούν ακόμα και το 1,5 εκατομμύρια ευρώ, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Στιγμές αγωνίας έζησαν τρία παιδιά ηλικίας 13 μέχρι 15 ετών χθες βράδυ στο λόφο της Γορίτσας, όταν βρέθηκαν αντιμέτωπα με αγέλη αγριογούρνων σε σημείο πάνω από τη λέσχη ειδικών δυνάμεων. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
3: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Βόλο, και μπορεί τα αγριογούρουνα πλέον να φτάνουν μέχρι και τις παραλίες, μέχρι και την Αμμουδιά. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι στην θέα ενός ή πολλών δε μάλλον περισσότερων αγριογούρουνων δεν μας προκαλείται φόβος, τουλάχιστον. Αυτό έζησαν λοιπόν, αυτό το συνέστημα σίγουρα έζησαν τα τρία αυτά παιδιά, 13-15 ετών όπως είπες, χθες το βράδυ, σύμφωνα με όσα έγινε γνωστά και όσα μας είπε ο αντιπρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων, ο κ. Βασίλης Ηλιόπουλος. Ήταν περίπου 10 το βράδυ. Τα παιδιά βρισκόταν σε ένα πρόχειρο καλυβάκι που τα ίδια έχουν κατασκευάσει στον λόφο προκειμένου να παίζουν, όταν αντιλήφθηκαν ότι γύρω

0: τους κινούνταν αγριογούρουνα μέσα σε λίγα λεπτά. Η αγέλη τα είχε περικυκλώσει, τα παιδιά πανικοβλήθηκαν, ευτυχώς μπόρεσαν και επικοινώνησαν με τους γονείς τους. Οι γονείς με τη σειρά τους επικοινώνησαν με τον κύριο Ηλιόπουλο, όλοι έσπευσαν στον λόφο. Πρώτα έσπευσαν, πρόλαβαν και έφτασαν οι γονείς, οι οποίοι είχαν ήδη απομακρύνει τα παιδιά από το σημείο, δεν ήταν τότε παρόντα τα αγριογούρουνα. Και έτσι έληξε αυτό το περιστατικό. Ωστόσο, με αφορμή αυτό το περιστατικό, ο κύριος Ηλιόπουλος υπογραμμίζει ότι στο λόφο της Γορίτσας συγκεντρώνονται συχνά παιδιά και βέβαια πάρα πολλοί περιπατητές, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι είναι συχνή και η παρουσία αγριογούρουνων στην περιοχή, πρέπει να τον λαμβάνουν όλοι οι περιπατητές σοβαρά υπόψη αυτό, πόσο μάλλον τα παιδιά. Όπως ανέφερε, τα αγριογούρουνα κινούνται συνήθως σε αγέλες. Όταν αισθανθούν απειλή ή κίνδυνο, μπορεί να αντιδράσουν επιθετικά, χωρίς δισταγμό. Γι' αυτό και πρέπει όλοι, και οι περιπατητές και τα παιδιά που παίζουν εκεί, να είναι σε επιφυλακή, ειδικά το βράδυ, γιατί ο κίνδυνος είναι ύπαρκτο και δεν μπορεί κανείς να τον αποκλείσει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιδρύεται το πρώτο δημοτικό σχολείο μέσα στις φυλακές της Κέρκυρας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι ένα σημαντικό βήμα για την εκπαίδευση και την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων. Η απόφαση αυτή της Υπουργού Παιδείας για την ίδρυση ενός δημοτικού σχολείου μέσα στις φυλακές. Πρόκειται για το 16ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας. Όπως είπες και εσύ, θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί εντός των φυλακών στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, με απογευματινό ωράριο από τις 3.30 έως τις 5.30. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία αξιακή επιλογή ευθύνης, σημειώνοντας ότι η παιδεία δεν σταματά σε κάγκελα και περιορισμούς και πως η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο επανένταξης και προοπτικής για τους κρατούμενους. Όπως επισημαίνει το Υπουργείο, η νέα σχολική μονάδα έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό κενό, αποτελώντας την πρώτη οργανωμένη δομή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ισοφρονιστικό κατάστημα στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Η ίδρυση του σχολείου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό ανάπτυξης εκπαιδευτικών δομών στις φυλακές όλης της χώρας. Ήδη για το σχολικό έτος 25-26 έχουν δημιουργηθεί νέα δημοτικά σχολεία σε σεφρονιστικά καταστήματα του Ναυπλίου, της Τήρινθας και των Χανίων, καθώς και το νέο επαγγελματικό λύκειο στις φυλακές Λάρισσας. Τέλος, την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας χαιρετίζει ο βουλευτής του Πασόκ Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης, τονίζοντας ότι μέσα από την εκπαίδευση εντός των φυλακών διαμορφώνεται ουσιαστικά ένας νέας αξιακός κώδικας για την ίδια τη ζωή, ένας κώδικας που οδηγεί στον δρόμο της ολικής επανένταξης μετά την αποφυλάκηση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της νέας πεζογέφυρας στην κοιλάδα των Τεμπών για την αποκατάσταση της πρόσβασης των επισκεπτών και των προσκυνητών στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής, 3 χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Από την ΕΡΤ Λάρισσας, ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει τις λεπτομέρειες. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου αναμένεται να κοστίσει. Είναι η γέφυρα που θα έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέχρι το τέλος του τρέχοντος καλοκαιριού. Οι πρώτες εργασίες και θα ζυγίζει, να πούμε, περί τους 80 τόνους η μεταλλική κατασκευή. Η γέφυρα μόλις ολοκληρωθεί, βεβαίως. Οι εργασίες για την προετοιμασία, βεβαίως, και τις καταδαφίσεις 2 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, από το Σεπτέμβριο 2023, ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούλιο, όπου έγιναν οι πρώτες γεωτεχνικές έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή. Προχώρησε η διαδικασία απομάκρυνση των κατεστραμμένων τμήματων της πεζογέφυρας, βεβαίως, που είχε υποστεί μεγάλη ζημιά από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Και η νέα γέφυρα θα έχει σχεδόν, θα φτάνει τα 100 μέτρα. Θα αποτελείται από 3 τμήματα, 2 στην είσοδο και στην έξοδο προς το προσκύνημα και 1 το κεντρικό. Όπως είπαμε, θα ζυγίζει περί τους 80 τόνους. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες κατασκευής, έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες και αναμένουν όλοι, βεβαίως, ιδιαίτερα οι επισκέπτες να είναι προσβάσιμο ξανά το σύνορο της Αγίας Παρασκευής των Τεμπών, το οποίο βεβαίως επισκέπτονταν όλη η Ελλάδα πριν να γίνουν τα τούνελ με τις σύραγγες των Τεμπών. Όταν διέφυγαν δηλαδή αναγκαστικά η κυκλοφορία μέσα από την κοιλάδα των Τεμπών. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τις παρατηρήσεις του υπέβαλε ο Σύλλογος Μηχανικών Μελετητών Νομού Κυκλάδων για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό σχετικά με την περίπτωση της Σύρου. Η Λίνα Θεολογίτου από την Έρθεα στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε συγκεκριμένη αναφορά στο νησί της Σύρου, κάνει ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων, επισημένοντας πως η οριζόντια ένταξη της δημοτικής κοινότητας Ερμόπολης στην κατηγορία Α, δίπλα στα νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, αποτελεί κραυγαλαία χωροταξική ανακολουθία. Η Ερμόπολη είναι μια ζωντανή αστική πρωτεύουσα με δική της αυτόνομη οικονομική ζωή, πολιτιστική δραστηριότητα και πολλαπλές δυνατότητες εναλλακτικού τουρισμού που επιβάλλουν τη δημιουργία νέων κλινών. Και όχι ένας προορισμός μαζικού τουρισμού που πάσχει από αλλίωση του φυσικού τοπίου, αναφέρει ο Σύλλογος Μηχανικών. Επισημαίνει ακόμα πως οι ιδιαιτερότητες Ερμόπολης και των νεοκλασικών της κτηρίων δεν επιτρέπει να ικανοποιηθούν οι αυστηρές προδιαγραφές του ΕΟΤ για ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, με αποτελέσμα να οδηγηθούμε σε εγκατάλειψη των ιστορικών νεοκλασικών, αρκετά από τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν διασωθεί και αναπαλαιωθεί για να μετατραπούν σε παραδοσιακούς ξενώνες 3 αστέρων ή μικρά μπουτίκ ξενοδοχεία. Ο Σύλλογος Μηχανικών κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, υποστηρίζοντας ότι πολλά από αυτά τα νεοκλασικά κτίρια πλέον θα μείνουν ανεκμετάλλευτα με κίνδυνο να καταρρεύσουν, ενώ ο κόσμος θα στραφεί ακόμα περισσότερο σε πλατφόρμες τύπου Airbnb, προκειμένου να έχει έσοδα από την περιουσία του. Όσον αφορά στη Νότια Σύρο και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Ποσειδονίας, ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων αναφέρει πως η οριζόντια επιβολή αρτιότητας 12 στρεμάτων ακυρώνει και υποβαθμίζει δεκάδες νόμιμα αγροτεμάχια που δημιουργήθηκαν βάσει των προηγούμενων χωροταξικών κανόνων και δημιουργεί ανισότητες, ευνοώντας τελικά τους μεγαλοεπενδυτές και εκτοπίζοντας την τοπική οικογενειακή επιχειρηματικότητα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Θετικά είναι τα μηνύματα για τον τουρισμό στην Πρέβεζα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας Στράτος Ιωάννου, κάνοντας λόγο για αυξημένη επισκεψιμότητα και σημαντική ενίσχυση των τουριστικών εσόδων κατά τη διάρκεια του 2025. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων σε Πάργα και Μύτικα, με στόχο φυσικά την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα.
5: Καλησπέρα, Βίκη. Η Πρέβεζα καταγράφει τα τελευταία χρόνια μια σταθερά ανωδική πορεία στο τομέα του τουρισμού, εξελισσόμενη σε ένα από τους πλέον ανερχόμενους προορισμούς της Δυτικής Ελλάδας. Η αυξημένη επισκεψιμότητα, η ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και η διερεύνηση των μορφών τουρισμού έχουν συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, με τα στοιχεία για το 2025 να επιβεβαιώνουν τη δυναμική αυτή. Ο κύριος Στράτος Ιωάννου, αναφερόμενος στην τουριστική κίνηση της περιοχής, τόνισε ότι τα έσοδα των τουριστικών καταλυμάτων ξεπέρασαν τα 60 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2025. Αριθμός που αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση των αφίξεων, αλλά και τη γενικότερη ανάπτυξη της τοπικής τουριστικής οικονομίας. Όπως επεσήμενε, η Πρέβεζα έχει καταφέρει να προσελκύσει επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα όπως οι φυσικές ομορφιές, οι παραλίες, η πολιτιστική κληρονομιά και η εύκολη πρόσβαση μέσω του αεροδρύμου του Αυτίου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα αποκτήσει ο Δήμος Μαρονίας Σαπών, για την κατασκευή του οποίου ο Δήμαρχος υπέγραψε τη σχετική σύμβαση. Ωστόσο, τη διαμαρτυρία του εξέφρασε ο επικεφαλής της Αντιπολίτευσης και τέος Δήμαρχος, σημειώνοντας πως η νυν Δημοτική Αρχή αποκρύπτει επιμελώς πως η χρηματοδότηση και η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκαν επί της δικής του θητείας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα κατασκευαστεί σε έκταση 20 στρεμάτων με πρόβλεψη και για μελλοντική επέκταση. Θα περιλαμβάνει χώρους φιλοξενίας συνολικού εμβαδό 357 τετραγωνικών μέτρων με 28 παραμονής των ζώων, σχεδιασμένους με γνώμονα την ασφάλεια, την ευζοία και την αξιοπρεπή διαβίωση. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ειδικού κτηρίου για ιατρείο, αναρωτήριο, φυλάκιο, καθώς και χώρους υγιεινής και αποδυτήρια για το προσωπικό. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του έτους, το αργότερο όπως υπολογίζεται. Μεταξύ, ο Δήμαρχος έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική παρέμβαση με φιλοζωικό αποτύπωμα. Την ώρα όμως, ο Δήμαρχος είναι ο Απόστολος Ιωάννου, την ώρα όμως που ο προκατοχός ο Καριτόπουλος σημειώνει ότι για μια ακόμη φορά ο κύριος Ιωάννου επιλέγει την προσφυλή του να είναι ο δημιουργός έργων που σχεδιάστηκαν και δημοπρατήθηκαν από την προηγούμενη διοίκηση. Οι πολίτες γνωρίζουν ποιοι εργάζονται και ποιοι φωτογραφίζονται. Υπάρχει μια διένεξη τώρα για ένα πραγματικό σημαντικό έργο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κινητικότητα για το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άστρου Κινουρίας στην Αρκαδία, που παραμένει κλειστό εδώ και χρόνια. Εκδόθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόσκληση για την υποβολή πρότασης που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
7: Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκυ, ακριβώς έτσι είναι, όπως είπες και εσύ, υπάρχει αυτή η πρόσκληση για υποβολή πρότασης. Στην ουσία έτσι καλείται ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας και το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια να συμπράξουν. Προφανώς θα γίνει και κάποια προγραμματική σύμβαση γι' αυτό. Θα γίνει αποκατάσταση, στερέωση και λειτουργική αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο Βίκυ της πρώην σχολής Καριτσιώτη, εντός ενός χαρακτηρισμένου ιστορικού τόπου, γιατί εκεί έγινε η δεύτερη συνέλευση των Ελλήνων το 1823, πάντα στο άστρο τη Κινουρία. Το έργο αποσκοπεί στη διαφύλαξη και στην ανάδειξη ενός μνημείου ιδιαίτερης ιστορικής, αρχιτεκτονικής και συμβολικής αξίας και βέβαια στην επαναλειτουργία του μουσείου με σύγχρονες προδιαγραφές επισκεψιμότητας, ασφάλειας και προσβασιμότητας, συμβατές πάντα και με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του μνημείου. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια και κάτι ευρώ. Θα ακολουθήσει προγραμματική σύμβαση, όπως είπα, μετά τη διακήρυξη και αργότερα θα γίνουμε και ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του Αναδόχου. Το μουσείο είναι προσωρινά κλειστό όλο αυτό το διάστημα και έτσι ξεκίνησε, αλλά στην ουσία πέρασαν πολλά χρόνια. Φιλοξενεί σπουδαίες αρχαιότητες της περιοχής. Θυμίζω ότι είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από το σεισμό του 2008 στο Λεωνίδιο Κινουρίας. Από τότε και μετά υπήρξαν διάφορα άλλα εμπόδια. Άνοιξε προσωρινά το 2018, ωστόσο συνέβησαν αρκετές παλινοδίες με τις στατικές μελέτες και στην ουσία το μουσείο παραμένει κλειστό. Συγχρόνως, Βίκυ, κλείνω με αυτό, τρέχει και το σχέδιο για μίσθωση κατάλληλου χώρου για προσωρινή στέγαση των εκθεμάτων μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Τώρα, σε συνδυασμό με κάποιες μελέτες που ετοιμάζονται για την έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού στην περιοχή της Λουκούς Άστρους, άρα λοιπόν με την έπαυλη όταν ανοίξει και με το μουσείο, αλλάζει το σκηνικό όσον αφορά την επισκεψιμότητα και όχι μόνο στην περιοχή του Άστρους Κινουρίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
8: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε μέχρι τα Χανιά. Μαχαιρωμένος βρέθηκε στο σπίτι του στο Κολυμπάρι Χανίων ένας άντρας 30 ετών. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ ο άνδρας χειρουργήθηκε στο νοσοκομείο. Βασίλης Φουντουλάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ακριβώς είναι μια ιστορία την οποία τη διερευνά με πολύ μεγάλη προσοχή η αστυνομία, διότι το χθες τα μεσάνυχτα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα ουσιαστικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του σε περιοχή του Κολυμπαρίου του Δήμου Πλατανιά, Χανίων, ένας 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής και μάλιστα ήταν μαχαιρωμένος στην καρδιά, όπως τουλάχιστον αναφέρουν οι πληροφορίες. Ειδοποίησαν κάποιοι περίοικοι για το συμβάν αυτό. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ γιατί η κατάστασή του ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Mm-hmm. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Χανίων και μάλιστα χειρουργήθηκε επί τόπου, διότι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Πάντως μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες που έχουμε, ότι ναι, μεν είναι σοβαρή η κατάστασή του, αλλά είναι σταθερή και λογικά ο 30χρονος άνδρας, αν δεν συμβεί κάποιο απρόοπτο, δραματικά απρόοπτο γεγονός, τουλάχιστον γλιτώνει σε πρώτη φάση mm-hmm. και τη ζωή του. Ωστόσο, θα πρέπει πλέον να διαπιστωθεί από την αστυνομία τι προέκυψε, αν υπήρχε δηλαδή κάποιος καυγάς με κάποιους άλλους ανθρώπους ή κάποιον άλλο άνθρωπο και γιατί ακριβώς είχαμε αυτή την κατάληξη με το μαχαίρωμα. Είναι, μάλιστα, η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι δύο άτομα προσήχθησαν. Δεν συνελήφθησαν, αλλά προσήχθησαν από την αστυνομία, η οποία ξαναλέω ότι ερευνά την υπόθεση και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ενδεχομένως να έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο.
0: Βασίλη, τώρα να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό. Καθώς υπό την απειλή μαχαιριού ζήτησε ένας άντρας 60 ετών την πληρωμή λογαριασμών της ΔΕΗ από τον ένικο του 69 ετών. Αυτό έγινε στην Κίσα Μοχανίων.
1: Ακριβώς στην Κίσα Μοχανίων έγινε, Βίκη, και μπορεί εκ πρώτης όψεως να ακούγεται ευτράπελο, δηλαδή ότι ένας ενοικιαστής πήγε στον ένικό του και του επιτέθηκε στο σπίτι του με μπαλτά και κουζινομάχαιρο για να πληρώσει κάποιο λογαριασμό της ΔΕΗ mm-hmm. που είχε αφήσει απλήρωτο. Ωστόσο, θα μπορούσε να έχει πολύ περισσότερο τραγικές συνέπειες η ιστορία αυτή αν ο 60χρονος χρησιμοποιούσε τα συγκεκριμένα αιχμηρά όργανα. Ευτυχώς δεν τα χρησιμοποίησε. Ωστόσο, ακολούθησε, αφού έγινε τέλος πάντων η λογομαχία και η απειλή, και η πληρωμή εν τέλει του 60χρονου, διότι ο 69χρονος πλήρωσε τα χρήματα. Ακολούθησε η καταγγελία του ενίκου στην αστυνομία. Η αστυνομία κινήθηκε και συνέλαβε τον 60χρονο και στη συνέχεια, αφού έκανε και έρευνα στο σπίτι του 60χρονου, βρέθηκαν και όπλα τα οποία τα χρησιμοποιούσε, είτε κυνηγετικό του φέκι είτε κάποια άλλα μικρότερης εμβέλειας όπλα. Συνεπώς, ο συγκεκριμένος 60χρονος οδηγήθηκε και στον εισαγγελέα με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες και μάλιστα αύριο θα απολογηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή τόσο για τον εκβιασμό και την απειλή με κίνδυνο της ζωής άλλου, δηλαδή την απειλή με όπλο δηλαδή στον ενικό του, όσο και για την παράνομη κατοχή όπλων. Οπότε εις διπλούν λοιπόν η έρευνα της αστυνομίας έφερε λαβράκι θα λέγαμε και ο 60χρονος λοιπόν θα απολογηθεί αύριο στον εισαγγελέα για να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ψήφισμα διαμαρτυρίας για το σχεδιασμό κατασκευής 27 υδροηλεκτρικών εργοστασίων στον Βενετικό ποταμό εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης ο Εμιλιανός. Ερώτηση μάλιστα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα κατέθεσε και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Να πάμε στη Φωτεινή Γαλογάβρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το θέμα λαμβάνει πλέον ευρύτερες διαστάσεις, καθώς οι τοπικές κοινωνίες εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχες για την αλλίωση του ποτάμιου οικοσυστήματος του Βενέτικου, ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους της περιοχής των Γρεβενών. Στο ψήφισμά του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του σε κάθε ενέργεια που, όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον του τόπου, το οποίο οι Γρεβενιώτες παρέλαβαν αρμονικό και συγκροτημένο από τις προηγούμενες γενιές και οφείλουν ακέραιο να το παραδώσουν στις επόμενες. Οι Γρεβενιώτες κάνουν λόγο για σοβαρές και μη ανασπρέψιμες παρεμβάσεις στον ποταμό και επισημένοντας βέβαια ότι η μαζική εγκατάσταση μικρών υδροελεκτρικών έργων μπορεί να επηρεάσει την φυσική ροή των υδάτων, τη βιοπικιλότητα αλλά και την ταυτότητα μιας περιοχής που συνδέεται άμεσα με το φυσικό, της τοπίο και ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν και στον πολιτιστικό και την πολιτιστική διάσταση του συστήματος, καθώς στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται ιστορικά πέτρινα γεφύρια και παραδοσιακά στοιχεία που αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς των Γρεβενών. Έτσι λοιπόν έρχεται και ο κύριος Αρναούτογλου, το θέμα φέρνει πλέον και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σάκης Αρναούτογλου, κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να εξεταστεί κατά πόσο η αδειοδότηση πολλών μικρών υδροελεκτρικών έργων στο ίδιο ποτάμιο σύστημα, χωρίς συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεων, συνάδει με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Ο ίδιος τονίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να γίνει με λογική ότι παραλαμβάνουμε να ιδιωτικοποιήσουμε, αλλά επειδή απαιτεί σχέδιο, διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες, θέτοντας παράλληλα ζητήματα προστασίας των ποταμών, ελεύθερης ροής της βιοποικιλότητας και της πολιτιστικής κληρονομίας της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Στο χάρτη του μαθητικού τουρισμού μπήκε η Λέσβος, σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού των φετινών σχολικών εκδρομών στο νησί από σχολεία από ολόκληρη τη χώρα. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο, η Μυρσίνη Τζινέλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, διπλάσιος αριθμός σχολείων πραγματοποίησε τις σχολικές τους εκδρομές στην Λέσβο από ό,τι πέρυσι, και αυτό βέβαια δεν έγινε τυχαία. Τα τελευταία 5 χρόνια αναλαμβάνουν είτε θεσμικοί φορείς όπως η περιφέρεια είτε ιδιωτικοί φορείς να φιλοξενήσουν καθηγητές από σχολεία της υπόλοιπης Ελλάδας που δραστηριοποιούνται σε προγράμματα που διοργανώνουν βέβαια και μαθητικές οργανώσεις. Αποτέλεσμα φέτος να έχουμε 20 σχολεία, 10 από αυτά ήταν από καθηγητές που γνώρισαν τη Λέσβο και άλλα 10 σχολεία από καθηγητές που είχαν έρθει παλαιότερες επισκέψεις στη Λέσβο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα γιατί είναι μια περίοδος ουσιαστικά χωρίς πολύ μεγάλη κινητικότητα η άνοιξη, δηλαδή από τον Μάρτιο μέχρι και τον Απρίλιο που πραγματοποιούνται αυτές οι εκδρομές. Ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αναδεικνύεται η Λέσβος ότι έχει πράγματα να κάνουν και είναι συνυφασμένα με τα αντικείμενα των προγραμμάτων σπουδών των σχολείων που επεξεργάζονται όλο το χειμώνα. Και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και με όλα αυτά που παρέχει, αλλά και με μια σειρά άλλων προγραμμάτων που είναι έτοιμα, τα σχολεία δηλαδή αναλόγως με το αντικείμενο που διαπραγματεύεται το πρόγραμμά τους, είτε έχει να κάνει με τη λογοτεχνία, είτε με τον πολιτισμό, είτε με τις φυσικές καταστροφές, είτε με την κλιματική αλλαγή, έχουν έτοιμα προγράμματα στη Λέσβο, τι να κάνουν, τι να δουν, πού να πάνε, ενώ βέβαια συνδυάζει και πάρα πολλά άλλα πράγματα και με την νυχτερινή ζωή, ένα ζωντανό νησί που το απολαμβάνουν τα παιδιά. Να πω ότι σε αυτό πρωτοστάτησε ένας καθηγητής εν ενεργεία πριν από 10 χρόνια, συνταξιούχος σήμερα, που φέρνει σε επαφή την εκπαιδευτική κοινότητα με το ξενοδοχειακό κομμάτι αυτό του νησιού. Όμως έτσι σε δηλώσει στην Ερτεγία, μας είπε ότι είναι καιρός αυτό να το πάρει θεσμικά πια μόνιμα ένας φορέας, η περιφέρεια και η Δήμη συγκεκριμένα, ούτως ώστε να μην σπάσει αυτή η αλυσίδα που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια και να έχει συνέχεια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Σοβαρή διαμαρτυρία από τον Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αρμενιστή για την κατάσταση με τα σκουπίδια και τα ογκώδη αντικείμενα στις εισόδους του χωριού αλλά και σε άλλα σημεία της Ικαρίας. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Ναι, είναι ένα θέμα, τα απορρίμματα πάρα πολύ δύσκολα, το οποίο όπως καταλαβαίνουν όλοι οι κάτοικοι του νησιού αλλά και οι δημοτικές αρχές που έχουν βρεθεί στο τιμόνι του Δήμου. Θα πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Δυστυχώς τα απορριμματοφόρα είναι πολύ μικρά στον αριθμό για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες. Τα σχετικά φορτηγά τα οποία μεταφέρουν τα ογκωδικιακά απορρίμματα και αυτά πολλές φορές όταν έχουν ζημιές δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να βοηθήσουμε πάρα πολύ. Να πω κιόλας ότι εδώ υπάρχει και ένας κανονισμός καθαριότητας, ο οποίος αρκετοί κάτοικοι τονίζουν ότι πρέπει να εφαρμοστεί κατά γράμμα. Δηλαδή να υπάρχει και αυτό το τιμωρητικό, θα λέγαμε, γιατί υπάρχει πρόστιμο για όσους από εμάς, τους κάτοικους της περιοχής, αφήνουμε παραδείγματος χάρη τα αντικείμενά μας, ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, χωρίς να έχουμε επικοινωνήσει με το Δήμο για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που ορίζει ο οργανισμός το ραντεβού για να πάρθουν αυτά τα αντικείμενα με ημέρα, ώρα και σημεία που καθορίζει ο ίδιος ο Δήμος. Και δεν είναι δυνατόν να τα αφήνουμε και εμείς και να διωγγώνουμε το πρόβλημα αυτό που υπάρχει. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν όλοι μαζί μια προσπάθεια για να έχουμε τουλάχιστον φέτος το καλοκαίρι, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τεχνικά τουλάχιστον, όσο το δυνατόν καθαρότερο στους οικισμούς μας. Και να πω ότι είμαστε πολύ κοντά και στην λύση τουλάχιστον της δημιουργίας των χώρων των λεγόμενων ΣΜΑ, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να συγκεντρώνουμε εκεί τα απορρίμματα και να αρχίσουν να φεύγουν από το νησί μιας και που ήδη οι δύο χωματερές που υπάρχουν έχουν πια φτάσει στο ανώτατο επίπεδο που μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να καλύψουν τις ανάγκες του νησιού.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκαν σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά με θύματα δύο υπαλλήλους ξενοδοχείων και ενός ηλικιωμένου. Η συνολική μαλλισταλία είναι 11.950 ευρώ και λίρες αξίας 28.000 ευρώ. Ο Σάκης Νέγκας από την Έρτα στη Ζάκυνθο είναι μαζί μας. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, τηλεφωνικών απατών συνέχεια. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων ανακοινώθηκε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί και διερευνώνται από υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας και Ζάκυνθου και Κεφαλονιάς τρεις διαφορετικές υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης. Συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, επί τη ίδια τηλεφώνησαν σε υπαλλήλους ξενοδοχειακών μονάδων, η Μεδαπός ο ένας και αλβανικής καταγωγής ο δεύτερος, η υπηκότητας. Και προσποιούμενοι λοιπόν οι δράστες των λογιστής, τους δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους, υποστήριξαν ψευδώς ότι τους έχει εγκριθεί επίδομα, αποσπώντας στη συνέχεια κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής κάρτας και αφαιρώντας από αυτούς τα χρηματικά ποσά των 2.950 ευρώ αντίστοιχα. Στην τρίτη περίπτωση, στην Κεφαλονιά, άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε ανυποψία στο ηλικιωμένο άντρα και προσποιούμενο στο γιατρό υποστήριξε ψευδώς ότι συγγενικό του πρόσωπο έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, γνωστή μέθοδος, ζητώντας χρηματικό ποσό προκειμένου να αγοραστεί άμεσα απαραίτητο ιατρικό υλικό. Ο παθόν πίστηκε και ακολούθως παρέδωσε σε άγνωστο άντρα το χρηματικό ποσό των 9.000 ευρώ και χρυσές λίρες εκτιμόμενης αξίας 28.000 ευρώ. Η αστυνομική διεύθυνση Ιωνίων Νήσων, η περιφερειακή, ερευνά και τις τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, και αν πίσω από αυτές βρίσκονται οι ίδιοι δράστες, καλώντας τους πολίτες, τους φορείς, τις κοινωνικές ομάδες να ενημερώνουν τους ηλικιωμένους ώστε να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και απόπειρας, να απευθύνονται αμέσως στην αστυνομία και στον τηλεφωνικό αριθμό 100. Περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης στην επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας, στην ενότητα οδηγός του πολίτη και τη διεύθυνση της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Συνήθως τα θύματα είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, ναι, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και παραπλανώνται εύκολα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είχαμε και δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους που δεν είναι ηλικιωμένοι στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα.
5: Με τους δράστες, όπως βλέπετε, να επιστρατεύουν διάφορα κόλπα.
0: Πάντα, πολλά τεχνάσματα και οτιδήποτε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Συμβολική κινητοποίηση πραγματοποιούν σήμερα οι αγρότες της Καβάλας και του Παγκαίου για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις στα Τενάγη των Φιλίππων με την συμπαράσταση των δύο Δήμων. Περίπου 35.000 στρέμματα δεν μπορούν να καλλιεργηθούν, ενώ το πρόβλημα είναι σύνθετο και θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Καβάλας η Ρένα Πανταζόγλου. Ρένα.
6: Περίπου 35.000 στρέμματα δεν είναι δυνατό να καλλιεργηθούν στα Τενάγη των Φιλίππων λόγω της καθίζησης του εδάφους και των νερών που έχουν καλύψει μεγάλο ποσοστό της αγροτικής περιοχής. Ακόμη και αν σήμερα με κάποιο τρόπο φύγουν τα νερά, οι αγρότες λένε ότι δεν είναι δυνατό να προλάβουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Όπως αναφέρθηκε χθες σε ενημερωτική συνάντηση αγροτών και φορέων με πρωτοβουλία του Δήμου Καβάλας που έγινε, είναι επιτακτική η ανάγκη να επέμβει η πολιτεία με σκοπό να προστατεύσει οικονομικά τους πληγέντες και στη συνέχεια να επανεξετάσει σε βάθος το ιδιαίτερο θέμα των Τεναγών, τα οποία αν δεν υπάρξει σοβαρή και άμεση παρέμβαση θα μετατραπούν σε έλος, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό για την ευρύτερη περιοχή. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων και των συναντήσεων που γίνονται τις τελευταίες μέρες είναι οι αναγκαίες αποζημιώσεις και ο τρόπος που αυτές θα μπορούσαν να δοθούν στους αγρότες, ενώ τίθεται επιτακτικά και η ανάγκη μιας συνολικής αντιμετώπισης των προβλημάτων στην περιοχή. Σήμερα το πρωί, με τη συμπαράσταση των Δήμων Καβάλας και Παγκαίου, καθώς το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αλλά γενικότερα την τοπική οικονομία και κοινωνία, Εκεί οι αγρότες του Παγκαίου και της Καβάλης πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ελευθερούπολη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα. Από τις 30 Μαΐου ξεκινά και επίσημα να επαναλειτουργεί η σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τη Φλόρινα. Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι.
7: Με δύο δρομολόγια λοιπόν, επανέρχεται η σιδηροδρομική σύνδεση Φλόρινας Θεσσαλονίκης μέσω Έδεσας, που μέχρι πρότινος γινόταν η μεταφορά από τη Φλόρινα μέχρι την Έδεσα με λεωφορεία του ΟΣΕ, και από εκεί και πέρα γινόταν η μετακίνηση των κατοίκων προς άλλες περιοχές με το τρένο. Ωστόσο όμως από τις 5 Μαΐου και μετά, που ξεκίνησαν και τα πρώτα δοκιμαστικά δρομολόγια παρουσία και το αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, έχουμε την πλήρη εξέλιξη με την επαναλειτουργία πλήρως της σιδηροδρομικής γραμμής από το Σάββατο 30 Μαΐου με δύο δρομολόγια, όπως είπαμε, ένα στις 7:15 το πρωί και ένα στις 2:15 το μεσημέρι, με 3 ώρες και 10 λεπτά να κάνει το τρένο να φτάνει στην Θεσσαλονίκη, με ενδιάμεσες στάσεις τόσο στην Έδεσα όσο και σε άλλες περιοχές, με μια μοναδική περιοχή που, και διαδρομή που μπορεί να διακρίνει κανείς όλες τις ομορφιές και το πλούσιο φυσικό περιβάλλον από την Θεσσαλονίκη μέχρι και την Φλόρινα, με τις λίμνες και τους ορεινούς όγκους από τους οποίους διαβαίνει η σιδηροδρομική σύνδεση. Από την άλλη, να πούμε ότι το κόμιστρο, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που έχουμε από την Τρένοσε, θα αγγίζει τα 9 ευρώ για μονή κατεύθυνση, και όσοι θα θέλουν να κάνουν διαδρομή από την Φλόρινα προς τη Θεσσαλονίκη και τα αντίστροφα, θα φτάνει και τα 15 με 16 ευρώ πηγαινέλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι. Το μινωικό ανάκτορο των Μαλλίων επισκέφθηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Συριακή Εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στο κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η απόδοση του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης αλλά και ανάδειξης του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου των Μαλλίων, και η Φανή Καλαθάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αυτά όλα έγιναν χθες το απόγευμα, καθώς εγγράφησαν στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 6 μινωικά κέντρα σε όλη την Κρήτη, που είναι της Κνωσού, της Φεστού, των Μαλλίων, της Ζάκρου, της Ομίνθου και της Κηδωνίας. Χθες λοιπόν έγινε η πρώτη αποκάλυψη της πινακίδας που αναφέρει ακριβώς την ένταξη στην UNESCO, στα Μάλια, ενώ σήμερα, Βίκυ, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις και συνεχίζονται στην Κνωσό. Εκεί βέβαια είναι η κυρία Λίνα Μενδώνη, φυσικά. Είναι εκπρόσωπος της UNESCO, ο μόνος αντιπρόσωπος, ο κύριος Κουμουτσάκος. Είναι οι τοπικές αρχές, φυσικά, από την περιφέρεια και τους δήμους της περιοχής. Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού σήμερα και των Μαλλίων εχθές, ενώ παρουσιάστηκαν και τα έργα. Στα Μάλια είναι το αντιπλημμυρικό που ανέφερες και εσύ, ενώ αντίστοιχα έργα υπάρχουν και στην Κνωσό, που είναι έργα που ήταν προϋπόθεση για να μπουν τα μινωικά αυτά κέντρα στην UNESCO, που έχουν ολοκληρωθεί ή που επίκυνται ή που είναι σε εξέλιξη. Έργα όπως είναι η προσβασιμότητα, η ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου, η επέκταση των χώρων αναψυχής και στάθμευσης, και άλλα έργα προστασίας από τις φυσικές καταστροφές. Η ένταξη, θυμίζω, έγινε, Βίκυ, ένα χρόνο πριν. Σήμερα είναι η γιορτή, όμως, η επίσημη γιορτή. Η Κνωσό είναι κτήμα της παγκόσμιας κοινότητας, είπε η κυρία Μενδώνη. Έγινε και επίσημα και δεν σταματάμε εδώ. Εδώ αρχίζουμε. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, πρέπει να σου πω. Σήμερα το απόγευμα στις Αρχάνες θα γίνει μια ομιλία παρουσίαση του νέου αρχαιολογικού μουσείου που θα φτιαχτεί στις Αρχάνες, ενώ αύριο το πρωί θα πάει στη Ζόμινθο, στον αρχαιολογικό χώρο που είναι στο Ψιλορίτη, σε μεγάλο υψόμετρο, για να γίνουν και εκεί, τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας της ένταξης των 6 αυτών κέντρων στην UNESCO.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Φανή, και να πάμε εμείς σε μια έκτακτη είδηση, την οποία θα μας τη δώσει η Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου. Φρόσο.
9: Ναι, καλησπέρα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι βρήκα στο κρεβατάκι του χωρίς τις αιτήσεις ένα 9χρονο παιδί, οι γονείς του. Αντιλαμβανόμαστε την ανίποτη τραγωδία και την στιγμή να βρίσκεις το παιδί σου νεκρό. Το παιδί βρέθηκε από τους γονείς το πρωί. Δεν ξέρουμε πολλά περισσότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ. Ειδοποιήθηκε βεβαίως άμεσα το κέντρο υγείας της Αγοράς. Μεταφέρθηκε εκεί το παιδάκι και από εκεί στο νοσοκομείο του Βόλου, αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Περιμένουμε μέσα έτσι στη διάρκεια της ημέρας να μάθουμε ίσως περισσότερα γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φρόσο. Τώρα την άμεση επαναλειτουργία του 409 πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου Πάτρας ζητάμε νέα παρέμβασή του προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΙΕΘΑΓΕΣ Πελοποννήσου Αθανασία Σταμοπούλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
10: Καλώς σας μεσημέρι. Επισημένοντας, να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι, την επίγουσα ανάγκη δημιουργίας σύγχρονης στρατιωτικής υγειονομικής δομής στη Δυτική Ελλάδα. Στην επιστολή του Βίκη, ο Σύλλογος τονίζει πως σήμερα περίπου 1.300 νεοσύλλεκτοι που υπηρετούν σε στρατόπεδα της περιοχής, το Μεσολόγιο και την Πάτρα, παραμένουν χωρίς άμεση πρόσβαση σε στρατιωτική υγειονομική μονάδα, καθώς οι πιο κοντινές λειτουργικές δομές βρίσκονται σε Τρίπολη και στην Αθήνα. Όπως υπογραμμίζεται, η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στη διαχείριση επειγών των περιστατικών, αυξημένο κόστος διακομιδών και επιχειρησιακή επιβάρυνση για τις μονάδες της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά να σου πω ότι γίνεται και στην έπιεση της επερθυνής πυρκαγιάς στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας, με το Σύλλογο να επισημαίνει ότι η Πάτρα και συνολικά η Δυτική Ελλάδα εμφανίζουν σημαντικά κενά σε υγειονομικές υποδομές και εφεδρικές δομές υγείας. Τώρα, σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε, το 409 στρατιωτικό νοσοκομείο μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα και με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με μια νέα κατασκευή, καθώς διαθέτει ήδη νοσοκομειακές εγκαταστάσεις και στρατηγική θέση στην πόλη της Πάτρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Έκθεση των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας εγκαινιάζεται σήμερα στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
11: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η έκθεση ζωγραφικής και εικαστικών έργων των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας με θέμα Ανακαλύπτοντας τους ζωγράφους της Συλλογής Κατσίγρα εγκαινιάζεται σήμερα στις 9.30. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας του Μουσείου Κατσίγρα, αποτελώντας τον δημιουργικό καρπό μιας συστηματικής προσπάθειας των παιδιών κατά το τρέχον σχολικό έτος. Με την καθοδήγηση και την επιστημονική στήριξη των εκπαιδευτικών τους, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το έργο Ελλήνων δημιουργών που φιλοξενούνται στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου, μελέτησαν τις τεχνικές τους και επαναπροσδιορίσαν τα κλασικά αυτά έργα μέσα από τις δικές τους αυθεντικές εικαστικές αποδόσεις, πειραματιζόμενα με μια ποικιλία υλικών όπως τα ακριλικά, το κολάζ και οι μεικτές τεχνικές, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η τέχνη αποτελεί ένα προσβάσιμο σε όλους μέσω έκφρασης και επικοινωνίας. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται για αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται αύριο γενικά έφριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο μάλιστα σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Το καλό είναι ότι θα είναι ιδανικός για εξορμήσεις τόσο στα νησιά και τις θαλάσσιες περιοχές όσο και στην ενδοχώρα ο καιρός στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Τουλάχιστον αυτό προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Ενώ την ίδια ώρα σπάνε τα ρεκόρ θερμοκρασίας για την εποχή σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, καθώς μεγάλα τμήματα της Υπήρου πλήττονται από φωνικό κύμα καύσωνα που έφτασε ασυνήθιστα νωρίς. Αυτό που δεν είναι ασυνήθιστο σε καμία περίπτωση είναι η ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης σε όλες τις εποχές στη χώρα μας και σε όλες τις περιόδους, πόσο μάλλον στις μέρες μας όπου εξελίξει είναι ραγδαίες στο πολιτικό σκηνικό με τα νέα κόμματα. Και όλα αυτά είναι ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τις έρευνες υδρογοναθράκων στην Ελλάδα με την είσοδο της Εύρων στην παραχώρηση του θαλάσσιου οικοπαίδου 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο νότιο Ιόνιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 28 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογοναθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο, επέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με τη Hellenic Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεργασία της κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με στόχο νέες ψηφιακές εφαρμογές σε υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό. Στον Άριο Πάγο κατέδεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και εξετάζει νέα μέτρα στήριξης, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επανέλαβε ότι το πακέτο στήριξης νοικοκυριών και συνταξιούχων φτάνει τα 830 εκατομμύρια ευρώ. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη. Συνελήφθη ο δράστης, ένας Ελβετός 39 ετών, ενώ τα κίνητρα ερευνώνται. Τουλάχιστον 11 νεκροί ανάμεσά τους δύο παιδιά σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Και τέλος ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά από το μεσημέρι, 30 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στον τομέα των ερευνών υδρογοναθράκων, που ανοίγει για τη χώρα μας, με την είσοδο της Αμερικανικής Εύρων και της Hellenic Energy στο μπλοκ 10, στο νότιο Ιόνιο, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Ελλάδα ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρει σε δήλωσή του ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
1: Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας, μαζί με τη Hellenic Energy, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογοναθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης, ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Η διερεύνηση και η αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκίνησε την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με αναφορά στο νέο βήμα για τις έρευνες υδρογοναθράκων στο Ιόνιο, τονίζοντας πως η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μια ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται, όπως λέει, στη συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογοναθράκων. Για να τον ακούσουμε.
2: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μία ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογοναθράκων. Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με την Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια της ανάπτυξης του τομέα υδρογοναθράκων.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δεμετζιάννη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση, Μαρίνα, μιλάμε για μια σημαντική εξέλιξη, η οποία καταγράφεται στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε γιατί πού είναι αυτό το οικόπεδο. Βρίσκεται ανοιχτά του κυπαρισιακού κόλπου, κάτω από το κατάκολο, για να έχουν μια εικόνα οι ακροατές. Αυτό που βλέπουμε είναι πως το κέντρο βάρους των έρευνων των μεγάλων εταιριών διαχείρισης υδρογονανθράκων, εξερεύνησης και διαχείρισης υδρογονανθράκων, πέφτει πλέον στο Ιόνιο, δηλαδή μετακινείται λίγο από την Κρήτη και πέφτει στο Ιόνιο. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε άλλο ένα δεδομένο. Το Φεβρουάριο περιμένουμε να γίνει η πρώτη διερευνητική γεώτρηση πιο βόρεια στο Ιόνιο. Μιλάμε για την περιοχή που βρίσκεται δυτικά ή βορειοδυτικά της Κέρκυρας από την Exxon Mobil, και βλέπουμε και τη Chevron τώρα που πάει να ανακτήσει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο, 70% γίνεται εντολοδόχος του συγκεκριμένου οικοπαίδου, του οικοπαίδου 10, στο νότιο Ιόνιο, δυτικά, αν μπορούμε να πούμε, της Πελοποννήσου, Γρηγόρη. Είναι ένα όριμο οικόπεδο, έχει ολοκληρωθεί και το δεύτερο στάδιο των ερευνών με τρισδιάστατη απεικόνηση. Αυτό που έχει ζητηθεί από την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Υδρογονανθράκων είναι μια παράταση 18 μηνών, έτσι ώστε να αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα, όχι μόνο από το συγκεκριμένο οικόπεδο, αλλά και από τα γειτονικά. Επίσης, μιλώντας για τις ανάγκες του ρεπορτάζ με ανθρώπους που ασχολούνται με το πεδίο, μας λένε πως άλλος ένας λόγος που οι μεγάλες, αυτοί οι ενεργειακοί κολοσσοί εστιάζουν στο Ιόνιο, είναι πως υπάρχουν έτοιμες υποδομές και στην Ιταλία και στην Αλβανία, οπότε αυτό κάνει το όλο project πολύ φθηνότερο, αν μπορούμε να πούμε έτσι, και πιο εύκολο στη διαχείριση.
0: Και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που λες, βέβαια, σε κάθε περίπτωση, το συνολικό κόστος. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Έχουμε κάποιες άλλες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα, Μαρίνα, ή είναι ακόμα νωρίς?
3: Είναι ακόμα νωρίς. Το μόνο δεδομένο που έχουμε είναι αυτό το αίτημα για παράταση 18 μηνών. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, και οι δυσδιάστατες και οι τρισδιάστατες έρευνες έχουν ολοκληρωθεί. Ενδεχομένως να γίνουν και κάποιες συλλογοματικές. Αν και διαβάζοντας ανάμεσα από τις γραμμές από αυτά που έχουν ανακοινωθεί, είναι ότι θα κοιτάξουν λίγο και δεδομένα και από τα γειτονικά οικόπεδα. Μιλάμε για την Νότια Πελοπόννησο και τον μπλοκ Α2 που επίσης θα εκμεταλλεύεται η Σεύρον, έχει την παραχώρηση, έτσι ώστε να δουν και από γειτονικά οικόπεδα τι στοιχεία υπάρχουν, γιατί δεδομένα υπάρχουν και αν συνηγορούν στο ότι ένα κοίτασμα, αν υπάρχει, θα είναι και εκμεταλλεύσιμο.
0: Μαρίνα Δεμετζιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση, ειδικά με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την κρίση στην παγκόσμια οικονομία που είναι σε εξέλιξη. Θα πάμε σε λίγο και στη Μέση Ανατολή να ακούσουμε τα νεότερα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων, από το μέτωπο του πολέμου και βεβαίως από το μέτωπο των επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία. Προς το παρόν, να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς το τέμπο της αντιπαράθεσης και των εξελίξεων γενικότερα εξακολουθεί να δίνει σε αυτή τη φάση εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Να ξεκινήσουμε εμείς με το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την επόμενη μέρα και το δίλημα της κάλπης, με το πώς απαντά δηλαδή η κυβέρνηση στους νέους παίκτες, ας το πούμε έτσι, που μπαίνουν στην εξίσωση και οι οποίοι επιτείνουν τον κατακαιρματισμό δυνάμεων τόσο στα αριστερά όσο και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αποδεικνύοντας την ρευστότητα και την αστάθεια που επικρατούν στο πολιτικό σκηνικό. Στην κυβέρνηση φαίνεται ότι επιθυμούν να ρίξουν το βάρος στη σύγκριση έργων, θέσεων και προτάσεων, εκτιμώντας πως είναι ένα προνομιακό για τους ίδιους πεδίο. Και με φόντο βέβαια τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φαίνεται πως έχει ήδη ξεπεράσει το Πασό και παγιώνεται στη δεύτερη θέση σε όλες τις έρευνες μέχρι στιγμής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά ποια είναι η λογική Νότι πάνω στην οποία θα κινηθεί ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες, μέχρι τις κάλπες. Καλό μεσημέρι.
4: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η εισαγωγή σου αλλά και το ρεπορτάζ προηγουμένως με βοηθούν να προχωρήσω στην ίδια σκέψη, διότι η κυβέρνηση εστιάζει, έτσι λέει το ρεπορτάζ τουλάχιστον, στην θετική ατζέντα και την καθημερινότητα, την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών. Δεν θέλει να μπει σχολιασμό των νέων κομμάτων, αν και αυτό de facto θα προκύψει. Δεν θέλει αυτή την ώρα να δείξει αντιφάσεις που υπάρχουν σε σχέση με τη ρητορική που διατυπώνουν και πολύ περισσότερο, όπως είπε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, ο Παύλος Βαρανέκης να μπει σε μια συζήτηση, μια συνωμοσιολογική θα λέγαμε συζήτηση, ότι δήθεν, όπως τον κατηγόρησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, το Μέγαρο Μαξίμου έχει μια υπόγεια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να ανεβάσει προς τα πάνω το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα εις βάρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό λέει, είπε χαρακτηριστικά από τον Βαρανέκης λίγο νωρίτερα. Αυτό θα ήταν η πιο ακραία θεωρία συνωμοσίας, αν είναι δυνατόν να έχουν κάνει μια τέτοια υπόγεια συμφωνία. Η κυβέρνηση επιμένει ότι ο καθένας αντιμετωπίζεται με την ιστορία του, η ιστορία σε παρακολουθεί, ο καθένας αντιμετωπίζεται με τα δεδομένα του, τα παραδοτέ, αυτά που έχει κάνει, και εν πάση περιπτώσει οι συγκρίσεις στην πολιτική είναι αναπόφευκτες. Το τι θα γίνει μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ αφορά τις συγκρίσεις που θα κάνουν οι πολίτες, μας έλεγε ο κυβερνητικός στέλεχος νωρίτερα. Για να το μαζέψουμε λίγο, είναι το γεγονός είναι ότι βρισκόμαστε σε μια ασταθή περίοδο, σε μια ασταθή περιοχή, με μια σταθερή κυβέρνηση. Το τι κάνει το κόμμα του κ. Αβελάκη και το κόμμα του κ. Τσίπρα και αφηγήματα έχει να δώσει, είναι αφηγήματα τα οποία θα κριθούν στο μέλλον. Βεβαίως, να ολοκληρώσω έτσι το ρεπορτάζ, αν με επιτρέπετε, συγγνώμη, υπάρχουν φυσικά και στελέχη τα οποία λένε βλέπουμε τις έρευνες, βλέπουμε τις μετρήσεις, βλέπουμε τις ποιοτικές μετρήσεις, τα focus group, και βλέπουμε ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν και εγκρίνουν ή και απορρίπτουν εναλλακτικές προτάσεις που έχουν.
0: Βεβαίως, και μέσα σε όλα αυτά κρατάμε τις βολές που εξαπελύσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα στο Briefing Νότι, τόσο προς τον Αλέξη Τσίπρα, ή λέγοντας ότι συμβολισμοί και η ρητορική Τσίπρα δεν απαντούν στα προβλήματα των πολιτών, όσο και προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, παρανοϊκές αναλύσεις του ΠΑΣΟΚ, λένε από το Μαξίμου, πολύ ψηλή τόνη.
4: Παρανοϊκή ανάλυση είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, ακριβώς, που το χαρακτήρισα θεωρία συνωμοσίας, ότι δήθεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Μέγρα Μαξίμου και του κυρίου Τσίπρα, ούτως ώστε να προωθηθεί το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάς, εν πάση περιπτώσει, σε αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η απάντηση ουσιαστικά της κυβέρνησης σε αυτή την αιτία, την κατηγορία που διατυπώθηκε από τον Δήμο Καλά, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, από μία επώνυμο κέντρο, από ένα απολύτως, από το κέντρο, από τη Χαρλάτρη Κουπή.
0: Νότια Νιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο Μαξίμ, νωρίτερα είχαμε τις υπογραφές, έπεσαν υπογραφές με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης 11 Lamps. Τι ακριβώς συνέβη στο Μέγαρο Μαξίμου? Εκεί ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης και ο CEO της 11 Lamps υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Υπουργού Τουρισμού, σηματοδοτούντας την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού κράτους και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς. Πάμε στον έτερο πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ποιος είναι ο στόχος της κίνησης αυτής, Άγη? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Να πούμε καταρχήν πως πρόκειται για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες διεθνώς στον τομέα της φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης, και το μνημόνιο που υπέγραψε την ελληνική κυβέρνηση έχει στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου, τον τουρισμό σε ένα πολύ σημαντικό τομέα, αλλά και στη διατήρηση ακόμα και των τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου που γράμμισε πως η Ελλάδα έχει ήδη υλοποιήσει το πιο φιλόδοξο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της, προσφέροντας πάνω από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες, ανέφερε δε πως η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει εντελώς νέες ευκαιρίες αλληλεπίδραξης με το κράτος, επιτρέποντας ένα πολυγλωσσικό, φωνητικό και πιο διαστητικό περιβάλλον εξυπηρέτησης, και το οποίο θα κάνει και τις δημόσιες υπηρεσίες ακόμα πιο προσβάσιμες και ανθρώπινες. Ο κ. Μάτι Στανισεύσκη ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας στο σύστημα της Level Ups, τις υπηρεσίες ακόμα πιο προσβάσιμες και ανθρώπινες. Ο κ. Μάτι Στανισεύσκη ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας στο σύστημα της Level Ups.

0: ελληνικών τοπικών διαλέκτων με στόχο τη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων που θα καταγράφουν, θα αναλύουν αλλά και θα αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα γλωσσικά ιδιώματα της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως μοχλό για την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού συνολικά, με εφαρμογές που εκκρίνονται από την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών έως τον τουρισμό, ένα από τους ιδιονομικούς πυλώνες ελληνικής οικονομίας, αναγνωρίζοντας βέβαια και το συγκεκριμένο μνημόνιο και την πρόοδο της Ελλάδας που επενδύει και επενδύει σε μια συνεργασία που συνδυάζει τεχνολογική αλλά και πολιτιστική αξία. Να πούμε πως λίγο αργότερα και συμμετέχοντας στην συζήτηση που είχαμε στο Ζάπιο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνια 2026, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την τεχνητή νοημοσύνη ως μια μελλοντική υπόσχεση, όχι ως μελλοντική υπόσχεση, αλλά ως ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος. Η Ελλάδα, είπε, έχει απόθεμα καινοτομίας και πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να λάμψει και σε αυτό το πεδίο, και χαρακτήρισε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μεγάλη επιτυχία. Σπέβδοντας βέβαια να επισημάνει πως βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή και προαναγγείλοντας νέες παρεμβάσεις και επενδύσεις στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης.
1: Άγιε Μαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα και από την κυβέρνηση πάμε στην αντιπολίτευση. Διμέτωπη επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τους για αναξιοπιστία και ξεπεραμένες πολιτικές πρακτικές. Έχουμε την πολιτική μας συνάδελφα Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην συνέντευξή του στο Open. Λίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή. Έθεσε ως στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές. Όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα. Έστρεψε τα πυρά του τόσο στον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ευνοεί τους λίγους. Επέκρινε επίσης την κυβέρνηση για έλλειψη αντανακλαστικών στην εξωτερική πολιτική. Αλλά και τα πυρά του προς τον κύριο Τσίπρα, η νέα αρχή, τόνισε. Δεν μπορεί να γίνει με παλιές πρακτικές αναξιοπιστία και εξαρτήσεις. Μίλησε για μηντιακά συστήματα που πουσάρουν πρόσωπα, προστάτες και χορηγούς. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο αγώνας που δίνει το ΠΑΣΟΚ είναι στο προσκήνιο χωρίς εξαρτήσεις. Ρωτήθηκε για τις δημοσκοπήσεις και είπε ότι κάποιοι κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Όπως είπε, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία ένας εύκολος αντίπαλος που δεν της παίρνει ψήφους και όχι το ΠΑΣΟΚ που την χτυπάει στο κέντρο. Όσο για την μήνυση που έκανε στον Άδωνη Γεωργιάδη, είπε ότι θα απολογηθεί για τις συκοφαντίες και τα ψέματα που είπε.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Πρωθυπουργού και του Αλέξη Τσίπρα.
4: Νέα αρχή με παλιές πρακτικές καινοτροπής δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Ο ελληνικός λαός το κρίνει και αυτό. Θα δει ποιοι από εμάς έχουν μια πορεία στο φως χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία και ποιοι έχουμε και προστάτες και χορηγούς. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαίρια μας. Και στους θεσμούς και στην οικονομία και στην ακρίβεια και στην υγεία και στην παιδεία και στην ενέργεια. Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιούνται και τον κύριο Τσίπρα. Και τι λέω. Αυτό ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούριο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο ή θυμίζει μια από τα χθες.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε και για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στις τελευταίες ημέρες.
4: Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και νομίζω την απάντησή τους θα τους δώσει ο ελληνικός λαός τη μέρα των εθνικών εκλογών. Κάποιοι φούσκωναν τεχνιέντος το ΣΥΡΙΖΑ για να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία. Να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες μέρες να δείχνουν διαφορά 7% σε ένα κόμμα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες.
1: Παράλληλα, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ έθεσε το πολιτικό διακύβευμα, λέγοντας ότι η απόφαση του κόμματός του είναι καθαρή.
4: Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, αν ο ελληνικός λαός το επιλέξει να είναι πρώτο, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα.
1: Και από το ΠΑΣΟΚ πάμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τον Άριο Πάγο μετέβει νωρίτερα για να καταθέσει την ειδική διαχείριση του νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας. Κίνηση που σηματοδοτεί την επίσημη κίνηση του νέου πολιτικού φορέα. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Το πρώτο θεσμικό βήμα για τη συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Βαγγέλη, με την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης και των υπογραφών στήριξης των μελών που συμμετέχουν στο εγχείρημα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Όσο ορίζει ο νόμος. Αυτό έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα, συνοδευόμενος από την κυρία Μαρία Λεπενιώτη, που ήταν η πρόεδρος.

0: Υποθυμίζω και στους ακροατές μας, της πολύκροτης δίκης για την Χρυσή Αυγή. Ανώτατη δικαστικός, λαμπρές περγαμινές, χέρι εκτιμήσεως από το νομικό κόσμο της χώρας. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας αν σηματοδοτεί κάτι, τι υπονοείται με την παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη, είπε ότι καταλαβαίνετε, έχει σχέση βεβαίως, συμβολίζει και γιατί τα μηνύματα περί δημοκρατίας, κράτους δικαίου και της ευρύτερης δικαιοσύνης. Πάντως, τώρα θα πρέπει να πούμε ότι όσοι παρακολουθούμε την πολιτική, τα ζυζάνια αρχίζουν και μπαίνουν πολύ εσωτερικά. Δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται να δούμε την κυρία Μαρία Λεπενιώτη και πολύ ψηλά στις θέσεις του ψηφοδελτίου επικρατείας του νέου κόμματος. Σίγουρα θα παίξει πολύ ενεργό ρόλο στο νέο κόμμα.
1: Μάλιστα. Μένεις στη γραμμή σου να ακούσουμε δηλώσεις και συνεχίσουμε αμέσως μετά, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ και σήμερα στο χώρο της αριστεράς. Να ακούσουμε λοιπόν τύπο Αλέξη Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης, όπου ανέφερε ότι οι δεκάδες χιλιάδες πολίτες στηρίζουν το νέο εγχείρημα, τονίζοντας πως το ταξίδι τώρα ξεκινά.
2: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά. Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
1: Ανοιχτό κάλεσμα στην κοινωνία, απευθύνει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κώστας Καρπουχτσής, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Art News. Για να τον ακούσουμε.
3: Το κόμμα ουσιαστικά θέλει να εκφράσει όλους
4: αυτούς. Στον τίτλο λέει αριστερή.
3: Και πολύ ορθώς κάνει και λέει επίσης και ελληνική, που σημαίνει ότι πρεσβεύει ένα νέο πατριωτισμό που έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια του μέσου Έλληνα πολίτη που δυσκολεύεται σήμερα να βγάλει την καθημερινότητά του, και λέει επίσης και συμπαράταξη. Είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες, ένα κάλεσμα να έρθουν και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση ενός προγράμματος το οποίο έχει να κάνει με τη βελτίωση της δικής τους καθημερινότητας.
4: Είναι ένα αριστερό κόμμα αυτό.
3: Προφανώς,
4: δηλαδή,
3: προφανώς, και έχει.
4: Τον κεντρό
3: έχει
4: κόμμα να στο Πασόκ ή και στη Νέα Δημοκρατία τον κεντρό.
3: Αριστερό με την έννοια των αρχών της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας. Τιμά τους αγώνες τους παλιούς, αλλά είναι ακόμα ανοιχτό απέναντι σε όλους και δεν περιχαρακώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που θα θέλαμε να είναι κοντά μας.
1: Λοιπόν, πού απευθύνεται λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Το ερώτημα αυτό τέθηκε στον Διονύση Τεμπονέρα, του στέλεχος του κόμματος, ο οποίος μίλησε εδώ στο Art News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παρατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
5: Το νέο πολιτικό εγχείρημα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των καταβολών τους, στους προοδευτικούς αριστερούς πολίτες, αλλά ακόμα και σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι έκαναν μια άλλη επιλογή απέναντι στις προηγούμενες εκλογές. Ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία.
6: Α, Νέα Δημοκρατία ακόμα, λέτε κιόλας. Γιατί επειδή μιλήσατε για την πληθυντική αριστερά, το καταλάβαμε αυτό. Αν διευρύνεται και πέραν αυτής, δεν το έχουμε καταλάβει.
5: Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τις πολιτικές μας προτάσεις, ακόμα και αν έκαναν μια διαφορετική επιλογή, υφίστανται τις συνέπειες των δεξιών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που μας κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε μια σειρά από κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες και φιλοδοξούμε πράγματι όχι να αγωνιστούμε για τη δεύτερη θέση όπως λέγεται, χωρίς μικρομεγαλισμούς, με σεμνότητα, με ταπεινότητα, με την παραδοχή ότι ο αντίπαλος είναι πράγματι δύσκολος και εξαιρετικά ισχυρός, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.
1: Λοιπόν, αυτά από τις δηλώσεις. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί την ίδια ώρα να ταράξει καταγράφονται στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τον Παύλο Πολάκη να στρέφεται κατά της ηγεσίας του κόμματος. Τι αναφέρει ο πρώην υπουργός?
0: Κοιτάξτε, είναι σίγουρο πάντως ότι ο κύριος Παύλος Πολάκης θα πάει στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Ουσιαστικά ζητάει άμεσες και καθαρές λύσεις από την ηγεσία του κόμματος. Το ότι θα πάει στην πολιτική γραμματεία θα δούμε αν θα δημιουργηθεί κάποιο μέτωπο. Αλλά πέραν τούτου οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ την ερχόμενη εβδομάδα μπορεί να είναι και ιστορικές. Υπενθυμίζουμε 4 Ιουνίου συνεδρίας πολιτικής γραμματείας, 6 Ιουνίου συνεδρίας κεντρικής επιτροπής. Από εκεί και έστερα θα εκτιμάται ότι αν δεν υπάρξει λύση καθαρή θα αρχίσει ένα κύμα παρετήσεων και απομακρύσεων είτε μελών είτε στελεχών είτε οτιδήποτε άλλο. Με άμεσους τους κινδύνους ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά να μην υπάρχει εν της πράγματι. Αυτό όλο το γνωρίζουν το κίνδυνο εντός της Κουμουνδούρου. Γίνονται κάποιες προσπάθειες έτσι ώστε να βρεθεί μια φόρμουλα που να μπορεί να είναι εξισορροπιστική επί του παρόντος χρόνου. Μέλη να το δούμε την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Και να κλείσουμε με τις αιχμές που είχαμε για τον Αλέξη Τσίπρα από το, και το νέο του πολιτικό εγχείρημα από τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη.
0: Ναι, είναι ένα μέτωπο το οποίο υπάρχει, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη? Δηλαδή αν κάποιος υποστήριζε ότι η Νέα Αριστερά θα συνέδραμε στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον πλανά το πλάνι νυχτρά. Ο κύριος Σακελαρίδης ήταν αιχμηρός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, μάλλον θα έλεγα με τοπικός. Δηλαδή είναι διαφορετικοί οι στόχοι και διαφορετικά τα ιδεολογικά προτάγματα.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς τις εξελίξεις. Τώρα έτοιμη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με αφρομή τις πρόσφατες δηλώσεις του για την οικονομία και την κοινωνική πολιτική. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα τι ακριβώς λοιπόν αναφέρει και ποιες είναι οι βολές που εξαπολύει κατά του Αλέξη Τσίπρα η Μαρία Καριστιανού. Ευγενία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγκεκριμένα λοιπόν σε ανακοίνωσή της Ελπίδα για τη Δημοκρατία επισημαίνει ότι οι αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού σε ζωή και αξιοπρέπεια, ασπίδα απέναντι στην ακρίβεια και ενίσχυση της εργασίας απλά δεν πείθουν, καθώς όπως τονίζονται προέρχονται από ένα πολιτικό που οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο και μετέτρεψε το όχι σε ναι, επιβαρύνοντας, σύμφωνα πάντα με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την πορεία της χώρας. Εχμές, Γρηγόρη, διατυπώνεται και για τις τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα σχετικά με την ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Το κόμμα λοιπόν της κυρίας Καριστιανού υποστηρίζει ότι κατά την θητεία του κύριος Τσίπρας δεν προχώρησε στην κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, ενώ σημειώνει ότι ως βουλευτής δεν στήριξε πρωτοβουλίες της Προέδρου του κόμματος για την άρση ασυλίας πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, Γρηγόρη, του κόμματος, η στάση αυτή συνέβαλε, όπως υποστηρίζω, στη διατήρηση καθεστώτος ατιμωρησίας για πολιτικά πρόσωπα που σχετίζονται με τη Σύμβαση 717 για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι εάν η Σύμβαση είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως, το έγκλημα των τεμπών δεν θα είχε, μάλλον αποφευχθεί. Παράλληλα, και κλείνω με αυτό, το κόμμα επικρίνει και τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού για ισχυρή οικονομία και κανόνες της τράπεζας, τονίζοντας ότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο δρόμος για τη μεταβίβαση δανείων σε φαντς. Χαρακτηρίζει καταληκτικά. Ένα δευτερόλεπτο. Χαρακτηρίζει δε την ομιλία του κυρίου Τσίπρα λυπηρή και πολιτικά υποκριτική.
1: Ευγενία Λούζη, ευχαριστούμε πολύ. Αναταράξει λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό, αναταράξει που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Προβάδισμα 13 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόντακον που διεξήχθη από 23 έως 25 Μαΐου. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 27,5% με το υποδιαμόρφωση κόμματο Λεξίπρα να ακολουθεί με 14,1%, ενώ τρίτη εμφανίζεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 11,4%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 8,6%, το ΚΚΕ με 5,1% και η Ελληνική Λύση με 4,3%. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 29,1%, το κόμμα Τσίπρα στο 16,1% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 13,1%, με τα υπόλοιπα κόμματα να ακολουθούν σε χαμηλότερα ποσοστά, όπως για παράδειγμα ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων 9,6%, ΚΚΕ 7,4%, Ελληνική Λύση 5,6%, Πλαίσια Ελευθερίας 4,5%, Φωνή Λογικής 4,1%, Νίκη 2%, Δημοκράτες 2%, Μέρα 25 1,7%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Νέα Αριστερά 0,5% και Σπαρτιάτες 0,3%.
8: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να πάμε εκτός συνόρων στη Μέση Ανατολή. Δοκιμάζεται και πάλι έφθραστη εκεχηρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν μετά την νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα οι δύο πλευρές εμένουν στις κόκκινες γραμμές τους και στέλνουν αντιφατικά μηνύματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στο μέτωπο αυτό ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν? Πού βρισκόμαστε, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται ότι το Ιράν στόχευσε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Προηγουμένως, φρουροί της Επανάστασης είχαν επιβεβαιώσει ότι στόχευσαν αμερικανική βάση χωρίς να λένε ποια. Αλλά, όπως είπαν, ήταν αμερικανική βάση από την οποία εκτοξεύθηκαν οι πύραυλοι που έπληξαν στόχους κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Να θυμίσουμε μια ανάλογη αμερικανική επίθεση σε αυτοάμυνα, όπως ανέφερε η κεντρική αμερικανική διοίκηση, είχε συμβεί και πριν από τρεις ημέρες. Η Ιρανική τηλεόραση λοιπόν μετέδωσε εικόνες από τους πυράβλους που στόχευσαν αυτή την αμερικανική βάση και μάλιστα φέρεται να έχουν και φωτογραφίες επάνω από το απόγειο στρατιώτη που πατά μια αμερικανική σημαία. Ενώ το Κουβέιτ, που είχε αναφέρει ότι αναχέτησε πυράβλους και drones, καταδίκασε πριν από λίγο την Ιρανική επίθεση κατά του εναέριου χώρου του. Επίσης, σε ανάρτησή της, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση αναφέρει ότι πρόκειται για μια κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας αυτή η Ιρανική επίθεση και επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέθεψαν μάλλον 5 drones ιρανικά drones και απέτρεψαν την εκτόξευση ενός έκτου με την επίθεσή τους σε αυτές τις βάσεις κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κατάσταση κλιμακώνεται για ακόμη μία φορά. Είναι η τρίτη φορά που οι δύο πλευρές, ενώ διαρκεί η κατάπαυση του πυρός, ανταλλάσσουν πυρά. Οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι τα στενά του Ορμούς τελούν υπό τον έλεγχο του Ιράν και οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια θα λάβει την απάντησή της. Ενώ την ίδια ώρα είπαν ότι σταμάτησαν 4 εμπορικά πλοία που επιχείρησαν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους κάνουν λόγο λοιπόν για κινήσεις αυτοάμυνας, καθώς υπάρχει απειλή και κατά των αμερικανικών πολεμικών πλοίων αλλά και κατά των εμπορικών πλοίων στην περιοχή αυτή. Την ίδια ώρα, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, όπως είπες Γρηγόρη, είναι αντιφατικά τα μηνύματα, με την αμερικανική πλευρά να διαψεύδει πληροφορίες της Ιρανικής τηλεόρασης, των Ιρανικών κρατικών μέσων, ότι υπάρχει συμφωνία σε ένα σχέδιο για το μνημόνιο κατανόησης, όπου προβλέπεται να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς μέσα σε ένα μήνα, αλλά να αυθεί και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και παράλληλα το Ιράν αναφέρει ότι οι κόκκινες γραμμές παραμένουν, δηλαδή η κατοχή του εμπλουτισμένου ουρανίου, η συνέχιση εμπλουτισμού ουρανίου, αλλά και η άρση των κυρώσεων, το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν είναι ευχαριστημένος αυτή τη στιγμή με το Ιράν, και επίσης πρόσθεσε σε μια άλλη προειδοποίηση που αφορά το Ομάν αυτή τη φορά, σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, θα λέγαμε, στην περιοχή, ότι δεν πρέπει να προχωρά στον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Είπε λοιπόν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ελεύθερα για την αυσιπλοεία, προειδοποιώντας παράλληλα με χτύπημα και το Ομάν. Να κλείσουμε όμως και με μία άλλη σημαντική εξέλιξη που αφορά το βόρειο μέτωπο, το μέτωπο του Ισραήλ με τον Λίβανο, με τη Χεσμπολάχ. Εκεί λοιπόν ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι υπήρξε πλήγμα σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, χωρίς να αναφέρει ποιο. Πάντως πληροφορίες του Αλ Τζαζίρα αναφέρουν ότι πρόκειται μάλλον για ένα στοχευμένο πλήγμα κατά πιθανότατα στελέχους της Χεσμπολάχ, ενώ παράλληλα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση η επιχείρηση στην περιοχή της Τύρου, με τον Ισραηλινό στρατό να επιχειρεί και να βομβαρδίζει πέρα από την ζώνη ασφαλείας.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Αν και η νέα αναταραχή στα στενά του Ορμούς πιέζει προς τα πάνω τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent παραμένει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ σταθερά πτωτικά κινούνται και οι τιμές των καυσίμων από τις αρχές της εβδομάδας. Πάμε στην Κωνσταντινά Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα και για την εξέλιξη αυτή. Είχαμε και μια παρέμβαση νωρίτερα από τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πυρακάκη. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Κωνσταντίνα? Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη μεγάλη εικόνα, η οποία σε σημαντικό βαθμό επηρεάζει και τις τιμές εδώ στην Αντλία. Αν και η μέρα ξεκίνησε με σημαντική άνοδο, άνω του 3%, αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί, με αποτέλεσμα η τιμή του Brent να κινείται στην περιοχή των 96 δολαρίων το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι χθες είχαμε μια υποχώρηση ακόμα και κάτω από τα 95 δολάρια. Σε εβδομαδιαία πάντως βάση εξακολουθεί να καταγράφει πτώση μεγαλύτερη του 6%. Αυτή λοιπόν η πτώση είναι που ρίχνει και τις τιμές στην Αντλία σταθερά από τις αρχές της εβδομάδας, ενώ και τις επόμενες μέρες αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωση. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει υποχωρήσει στα 2,13, στα 1,80 το πετρέλαιο κίνησης και στα 1,14 το υδραέριο κίνησης. Να σημειώσουμε ότι μιλάμε για μέση πανελλαδική τιμή, Γρηγόρη. Αυτό σημαίνει ότι κυρίως τα αστικά κέντρα οι τιμές βρίσκονται σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα, αλλά στην περιφέρεια το αντίστοιχο σε υψηλότερα επίπεδα. Ακριβώς, η πτωτική αυτή τάση αποτυπώνεται και στις τιμές χοντρικής. Το 1,53 η αμόλυβδη, 1,22 το πετρέλαιο κίνησης. Πρόκειται για τιμές χωρίς ΦΠΑ με τις οποίες προμηθεύονται τα πρατήρια από τα δηληστήρια. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, παράγοντες της αγοράς λιανικής προβλέπουν ότι η πτώση στις τιμές θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Για το θέμα της τιμής των καυσίμων, τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Πυρακάκης, και πρόεδρος του Eurogroup σε συνέντευξή του στο Sky. Οι ετησμένες διεθνείς τιμές επισήμανε ότι δύσκολα θα επιστρέψουν στα προκρίσεις επίπεδα, καθώς από το εύρος της ζημιάς στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, αλλά και ποιο θα είναι το καθεστώς στα στενά, είπε ο κ. Πυρακάκης. Ενώ για τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στις υψηλές τιμές των καυσίμων, ο πρόεδρος του Eurogroup δεν απέκλεισε ένα νέο fuel pass, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι τα μέτρα είναι στοχευμένα και παραμετροποιημένα και ανάλογα με τις εξελίξεις και σε συνάρτηση με το τι έρχεται, ανάλογα σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι παρεμβάσεις. Ενώ προς την παράταση της επιδότησης στο δίζελ των 15 λεπτών, ο κ. Πυρακάκης τάχθηκε υπέρ, καθώς όπως είπε, η τιμή του πετρελαίου κίνησης επιδρά πληθωριστικά, δηλαδή δημιουργεί ανατιμήσεις και στα υπόλοιπα προϊόντα και στην οικονομία.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Πυρακάκη.
11: Τις αγορές αντιδρούν γρηγορότερα στο πρόβλημα και πιο αργά στην αποκλιμάκωση. Ναι. Άρα θα έχουμε μια θετική αντίδραση, πιστεύω. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δούμε ότι λύνεται το θέμα στα στενά του Ορμούζου και ανοίγουν, Εκεί θα δούμε το πετρέλαιο να πέφτει. Mm-hmm. Αν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα στα 70, σας απαντώ με ειλικρίνεια και κάθετα ότι δεν το πιστεύω ότι θα γυρίσει γρήγορα στα 70. Γιατί το λέω αυτό? Mm-hmm. Γιατί το τι θα συμβεί στην αξιολόγηση έχει να κάνει με το βάθος της ζημιάς που έχει συντελεστεί mm-hmm. στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Έχει να κάνει με το καθεστώς το οποίο θα υπάρξει στα στενά μετά. Στο αν οι αγορές θα ενσωματώσουν στην τιμή στοιχεία ρίσκου τέτοια τα οποία θα mm-hmm. σηκώσουν την τιμή λίγο παραπάνω. Άρα θα δούμε πτώση. Mm-hmm. Αν ανοίξουν τα στενά, mm-hmm. δεν θα δούμε τόση πτώση τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην αξιολόγησή μας και στο πώς θα αντιδράσουμε ευέλικτα και ως Ελλάδα και ως ευρωπαϊκές κοινωνίες.
1: Μεγάλος βραχνάς λοιπόν οι πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς από την παγκόσμια κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα στενά του ορμού που παραμένουν κλειστά. Μεγάλος πονοκέφαλος όμως, μεγάλο αγκάθι και οι εκκρεμείς συντάξεις. Η λύση μέχρι το καλοκαίρι για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις με εοχική ασφάλιση προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Πυλαπίδης. Όπως είπε, στόχος είναι η ταχύτερη απονομή των συντάξεων μέσω νομοθετικών και επιχειρησιακών παρεμβάσεων. Πάμε στη Δήμητρα Κυρεσίου που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα γιατί ήταν σημαντική αυτή η παρέμβαση που έκανε εδώ στο Ερκ News Radio 105. Ο κύριος Μιλαπίδης, Δήμητρα.
12: Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Το θέμα των συντάξεων ταλανίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους ταξιούχους. Στις κύριες βρισκόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, όπως είπε ο κύριος Μιλαπίδης. Περίπου 40 ημέρες είναι η αναμονή από 500 ημέρες που ήταν πριν από λίγα χρόνια. Μιλάμε πάντα για την κύρια σύνταξη. Ενώ σειρά τώρα έχουν οι επικουρικές συντάξεις, η έκδοση των οποίων επιταχύνεται με την ψηφιοποίηση των καρτελών ενσήμων. Έργο που είναι στην τελική του φάση και ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί πάνω από 53 εκατομμύρια καρτέλες ενσήμων, Γρηγόρη. Θα έχουμε και παρεμβάσεις νομοθετικές ό,τι αφορά την διαδοχική ασφάλιση. Μιλάμε για εργαζόμενους που έχουν 2 και 3 ταμεία. Για αυτούς ήταν ένας γολγοθάς πραγματικά η απονομή της σύνταξης. 3 και 4 χρόνια ανέμεναν. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα, γύρω στον 1 χρόνο έχουμε φτάσει.
1: Και θα πέσει με το νέο σύστημα στους 2 μήνες, όπως είπε.
12: Θα πέσει ακριβώς ο στόχος είναι αυτός, στους 2 μήνες, τουλάχιστον έτσι μέχρι το τέλος του 26 να μπει σε σειρά και αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο δυσκόλευε όλους τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους ταξιούχους.
1: Πολύ σημαντικό το μέτρο αυτό. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Μιλαπίδη και συνεχίζουμε.
13: Ήδη για την κύρια σύνταξη οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί ραγδαία. Γνωρίζετε όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια και στην επικουρική. Θυμίζω ότι κάποιος ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη παίρνει γρήγορα την κύρια σύνταξη και επειδή παρατηρούνταν καθυστερήσεις στην έκδοση της επικουρικής, επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί από το 2002 και πίσω η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας, γιατί ήταν πολλά διαφορετικά ταμεία κατακαιρματισμένα και πήγαιναν χειρόγραφα οι φάκελοι, μετακινούνταν από ταμείο σε ταμείο για να βγει το σύνολο της σύνταξης. Επέρχονται κάποιες αλλαγές από τους συναδέλφους γραμματείς και από την Υπουργό, την κυρία Κεραμέσου και την κυρία Ευθυμίου, που χειρίζονται τον ασφαλιστικό βραχίωνα του Υπουργείου, ούτως ώστε σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης και της επικουρικής και το σύνολο της σύνταξης να μπορεί να το απολαύσει ο συνταξιούχος. Η διαδοχική ασφάλιση ήταν ένα από τα πιο δύσκολα ζητούμενα στον ασφαλιστικό κλάδο, ακριβώς λόγω της διαφορετικής πορείας ενός εργαζόμενου μέσα στα χρόνια. Υπήρχε αυτή η μεγάλη καθυστέρηση από ταμείο σε ταμείο. Κάποιος που ήταν μισθωτός έγινε ελεύθερος επαγγελματίας, μετά έγινε δημόσιος υπάλληλος, μετά μπορεί να έγινε κάτι άλλο. Υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές, επιδιώκουμε να δώσουμε λύση ούτως ώστε να φτάσουν τα λεφτά και αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως.
1: Αυτά από πότε?
13: Κοιτάξτε, το πρώτο σκέλος είναι να ψηφιστούν στη Βουλή, θα ψηφιστούν πάρα πολύ σύντομα. Το δεύτερο σκέλος είναι η προετοιμασία που ήδη γίνεται από τον επιχειρησιακό βραχίωνα, τον ασφαλιστικό, τον ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να εφαρμοστούν εντός του καλοκαιριού.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μιλαπίδη. Λύση μέχρι το καλοκαίρι να λέει στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση. Πολύ σημαντικό όμως είναι και το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με συντάξεις κυρίας. Εκεί διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Δήμητρα, ότι δεν εξετάζονται περικοπές.
12: Ακριβώς αναμένει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να καθαρογραφεί η σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εκεί υπάρχει διαβεβαίωση και από τον κύριο Μιλαπίδη, το ανέφερε και η Υπουργός η κυρία Κεραμέως πρόσφατα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε περικοπές στις συντάξεις κυρίες. Μιλάμε για τις 2 εθνικές συντάξεις που λαμβάνουν οι χείροι και οι χείρες, τη δική του σύνταξη δηλαδή και τη σύνταξη κυρίας που λαμβάνουν από τον αποθανόντα. Δεν περιμένουμε όμως αυτό και νομοθετικά να διευθετηθεί. Όταν πάρει στα χέρια της Υπουργός την απόφαση καθαρογραμμένη, τότε θα προβεί και στην σχετική νομοθετική ρύθμιση.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Μιλαπίδη για το σημείο αυτό, τι είπε.
13: Πράγματι υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, την νομοθεσία Κατρούγκαλου, το νόμο 4387 του 2016, έπρεπε να υπάρχει μια περικοπή στην δεύτερη εθνική σύνταξη όταν κάποιος λαμβάνει σύνταξη χειρίας και εξιδίου δικαιώματος και από την ιδιότητα του θανόντος ή της θανούσης. Αυτή τη στιγμή, όπως κατηγορηματικά έχει τοποθετηθεί η Υπουργός κ. Κυριαμέως, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ούτε αναδρομική περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης, ούτε να συνεχίσει να ισχύει ως κανόνας. Πολύ σύντομα και μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας που θα φροντίσει να μην ισχύσει αυτός ο κανόνας και εφεξής και αναδρομικά. Άρα όσοι μας ακούν νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι δεν θα υπάρξει περικοπή στη σύνταξη χειρίας με αυτή τη μορφή.
1: Τώρα, ιδιαίτερη αναφορά, Δήμητρα, έκανε ο κύριος Μιλαπίδης και στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το θέμα που τέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από λίγες ημέρες.
12: Ακριβώς, και προχωράει ουσιαστικά η Ελλάδα στην ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στο εξής. Για τα ίδια προσόντα και για το ίδιο έργο, άντρες και γυναίκες θα αμείβονται το ίδιο. Να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα η διαφορά του μέσου όρου, η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 13%. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι στο 11%. Μάλιστα. Βέβαια, αυτή η μείωση οδηγεί και σε χαμηλότερες συντάξεις, όπως αντιλαμβανόμαστε. Όπου, και να κλείσουμε αυτό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος των συντάξεων για τις γυναίκες είναι 25% χαμηλότερες σε σχέση με των γυναικών. Τώρα λοιπόν, την εξομοίωση της αμοιβής, πάντα για τα ίδια προσόντα μιλάμε. Αυτό το χάσμα ελπίζουμε ότι θα μειωθεί.
1: Μακάρι. Δήμητρα, κυρία Ζήση, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Μιλαπίδη.
13: Καταρχάς, ο νόμος που θα έρθει θα επιφέρει αλλαγές και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, αλλά συνολικά στην αγορά εργασίας υπάρχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις σε σχέση με τα έμφυλα χαρακτηριστικά. Και εξηγούμε, υπάρχει στην Ευρώπη ένα μισθολογικό χάσμα πάνω από 11% μεταξύ των ανδρών και γυναικών και πάνω από 13% στην Ελλάδα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και συνεπία του οποίου υπάρχει και συνταξιοδοτικό χάσμα. Έρχεται λοιπόν η οδηγία και λέει, με βάση κάποια κριτήρια, προφανώς ο ανταγωνιστικότερος, ο ικανότερος, ο αποδοτικότερος εξακολουθεί να είναι στα χέρια του εργοδότη να τον ανταμείψει με τον καλύτερο τρόπο. Όμως, όταν σε εργασία ίσης αξίας δεν χωρούν αποκλίσεις που να δικαιολογούνται, δεν πρέπει το ότι είσαι άντρας ή γυναίκα να καθορίζει το μισθό σου.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Τώρα, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Έφτασε η μεγάλη ώρα για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Διαλύματα, σωστός ύπνος, αποφυγή συγκρίσεων και αντιμετώπιση κάθε εξέταση ξεχωριστά είναι οι βασικές συμβουλές που δίνονται προς τους υποψήφιους πριν από την έναρξη των πανελλαδικών, προκειμένου να διαχειριστούν το χρόνο, το διάβασμα αλλά και το άγχος τους. Είναι όλα έτοιμα, διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Ρινιού 105,8 και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη γραμμή 1550 που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά, παρέχοντας 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους. Του ζητήθηκε μάλιστα να δώσει συμβουλές στους υποψήφιους και τις οικογένειες.
14: Τα παιδιά έχουν κάνει έναν αγώνα ζωής για να φτάσουν στο σημείο εκείνο να ξεκινήσουν αύριο να δώσουν εξετάσεις. Να αφήσουν τα παιδιά να είναι έτοιμα τα παιδιά χωρίς άγχος. Ό,τι έχουν διαβάσει τα χρόνια αυτά θα πάνε να τα αποτυπώσουν στο τετράδιό τους. Αυτό που ζητάω πάντα από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά είναι να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι, να μην έχουν κινητά μαζί τους. ή σε περίπτωση που ξεχαστεί ένα κινητό μπορούν να το παραδώσουν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας, διότι ακόμα και να το έχεις πάνω στο κινητό θεωρείται δολίευση της.
6: Άρα μπορεί να μην δανειστούν. Προσοχή, θέλει προσοχή.
14: Ακριβώς. Επομένως πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και προς αυτή την κατεύθυνση ας βοηθήσουν και οι γονείς. Δεν είναι κακό για τρεις ώρες που διαγωνίζουν τα παιδιά να ρισκάρουν, ξέρετε, να έχουν το κινητό έστω και κλειστό πάνω τους. Τα παιδιά έχουν διαβάσει να κάνουν μια απλή επανάληψη το βράδυ και ας πάνε το πρωί να αποτυπώσουν αυτά που γνωρίζουν χρόνια. Και να είστε σίγουροι ότι τα παιδιά μας έχουν προετοιμαστεί. Αυτό για αυτούς οι οποίοι πιθανόν θα πετύχουν όμως, πρέπει να πούμε για τους άλλους τους αποτυχώντες. Δεν χάνεται η ευκαιρία εδώ. Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας, μπορούν να δώσουν και του χρόνου. Επίσης μπορούν να επιλέξουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή δίνω πανελλαδικές εξετάσεις και έχω αγχωθεί και υπάρχει μια αποτυχία έστω και σε ένα μάθημα, έχει χαθεί ο κόσμος.
1: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση και έχει να κάνει με το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων με επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα. Στην Αθήνα, λοιπόν, έθεσαν το πρωί οι 17 συλληφθέντες για την εμπλοκή στο κύκλωμα αυτό, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ζημιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
15: Παρουσίασε κάποια βοσκοτόπια τα οποία δεν είναι βοσκοτόπια τα οποία υπήρχαν έγκαιρα έγγραφα.
1: Λοιπόν, πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας συντάκτρια, που βρίσκεται στην Ευελπίδων, για να μας πει περισσότερα, καθώς φαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα αυτό. Άννα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται ακόμα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπου οδηγήθηκαν στις 10.30 το πρωί. Ακόμα οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς μελετούν την ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Η διαδικασία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τότε θα τους ασκηθούν οι ποινικές διώξεις. Το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για κακουργήματα, γιατί κακουργήματα περιγράφονται στην δικογραφία. Και αφού ασκηθεί διώξη, τότε θα παραδεχθούν σε ανακριτή και θα οδηγηθούν στα δικαστήρια. Της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 17 συλληφθέντες, ένας-ένας θα περάσουν το κατόπιν του ανακριτικού γραφείου μαζί με τους συνηγόρους τους, θα ζητήσουν να λάβουν γνώση της δικογραφίας και το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Βάσει του νόμου έχουν δικαίωμα 5 ημερών.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο συναγερμός στις αρμόδιες αρχές, καθώς έξαστη η γρασεντερίτιδα έχει σημειωθεί στο νοσοκομείο Αττικών, με κρούσματα να καταγράφονται σε πάνω από 25 υγειονομικούς, δεκάδες ασθενείς και συνοδούς. Ειρήνη Κρίτση είναι στο Αττικό και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
17: Να σου πω ότι σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 9 κρούσματα από αυτά τα ύποπτα που ανέφερε και εσύ. Τα 5 αφορούν σε ασθενείς και τα 4 σε υγειονομικούς. Πρόκειται λοιπόν για κρούσματα από νοροϊό, δηλαδή υγιεινή γαστρεντερίτιδα. Τώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΙΝΑ, τον Γιώργο Τσιδέρη, τα ύποπτα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα σε συνοδούς ασθενείς και υγειονομικούς. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, αυτό ξεκίνησε από την Ευρωχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου στις 21 Μαΐου, στην οποία αναφέρουν ότι τα ύποπτα κρούσματα είναι 53, αλλά όπως είπαμε, επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τα 9. Τώρα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων, καταγγέλλει την εξάπλωση του νοροϊού οφείλεται στην υποστελέχωση αλλά και στην ανάπτυξη των γατζών. Ενώ να σου πω ότι ήδη έχουν ληφθεί μέτρα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Επιτροπή Λοιμόξεων, δεν υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία.
1: Ειρήνη Κυρίτη, σε ευχαριστούμε. Το παρακολουθούν το θέμα έτσι κι αλλιώ, γιατί είναι σοβαρό. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
18: Δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία. Θα βγει και λίγο αν έχει ήδη βγει και το δελτίο τύπου του νοσοκομείου. Πράγματι, 21 του μηνός Μαΐου ξεκίνησαν κάποια κρούματα ήπια μορφή γαστρεντερίτιδα στο Αττικό νοσοκομείο. Η Επιτροπή Λοιμόξεων του νοσοκομείου, με επικεφαλή τον κ. Τσιόδρα, έλαβε αμέσως τα αναγκαία μέτρα. Σήμερα το φαινόμενο έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Υπήρξαν αρκετά κρούσματα ήπια παραπάνω μορφή και στο προσωπικό και σε ασθενείς, αλλά αντιμετωπίστηκε. Δεν επηρέασε ότι λειτουργεί το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά.
1: Λοιπόν, πάμε και πάλι εκτός συνόρων. Θερμικός θόλος που είχε κατασταθεί πάνω από τη Δυτική Ευρώπη εξακολουθεί να προκαλεί σφοδρό κύμα καύσωνα και αφόρητες συνθήκες για εκατομμύρια πολίτες, ειδικά αφόρητες για αυτή την εποχή. Πάμε στη Βρετανία, να ξεκινήσουμε από εκεί και την Ευδοξία Λιμπέρη, για να μας δώσει την εικόνα από την Βρετανία. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και δυστυχώς έχουν χάσει άνθρωποι τη ζωή τους και σε Βρετανία και στην Ιρλανδία. Ευδοξία, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η Βρετανία, Γρηγόρη, μετρά μέχρι στιγμής ένα τραγικό απολογισμό από το πρώιμο κύμα καύσωνα, που έφερε ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Μάιο. Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στο τριήμερο από την Κυριακή έως και την Τρίτη, όταν χιλιάδες πολίτες αναζήτησαν δροσιά σε παραλίες, λίμνες, ποτάμια και ταμιευτήρες νερού. Ένα ακόμη περιστατικό σημειώθηκε χτες Τετάρτη. Το τελευταίο, σύνολο, και ελπίζουμε, γιατί η θερμοκρασία έχει πέσει λίγο, αλλά και πάλι είναι υψηλά για την εποχή, είναι στους 30 βαθμούς θα φτάσει σήμερα. Συνολικά στο Ηνωμένο Βασίλειο οι νεκροί ανέρχονται σε 10, οι 9 θάνατοι καταγράφηκαν στην Αγγλία και ένα στην Ουαλία και αν προσθεθεί και η Δημοκρατία της Ιρλανδίας ο αριθμός φτάνει τους 11. Τα περισσότερα θύματα δυστυχώς ήταν παιδιά και έφηβοι. Μόνο 2 ήταν ενήλικες από τους 11. Οι αρχές δεν μιλούν για θανάτους από θερμοπληξία. Πρόκειται για περιστατικά κολύμβησης ή διάσωση στο νερό στη διάρκεια της ακραίας ζέστης. Η βασική προειδοποίηση παραμένει η ίδια, παρότι ο αέρας ήταν εξαιρετικά θερμός, τα νερά στην Βρετανία παραμένουν πολύ κρύα και μπορούν να προκαλέσουν θερμικό σοκ, πανικό και πνιγμό.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά ευδοξία για αυτό που συμβαίνει και στη Βρετανία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα πραγματικά για τους ανθρώπους. Πάμε και στη Γαλλία τώρα. Ο υδράργυρος αναμένει να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς, ενώ έντονη είναι και η ατμοσφαιρική ρήπανση στο Παρίσι. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου για να μας δώσει την εικόνα και από τη γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαϊδα.
20: Καλησπέρα σας και πάνω απ' όλα θέλω να σας πω ότι τα σχολεία αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, γιατί σύμφωνα με τις αρχές, γύρω στα 80% των σχολείων εμφάνισαν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς. Μάλιστα, ένα σχολείο στα νότιο-δυτικά της Γαλλίας η θερμοκρασία ανέβηκε στους 53 βαθμούς, και ενώ σε ένα άλλο σχολείο πάνω από 32, λόγω μιας τζαμαρίας που δημιούργησε μεγάλη δυσφορία και με στα παιδιά, ορισμένα λιποθύμησαν. Καταλαβαίνετε, η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο, γιατί σε ορισμένες περιοχές σήμερα η θερμοκρασία θα είναι 39, ίσως και 40 βαθμούς. Αύριο αναμένονται 40 βαθμοί σε ορισμένες περιοχές. 17 διαμερίσματα βρίσκονται σε επιφυλακή και στο Παρίσι αναμένεται θερμοκρασία 35 βαθμούς.
1: Πολύ δύσκολες οι συνθήκες και στο Παρίσι. Θωμαϊδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δύσκολες συνθήκες και στην Ιταλία, στο κόκκινο συναγερμό, σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στην γειτονική χώρα με πολλές περιοχές. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες αναμένεται ακραία καιρικά φαινόμενα με έντονες χαλαζοπτώσεις, λένε οι μετεωρολόγοι. Πάμε στο Κριστιαν Μαυρί, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κριστιαν, καλό μεσημέρι και σε σένα. Μας ακούει, Κριστιαν? Ναι, σε ακούμε, Κριστιαν, πες μας.
21: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε σένα και τους ακροατές μας. 33 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο πολύ ζεστό για τα δεδομένα της εποχής Μιλάνο. Μπορώ να σας πω ότι σήμερα η θερμοκρασία είναι σαφώς καλύτερη μέχρι στιγμή, τουλάχιστον σε σχέση με τα 35. Χτυπήσαμε χθες στην βόρεια πόλη της Ιταλίας και πρέπει να τονίσουμε μάλιστα πως μπορεί οι Μιλανέζοι σήμερα να αισθάνονται μια μερική ανακούφιση, όμως σε πόλεις όπως Ρώμη, Τωρίνο, Μπολόνια και Φλωρεντία το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας σημειώνει σήμερα αυξημένο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία λόγω συνδυασμού με την αυξανόμενη υγρασία. Η κατάσταση αναμένεται σε λίγες ώρες να καλυτερεύσει ενδεχόμενων καταιγίδων αλλά και χαλαζοπτώσεων, οι οποίες διάσπαρτα θα χτυπήσουν διάφορες περιοχές της Ιταλίας.
1: Κριστιαν Μαυρί, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά κρίμα όλα αυτά που συμβαίνουν στην κυρία Ήπειρο. Τώρα, το φαινόμενο του θερμικού θόλου που πλήττει την Ευρώπη με ακραίες θερμοκρασίες δεν φαίνεται να επηρεάζει τη χώρα μας. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζεκοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
22: Πολύ σωστά το είπες, Γρηγόρη, και να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Κανένας θερμικός θόλος δεν επηρεάζει την Ελλάδα ούτε οριακά, όπως ακούγεται. Είναι πολύ αβάσιμο αυτό. Η θερμοκρασία σήμερα, ναι, έχει λίγο ανέβει, αλλά ακόμα και τα 35 είναι πάρα πολύ μεμονωμένα σε 2-3 σταθμούς από τους 500, και αυτά στη Βόρεια Ελλάδα. Στις περισσότερες περιοχές έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή στους 28 με 32 βαθμούς. Κάποιες μπόρες τώρα σε ορεινές περιοχές της χώρας μας μέχρι το αργά το απόγευμα, μετά θα σταματήσουν. Αύριο Παρασκευή αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει ένας δροσερός βοριάς στο Αιγαίο στα 6 Μποφόρ, άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία αύριο, κάνα 2 βαθμούς. Με τις περισσότερες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Πελοπόννησο, μικρή πιθανότητα βροχής και εδώ στην Αττική αύριο τις μεσημβρινές ώρες. Και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος θα είναι μια χαρά καιρικά, και αυτό είναι νομίζω πολύ καλή είδηση. Με άνετα ταξίδια στη θάλασσα, δεν θα ξεπερνάμε τα 5 Μποφόρ, με θερμοκρασίες έως 30 με 32 βαθμούς. Κάποιες μπόρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, σύντομες μόνο μεσημέρι και απόγευμα, και θερμοκρασίες στη θάλασσα 19 με 21 βαθμούς για τους πολλούς που θα κολυμπήσουν.
1: Νικολέτα Ζεκοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο για μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα στην Ελβετία, εκεί που σημειώθηκε επίθεση άντρα με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη, προκαλώντας τραυματισμό 3 ανθρώπων. Τι νεότερα έχουμε από εκεί, Έλενα?
9: Ο δράστης, φερόμενος δράστης 31 ετών, υπήκος Ελβετίας, σύμφωνα με τις αρχές, συνελήφθη. Είχε προκαλέσει τον τραυματισμό τριών ανθρώπων με αιχμηρό αντικείμενο που ήταν τα μαχαίρι μέσα στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Βίντσεντουρ. Είναι βορειοδυτικά της Ζυρίχης, κοντά στη Ζυρίχη. Την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν μέσα στο σταθμό, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, και παιδάκια, ένα γκρουπ μαθητών με το δάσκαλό τους. Δεν έχει τραυματιστεί κάποιο από τα παιδάκια. Στη συνέχεια, βίντεο που κυκλοφόρησε και από site εφημερίδας της Ελβετίας δείχνει το φερόμενος δράστη να τρέχει έξω από το σταθμό και μαρτυρίες ανέφεραν ότι φώναζε «Αλλάου Ακμπάρ», δηλαδή «Ο Θεός είναι μεγάλος». Πάντως, οι ελβετικές αρχές εξετάζουν τα κίνητρα αυτής της επίθεσης.
1: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κύριε

Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνου και της ΕΡΤ Βόλου. Σήμερα εδώ μαζί με τον Κωστή Γεωργακόπουλο, στη ρύθμιση του ήχου, σε μάθα Κωστή, δεύτερη φορά μαζί. Ωραία παρέα είσαι κι εσύ, όπως όλα τα παιδιά εδώ, στην ελληνική ραδιοφωνία. Μας ακούτε φυσικά από τις κατατόπους συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνου και της ΕΡΤ Βόλου στα FM, σε διάφορες συχνότητες, καθώς επίσης και στο ΕΡΤ ΕΚΟ, η Φωνή της Ελλάδας βρίσκεται και στην ψηφιακή τηλεόραση. Η ένδειξη της οθόνης σας είναι Voice of Greece. Να συνεχίσουμε, ξεκινήσαμε με τα ματζούνια και να συνεχίσουμε με τον Νίκο Οικονομίδη.

άλλη μια εξαιρετική εκτέλεση του Σταυρωτού, αλλιώς καβοντορίτικος σκοπός, από την Νότια Εύβοια, με τον κόρο είναι αυτή η εκτέλεση, τον Βασίλη Βασιλάρη, στην Ταραμπούκα, και νομίζω ο Κώστας Πίτσος, αν δεν κάνω λάθος, έπαιξε εδώ, το συνόδευσε. Θα με βοηθήσει λίγο στα comments ο φίλος ηχολήπτης. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ο Κώστας Πίτσος που το συνόδευσε. Ναι, δίκιο είχα. Λοιπόν, σε αυτό το σκοπό, από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, και να συνεχίσουμε να πάμε στα δίστιχα της θάλασσας, μιας που το καλοκαίρι έφτασε για τα καλά και νομίζω ότι ήρθε η ώρα για τα πρώτα σας μπάνια, όσοι δεν έχετε ήδη δηλαδή ξεκινήσει. Κάποτε κάνανε τα πρώτα τους μπάνια της αναλήψεως, που είναι την Πέμπτη, μια εβδομάδα πριν από του Αγίου Πνεύματος, την προηγούμενη Πέμπτη δηλαδή, ήταν της Αναλήψεως, ήταν και η μέρα Κωνσταντίνου και Ελένης, και επικεντρωθήκαμε πιο πολύ σε αυτό το όνομα, τα δύο αυτά ονόματα. Θα είμαστε όμως εδώ τη Δευτέρα, ζωντανά, για μια ακόμη φορά, για μια ακόμα γιορτή, για να γιορτάσουμε μαζί του Αγίου Πνεύματος και να δούμε πώς, μέσα από τη λαογραφία μας, πώς γιόρταζαν την Πεντηκοστή και του Αγίου Πνεύματος, στο πώς γιόρταζε ο παραδοσιακός άνθρωπος. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τα δίστιχα της θάλασσας.

Η θάλασσα είναι μάνα μου, το κύμα είναι αδερφή μου και τα ψαράκια του γυαλιού η αγαπητική μου. Μέσα αυτούς τους στίχους νομίζω συμπυκνώνεται όλη η φιλοσοφία του ελληνικού ανθρώπου, ο οποίος δεν πά να χτυπιέται από παντού. Με το που μπαίνει μέσα στη θάλασσα αισθάνεται ένα με τους προγόνους του, ένα με τη μάνα του, ένα με την αδερφή του, και φυσικά τα ψαράκια λέει του γυαλιού η αγαπητική μου, ένα τραγούδι ερωτικό φυσικά, ένα τραγούδι ερωτικό για τη θάλασσα που πολλές φορές δεν ενώνει μόνο αλλά και χωρίζει τους ανθρώπους που βρίσκονται μακριά, και ιδίως τον παραδοσιακό άνθρωπο που δεν είχε τη δυνατότητα πολύ εύκολα να μετακινηθεί από το ένα μέρος στο άλλο, ιδίως τους ανθρώπους που βρίσκονταν σε απομακρυσμένα νησιά που ήταν ξεχασμένοι από το Θεό. Τώρα ακόμα και αυτά τα μικρά νησάκια έχουν αρχίσει να κατακλείζονται από τον τουρισμό και χάνουν βέβαια από την άλλη πλευρά το γραφικό τους χαρακτήρα και την πραγματική και την παράδοσή μας, τη χάνουμε σιγά σιγά. Προσπαθούμε εδώ καθημερινά λίγο να λέμε μερικά πράγματα, αλλά πολλές φορές αισθάνομαι ότι κάποιες φορές αισθάνομαι ότι κάνουμε κάποιο έργο, κάποιες φορές αισθάνομαι ότι απλά μπαίνουν από το ένα αυτή και βγαίνουν από το άλλο. Έτσι αισθάνομαι ορισμένες φορές, δυστυχώς, σαν να μην έχουμε αυτή τη δυνατότητα να αλλάξουμε την καταστροφική ροή που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μέσω της ανάπτυξης. Θα δείξει. Ευελπιστώ ο καθένας να μπορεί να κάνει αλλαγές στον εαυτό του, για να μπορεί να κάνει αλλαγές και στην κοινωνία. Πάμε σε ένα αγαπημένο νησί, την Ικαριά. Και με Φουρτούνα.

Η αρχαγγελίτισσα από τη Ρόδο και μια ροδίτικη σούστα ως γύρισμα, τραγούδησε η Μαρία Θεοφανίδου, εκτέλεσε η Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής Δήμου Ασπροπύργου, θρία εξαιρετικοί οργανοπαίχτες από ένα CD διπλό με τίτλο «Χθες και σήμερα». Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από το αρχείο μας. Πάμε στη Μακεδονία. Γιώργος Μπαγιώκης, Κυριάκος Κοστούλας, Χρήστος Ζώτος, Βασίλης Κατράκος, Κώστας Πίτσος, Αντώνης Πελεκάνης και Φώτης Τσιλιπάνος σε αυτή την ηχογράφηση του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών, των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθενται νέα δρομολογία των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή 1-1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η Mi Express κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Πόρους από το επόμενο ΕΣΠΑ στοχεύει να δεσμεύσει η κυβέρνηση για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, όπως επεσήμανε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος, μιλώντας στο συνέδριο του ειδησιογραφικού ιστότοπου festival.gr. Το θέμα των καθυστερήσεων που καταγράφονται στους οδικούς συνοριακούς σταθμούς της χώρας, κυρίως στο τελωνείο των Κήπων αλλά και των Ευζώνων, λόγω του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου που έχει τεθεί σε εφαρμογή για τους πολίτες τρίτων χωρών, βρίσκεται στο επίκεντρο διευρυμένης σύσκεψης υπό την Προεδρία του Υφυπουργού Εσωτερικών στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τονίζεται ότι το θέμα θα πρέπει να λυθεί άμεσα, προκειμένου να μπορέσει να εξελιχθεί όσο το δυνατόν ομαλότερα η τουριστική περίοδος. Κρούσμα ευλογίας των εγωπορβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, σημαίνοντας συναγερμό στις τοπικές αρχές. Η νόσος επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα θανατώθηκαν 106 ζώα για να αποτραπεί η εξάπλωσή της. Την ανάγκη στήριξης των νέων αγροτών και σύνδεσης της αγροτικής παραγωγής με την εξειδικευμένη γνώση υπογράμμισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς σε δηλώσεις του μετά την περιήγησή του στους χώρους της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Όπως ανέφερε, το να κρατήσουμε τους νέους Έλληνες κοντά στο χωράφι, στο κοπάδι, στην παραγωγή και στις αγροτικές κοινότητες είναι μια μεγάλη εθνική πρόκληση. Αναφερόμενος στις αλλαγές που προωθούνται, σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη προσπάθεια αναμόρφωσης του συστήματος πληρωμών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ενώ παράλληλα θα ενσωματωθούν οι νέες πολιτικές για την ενίσχυση των νέων αγροτών και της αγροτικής παραγωγής. Στη Μεσανατολή, με στεναρή απάντηση, απειλεί το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σε περίπτωση νέων επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες έπειτα από πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας σήμερα το πρωί. Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, στοχοθετώντας στρατιωτική εγκατάστασή του. Στο μεταξύ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοτσχαμπά Χαμενεΐ, σε γραπτή του δήλωση, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν εσωτερικές διαιρέσεις στη χώρα του για να αντισταθμίσουν τις στρατιωτικές ήττες τους. Παράλληλα, κάλεσε σε ενότητα τον Ιρανικό λαό, κάνοντας λόγο για τυφλό σχέδιο του εχθρού. Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν σήμερα το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, ανάμεσά τους 3 παιδιά στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει διευρύνει τη ζώνη πολεμικών επιχειρήσεών του. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Για θάνατο από θερμοπληξία κάνουν λόγο τα πρώτα στοιχεία από την νεκροψία του 10χρονου στις Σέρες, ενώ υπάρχουν και σημάδια πνιγμού. Τα ευρήματα αυτά συνάδουν με τις καταγγελίες ότι μέσα στο κανάλι υπήρχε ηλεκτρικό καλώδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιοκτήτης σπιτιού σε παρακείμενο οικισμό Ρωμά στην περιοχή έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το νερό. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του παιδιού, η οποία φέθηκε ελεύθερη σήμερα, και ένα ακόμη πρόσωπο που φέρεται να ευθύνεται για τη ρευματοκλοπή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται ο Δήμος Αλμυρού Μαγνησίας και η τοπική δημοτική επιχείρηση Ίδρευσης, καθώς το νερό στις τοπικές κοινότητες Πέρδικας και Νεράιδας είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση εξαιτίας χημικής επιβάρυνσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων, στη Νεράιδα καταγράφηκαν αυξημένες τιμές νητρικών, ενώ στην Πέρδικα διαπιστώθηκαν υπερβάσεις σε νητρικά, βρώμικα και ολικά τριαλογονομεθάνια. Η χρήση του νερού επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο προς το παρόν για καθαριότητα και για λοιπές οικιακές χρήσεις. Εκτός συνόρων και πάλι στο σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντεντουρ κοντά στην Τζιρίχη, Ελβετός 31 ετών τραυμάτισε 3 άτομα με μαχαίρι. Τα ακίνητρα της επίθεσης διερευνώνται. Η Ευρώπη βιώνει συνθήκες που θυμίζουν καλοκαίρι με θερμοκρασίες που αγγίζουν ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα μέσα στον Μάιο. Το Υπουργείο της Ιταλίας σήμερα κήρυξε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα Μπολόνια, Φλωρεντία, Ρώμη και Τωρίνο. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη Δυτική Μακεδονία προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται τοπικές νεφώσεις μέχρι και τις απογευματινές ώρες με λίγες βροχοπτώσεις, πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πόσο ελεύθεροι είμαστε, όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
5: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντώ Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
9: Γιατί, coach?
8: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
6: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Τώρα για δεύτερη ώρα, από τι θες να ξεκινήσουμε? Έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουμε πει. Προφανώς είναι το τελικός του Conference League που το κατέκτησε η Crystal Palace. Η Crystal Palace είναι ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Τα πήρε όλα, δεν είχε τίποτα. Κάτι πρωταθλήματα δεύτερης κατηγορίας κτλ. Και τα πήρε όλα μέσα σε περίπου ένα χρόνο. Πήρε δηλαδή το κύπελο, πήρε το Community Shield, πήρε και το Conference League. Πρώτος προφανώς ευρωπαϊκός τίτλος στην ιστορία της. 120 χρόνια ιστορία, δεν μιλάμε για λίγα. Δεν είχε τίποτα μέχρι πριν από περίπου ένα χρόνο και μάζεψε πολλά. Και μάλιστα είναι η τρίτη λονδρέζικη ομάδα που παίρνει το Conference League. Είχαν προηγηθεί West Ham και η Chelsea. Ρώμα και Ολυμπιακός είναι οι άλλες ομάδες οι οποίες στην εξαετία αυτή έχουν κατακτήσει το Conference League. Δικαιότατα, και μάλιστα την αδική και το 1-0 νομίζω, βλέποντας το δεύτερο ημίχρονο, το πρώτο δεν το είδα. Για να είμαι ειλικρινής, το δεύτερο ημίχρονο είδα. Θα έπρεπε να το έχει κάνει 3-0 το μάτς και όλα κοντά στο 70, να έχει καθαρίσει την ιστορία όλη. Το έλεγξε σε απόλυτο βαθμό το παιχνίδι. Η Ράγια Βαγεκάνο ήταν, τι να σου πω τώρα, πώς προσπαθούσε ο Τζανετ Άκος να σηκώσει κεφάλι μπροστά στον Κωνσταντάρα να πει κάτι. Θυμάσαι, ναι. Κάπως έτσι ήταν η Ράγια Βαγεκάνο χθες.
1: Τόσο τεράστια η διαφορά δυναμικότητας.
0: Δεν μπορούσε να κουνηθεί στο χορτάρι, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και δικαίως το είπε κιόλας μάλιστα. Και με πολύ ειλικρίνεια ο προπονητής της Ράγια Βαγεκάνο ότι δεν μας άφησαν να κάνουμε το παιχνίδι μας, να βγάλουμε τις αρετές μας στο γήπεδο. Το φοβερό είναι ότι η Αγγλία την επόμενη χρονιά θα εκπροσωπείται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από 9 ομάδες. Δηλαδή έχουμε τη City, έχουμε την Arsenal, τη United, την Aston Villa και τη Liverpool στο Champions League. Έχουμε την Bournemouth, τη Sunderland και την Crystal Palace ως κάτοχος του Conference League, πάει στο Conference League, ως κάτοχος του Conference League πάει στο Europa League, και στο Conference θα είναι η Brighton. Λίγο πολύ αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχει ισχυρή ομάδα, ισχυρή αγγλική, δεν υπάρχει Chelsea, εντάξει. Mm-hmm. Δεν θα έχει ισχυρή αγγλική ομάδα το Conference και το Europa, που για μένα έχει σημασία αυτό. Να το κάθεσουμε στο μυαλό μας. Εχθές δε συγκρούστηκαν στον τελικό του Conference League η 15η ομάδα της Premier League με την 8η ομάδα του Ισπανικού πρωταθλήματος. Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή το πόσο ανώτερα είναι αυτά τα πρωταθλήματα σε σχέση με τα δικά μας. Και η Ράγια Βαγεκάνο απέκλεισε και την ΑΕΚ. Άδικα για μένα.
1: Ναι, εντάξει,
0: όχι άδικα από πλευράς διαιτησίας, αλλά άδικα με βάση την απόδοση των δύο ομάδων, αλλά την απέκλεισε. Ό,τι και να την απέκλεισε. Πόσο χαμηλά είμαστε εμείς δηλαδή.
1: Φαντάσου.
0: Ναι.
1: Καλά, βεβαίως και το Ισπανικό πρωτάθλημα είναι δύο ξεχωριστών ταχυτήτων. Όχι ότι το Αγγλικό δεν είναι, αλλά εκεί λίγο οι ταχύτητες πάνε να χάνουν τα όρια. Οι ταχύτητες,
0: ναι,
1: στην Premier League. Ενώ στην Ισπανία είναι ξεκάθαρα.
0: Και το πρόσωπο του χθεσινού τελικού.
1: Συγγνώμη, και οι πρώτες ταχύτητες μπορεί να είναι δηλαδή στην πρώτη ταχύτητα, mm-hmm, το Ισπανικό να είναι καλύτερο από την Premier League. Δηλαδή, άμα βάλεις Real, Barcelona, Atletico να παίξουν με την Arsenal, την πρωταθλήτρια, τη City, τη Liverpool και τη United, πες Big Four.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, okay, δύσκολα βλέπω τις αγγλικές να επικρατούν.
0: Ναι, αλλά αυτοί παίζουν όμως σε πολύ ψηλή ένταση, 95, 96, 98, 100, όσα λεπτά χρειαστούν, παίζουν σε υψηλή ένταση. Οι Ισπανοί δεν παίζουν σε τέτοια ένταση. Έχουν ένταση, δεν το συζητάω, αλλά αυτό το πάνω-κάτω που βλέπεις στην Αγγλία συνέχεια, δεν το βλέπεις σε άλλο, ναι, πρωτάθλημα.
1: Καλά κάνεις και το λες αυτό, γιατί μας θυμίζει μια τέτοια, μια γνωστή γκρίνια εδώ Ελλήνων φιλάθλων. Ναι παιδιά, τα 60 μάτς δεν είναι πολλά,
0: ναι.
1: που παίζουν οι ελληνικές ομάδες με Ευρώπη. Δεν είναι πολλά τα 60 μάτς.
0: Εντάξει, Άγγλοι, για να αντέξεις στο αγγλικό ποδόσφαιρο πρέπει να είσαι πάρα πολύ γυμνασμένος, να έχεις φοβερές αντοχές. Γι' αυτό εγώ λέω που η Εράκης ταιριάζει στην Αγγλία, με βάση και την σωματοδομή του.
1: Ναι.
0: Πρόσωπο του αγώνα εχθές ο Ιβοριανός Γεσάν, ο οποίος πρόλαβε στον πρώτο γύρο της σεζόν να παίξει με την Aston Villa κάποια παιχνίδια στο Europa League, και από τη στιγμή που η Aston Villa το πήρε θεωρείται ότι είχε συμμετοχή, άρα είναι και αυτός κάτοχος του Europa League. Το Γενάρη παραχωρήθηκε δανεικό στην Crystal Palace από την Aston Villa, έπαιξε στην Crystal Palace, άρα θεωρείται και κάτοχος του Conference League και είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου, τουλάχιστον του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, δεν ξέρω για τα άλλα, που πήρε 2 ευρωπαϊκούς τίτλους στην ίδια σεζόν με 2 ομάδες. Δεν βάζω τις εθνικές, εκεί είναι πάρα πολλοί παίκτες. Υπάρχουν πολλοί παίκτες οι οποίοι πήραν ευρωπαϊκό τίτλο και πήραν είτε μουντιάλ με την ομάδα τους, είτε ευρωπαϊκό με την ομάδα τους. Αλλά σε συλλογικό επίπεδο ο Ιβοριανός αυτός είναι ο μοναδικός ο οποίος το έχει καταφέρει.
1: Αυτός ο Ιβοριανός που παίζει μουντιάλ, τίποτα. Να σηκώσει και το μουντιάλ,
0: φαντάζεσαι. Να τον πάρουμε για ποδαρικό πάντως.
1: Δεν ξέρω κάτι, τώρα το είδα. Σήμερα έχει μπάσκετ.
0: Αυτό πήγα τώρα να σου πω.
1: Γιατί έχουμε δράση σήμερα, δηλαδή. Από εκεί που ψαχνόμασταν και ασχολιόμασταν με τα μπικουτί, παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ.
0: Παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 6 ώρα το απόγευμα. Είναι ο πρώτος αγώνας ο ημιτελικός. Χωρίς τον Τίμισα είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ούτως ή άλλως ήταν αμφίβολος. Δεν είναι στην εξάδα των ξένων, είναι ο Μπέβερλι. Να δούμε και την αντίδραση του Παναθηναϊκού μετά και τη χθεσινή απολύμανση.
1: Άλλο πάλι του.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Αυτό τι ήταν τώρα.
0: Το να κάνεις απολύμανση είναι κάτι το οποίο το κάνουν οι ομάδες. Το να ανεβάσεις τη φωτογραφία της απολύμανσης.
1: Φίλε... Και με τίτλο κιόλας, ναι. Πούμε, όλα έτοιμα για να υποδεχθούν τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού στον αγώνα με τον ΠΑΟ.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ότι ξέρετε, κάναμε απολύμανση. Δηλαδή, ρε παιδιά, για το Θεό. Ξέρεις, είναι αυτό που δεν λες τίποτα και λες πολλά.
1: Εντάξει, την τρολιά να την καταλάβω, το πικάρισμα να το καταλάβω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ας πούμε, είναι μια υποβάθμιση που δεν είναι ανθρώπινη.
0: Δηλαδή,
1: δεν μιλάς για σκουπίδια που μολύνουν. Δεν μιλάς δηλαδή για μολυσμένους.
0: Ας πούμε, η απάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο post με τη φωτογραφία, ξέρεις τώρα, που με τους Αγγελοπουλέους που λέγαμε χθες, που το παίζουν αλασούνιο, ότι κάθεται σε δύο καρεκλίτσες με ένα τραπεζάκι στη μέση. Δεν φαίνεται γιατί είναι βράδυ, δεν φαίνεται η θάλασσα, αλλά μια μαυρίλα μόνο φαίνεται. Αλλά είναι ξεκάθαρο πικάρισμα στον Γιαννακόπουλο, ο οποίος απάντησε εκεί πέρα και λέει: δεκτή η καζούρα. Απλά μετά μην κάνει και καταγγελίες, άμα γίνει τίποτα. Αλλά έγινε κάτι. Σήμερα, στις 8 και 4 παίζει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Στον πρώτο ημιτελικό. Ο Ολυμπιακός αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικό. Στη Fan Zone, που είναι για τους φίλους της ομάδας, θα υπάρχει μια σκακιστική εμπειρία με. Σιμουλτανέ. Εντάξει. Σιμουλτανέ είναι για όσους δεν το γνωρίζουν και εγώ δεν το γνώριζα. Απλά έτυχε να είμαι το θύμα της όλης της ιστορίας του. Αν έκανα μαθήματα σκάκι, είναι ο γνωστός ο καθηγητής, ας πούμε, ο οποίος σε κοιτάει και με τρεις κινήσεις σε τελειώνει ή με δύο κινήσεις σε τελειώνει. Καθόμασταν 10 άτομα σε τραπέζια. Έπαιρνε πάντα τα λευκά, δεν θυμάμαι το όνομά του. Και έκανε τρεις κινήσεις σε τελειώνει ή με δύο κινήσεις σε τελειώνει. Καθόμασταν 10 άτομα σε τραπέζια. Έπαιρνε πάντα τα λευκά, δεν θυμάμαι το όνομά του. Και

0: θα γίνει αυτός ο σεφ με έναν έμπειρο σκακιστή. Ωραίο είναι και αυτό. Τώρα, αν αυτό έχει να κάνει με μπαρτζόκα κτλ. Το άλλο όμως έχει και εμένα, δεν μου άρεσε καθόλου ως εικόνα. Σήμερα είναι
1: λοιπόν, ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο simultanet στον κόσμο?
0: Για πες.
1: 1024 Grandmaster.
0: 1024. Και πώς είναι οι άλλοι?
1: Οι άλλοι 20.480 παίκτες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο κάθε ένας είχε πόσους? 2.000.
0: Ναι.
1: Έπαιζε ένας με 2.000.
0: Ναι.
1: Φαντάσου, το μεγαλύτερο σιμουλτανέ στον κόσμο.
0: Τι περπάτημα θα γυρίσει?
1: Στην Ινδία, εκεί, και στο άγαλμα του Μέση από κάτω το στήσανε. Το σκάκι, βέβαια.
0: Και ξέρεις, εν τω μεταξύ είσαι και αδαείς, το έχω πει τσιρικάς. Έλεγα να τον κερδίσω τώρα σιγά, μην θυμάται τώρα και μην. Γιατί δεν χρειάζονταν παραπάνω από ένα-δύο δευτερόλεπτα για να ξαναθυμηθεί την παρτίδα.
1: Το ατομικό ρεκόρ λέει για τους περισσότερους αντιπάλους που αντιμετώπισε ένα παίκτη ταυτόχρονα. Ανήκει στον Ιρανό Grand Master Εξάν Γκαέμ Μαγκάμι. Το Φεβρουάριο του 2011 έπαιξε εναντίον 604 αντιπάλων στην Τεχεράνη. 25 ώρες παιχνιδιού. Σημείωσε 580 νίκες, 16 οπαλές και έχασε 8 φορές.
0: Ναι.
1: Ο Grand Master.
0: Έχασε κιόλα. Πάλι καλά. Γιατί αυτοί δεν χάνουν κιόλα.
1: Και επειδή το σκάκι είναι εξαιρετικά δημοφιλές άθλημα στους τυφλούς,
0: ναι,
1: το μεγαλύτερο σιμουλτανέ τυφλού Grand Master είναι με 48 αντιπάλους. Τυφλός,
0: ναι,
1: έπαιζε με 48.
0: Ναι, ξέρει, του λένε, ξέρω εγώ, αξιωματικός
1: έψιλον. Ναι,
0: αξιωματικός έψιλον 4, ας πούμε. Ναι. Απολύτω κάκι, συνεχίζω και παίζω. Ναι, βέβαια. Ναι. Συνεχίζω και παίζω. Μ' αρέσει πολύ. Αλλά δεν, αν δεν είσαι συγκεντρωμένος, εκτίθεσαι. Δεν κάνω αυτό που κάνω ο Παδόπουλος ο Λάζαρος με το Φώτση. Κάποια στιγμή ο Λάζαρος Παδόπουλος με το Φώτση ήταν συμπαίκτες. Και οι δυο έχουν με σκάκι χάνε τρέλα. Ο Αντώνης Φώτσης είχε τρέλα και με το gaming. Αλλά έχει τύχει. Τώρα ο Λάζαρος μου το έχει πει αυτό το πράγμα και παίζανε παρτίδα μέσω email. Και μπορεί μια παρτίδα να κρατούσε 6 μήνες. Να την έχει αγώνα. Ναι, έμπαινε όλο στο mail, πάτησε ένα F5. Α, έκανε κίνηση ο Λάζαρος. Για να δω, έστελνε. Είχε κρατήσει μια παρτίδα 6 μήνες. Λέω, δεν βαρέθηκες? Θυμόσαι ότι έχεις ξεκινήσει μια παρτίδα.
1: Ωραίο είναι αυτό, ωραίο. Τι βλέπεις στα μπάσκετ, θα υπάρξει ανταγωνισμός?
0: Δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει βυθιστεί πλέον στην επόμενη μέρα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίρνει τον Μπαντιό από τη Βαλένθια. Θέλει τον Φρανσίσκο που σου είπα νωρίτερα, χθες μάλλον, και συζητά και με τον Κάμερον Τέιλορ. Καθώς είναι όλα τα δεδομένα κάτω στο τραπέζι για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να τον επηρεάσει ό,τι αφορά τις σκέψεις του. Αλλά επειδή νομίζω ότι οι αθλητές αυτοί δεν επηρεάζονται από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, περιμένω αντίδραση από τον Παναθηναϊκό στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Συν τη άλλη.
1: Κάτσε μισό λεπτό. Είπες ότι παίρνουν τρεις, φεύγει ένας μάλλον ο TJ Shorts που έχω ακούσει.
0: Ο Shorts θα φύγει, ναι.
1: Άλλη.
0: Ο Γρηγόνης πηγαίνει στη Ζαλγκύρης. Θα πάει στη Ζαλγκύρης. Δύο. Ο Φαρίντ σίγουρα θα φύγει. Τρεις. Έχει ο Γκραντ, δεν ξέρω, παρότι έχει συμβόλαιο ο
1: Γκραντ. Grand, ναι.
0: Εγώ έχω ακούσει εδώ και καιρό ότι μπορεί να πάει στην Ντουμπάι, την οποία τη χτίζει ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς. Αλλά και το Ραζνάτοβιτς θα πω μετά, όταν πάμε στο θέμα του Σπανούλη. Το τι γίνεται με το Ραζνάτοβιτς και τι προσπαθεί να κάνει, γιατί έχει σημασία. Περιμένω τον Παναθηναϊκό ότι θα βγάλει αντίδραση. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει να παίξει ένα όχι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, δεν έχει να παίξει 3 εβδομάδες, αλλά έχει να παίξει 2 εβδομάδες. Αυτό στο κομμάτι του αγωνιστικού ρυθμού είναι πολύ ξεκάθαρα τα φαβορί. Δηλαδή, αν μου πεις πιθανότητες, θα σου δώσω ένα 0,001 και στους δύο, και στον ΠΑΟ και στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι άδεια, έχει αδειάσει. Εγώ το είδα στους αγώνες με τον Άρη. Γιατί υπήρξε πολύ μεγάλη υπήρχαν πολλά σοβαρά λάθη διαιτητικά στο τέλος υπέρ της ΑΕΚ, τα οποία την βοήθησαν, σύν τα λάθη που έκανε ο Άρης, αλλά για να χτυπήσει τον Ολυμπιακό πρέπει να είσαι σε top κατάσταση. Βέβαια δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι 3-4 μέρες στα γλέντια. Αν θα είναι συγκεντρωμένος, αν το ένα, αν το άλλο.
1: Πάντως σε γενικές γραμμές μία νίκη να γίνει, έτσι, να μην υπάρχει επωνομαζόμενο και ο σκούπα.
0: Στις δύο νίκες είναι, σωστά το είπες.
1: Στις δύο νίκες είναι. Δηλαδή, αν καταφέρει και η σειρά ξαναγυρίσει στην Αθήνα, ας πούμε, για τη σειρά του ΠΑΟΚ, εγώ νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ μεγάλο κέρδος. Ναι, πολύ μεγάλο όφελος για αυτές τις ομάδες.
0: Άμα κάνει νίκη ο ΠΑΟΚ, είναι επιτυχία.
1: Ναι, αυτό.
0: Παιδιά, πρέπει να συνυπολογίζουμε ποιον έχει απέναντί σου. Δεν έχει σημασία που ο Παναθηναϊκός.

0: δεν έχει σημασία για τον Παναθηναϊκό, προφανώς και έχει σημασία. Αλλά το ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε στο Final Four της Euroleague δεν αλλάζει ότι είναι μια ομάδα 27 εκατομμυρίων, 30 εκατομμυρίων ευρώ, πόσο είναι το προϋπολογισμός με Hayes Davis, με Ναν. Είναι. Ξεκινάς σε αυτά τα παιχνίδια, κακά τα ψέματα. Ο πρώτος σου στόχος είναι να σταθείς όσο πιο ανταγωνιστικά γίνεται. Ξέρω ότι αυτό δεν χτυπάει καλά στον κόσμο, γιατί ο κόσμος πάντα φαντάζεται το top για την ομάδα.
1: Ναι, ή εμείς οι κανείς, ναι, μέσα, ναι, μέσα έξω, αλήθεια, νίκες και τέτοια.
0: Δηλαδή τώρα, άμα πούμε ότι. Όχι, τα λεφτά που θα πάρει μόνο φέτος ο Hayes Davis είναι όλο το budget του ΠΑΟΚ. Τι να πεις δηλαδή. Ένας παίκτης είναι όλο το budget. Ποια είναι η λογική, τι λέει η λογική. Και δεν είναι ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι μπορεί να γίνει ό,τι έγινε στο ΑΕΚ Ρήτας, που εμφανίστηκε ένα παιδί που με 0 πόντους και έβαλε 7 τρίποντα και η Ρήτας πήρε το τελικό του BCL. Στη σειρά αγώνων κερδίζει καλύτερη ομάδα. Τι είναι η διαφορά. Τα παιχνίδια είναι στις 6 και στις 8 και 4. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω για τα παιχνίδια αυτά. Ούτως ή άλλως, επειδή τώρα είπαμε για μπάσκετ και επειδή δεν θέλω να πάω στον Σπανούλη ακόμα, να σου πω ότι ο γιος του Γιάκοβιτς απέσυρε τη συμμετοχή του από τον draft. Συνήθως οι παίκτες αποσύρουν τη συμμετοχή τους από τον draft όταν διαπιστώνουν, γιατί το draft γίνεται σε 20 μέρες, που είναι η λοταρία που επιλέγουν οι ομάδες τους παίκτες από τα κολέγια. Συνήθως οι παίκτες λοιπόν αποσύρουν τη συμμετοχή τους όταν δεν μπαίνουν σε εισαγωγικά διαβεβαιώσεις από τις ομάδες για τη θέση που θα τους επιλέξουν. Λέει λοιπόν ο παίκτης με τον ατζέντη του μαζί, τι διαβεβαιώσεις έχω. Έχεις διαβεβαίωση ότι οι New Orleans Pelicans θα σε διαλέξουν στο νούμερο 8. Εντάξει. Μου ταιριάζουν οι New Orleans Pelicans. Τι προβλέπει το νούμερο 8? Προβλέπει αυτό το συμβόλαιο. Μου ταιριάζουν σαν ομάδα οι New Orleans Pelicans. Κοίτα να δεις, θα πας και θα είσαι έκτος γκάρ. Δεν θέλω, δεν. Καλύτερα να την αποσύρω. Άλλο ενδεχόμενο. Θα σε διαλέξουν στο νούμερο 9 οι Dallas Mavericks, οι οποίοι σκοπεύουν να σου δώσουν δεύτερο ρόλο playmaker. Α, ωραία, πηγαίνω. Άλλο σενάριο. Δεν είσαι πρώτη επιλογή του draft, άρα δεν μπορείς να πάρεις εγγυημένο συμβόλαιο. Καλύτερα να αποσυρθώ. Εντάξει, με βάση αυτή τη λογική για το τι feedback παίρνουν από τις ομάδες, οι παίκτες υποστηρίζουν μια συμμετοχή στο draft ή σε διαφορετική περίπτωση το αποσύρουν. Οπότε εκτιμώ ότι ο λόγος που ο γιος του Στογιάκοβιτς αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή του στο draft είναι αυτός. Δεν έχει δηλαδή την εγγύηση για την επιλογή του. Δεν είπαμε επίσης για τον Κουγεράκη, είπαμε, και ο Μαυροπάνος μένει ελεύθερος.
1: Έπεσε,
0: από τη West Ham.
1: Ναι, έπεσε.
0: Πέσαμε μούτσο. Ολόκληρο τραγούδι βάλαμε, αφού το είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Πέσαμε εμείς, η West Ham. Στο σφυρί είναι λοιπόν και ο Μαυροπάνος. Αλλά όταν φεύγεις από την Premier League, είναι πολύ πιθανό, από ομάδα μάλλον που υποβιβάστηκε από την Premier League, είναι πιθανό να παραμείνει στην Premier League. Ναι. Είναι πιθανό να πάει στην
1: Δεν έπαιξε και άσχημα, νομίζω.
0: Όχι, πολύ καλό ήταν.
1: Ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Ήταν πραγματικά καλό. Και γκολ έβαλε. Δεν είναι παίκτες που μπορεί, γιατί έχουν γραφτεί τα ονόματά τους για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό, ειδικά για τον Ολυμπιακό, επειδή είναι πιθανό να φύγει ο Πιρόλα, να πάει στην Κόμου. Η Κόμου έκανε φέτος το Grand, πήγε Champions League. Δεν έχει, ήταν κάτι απίθανο αυτό, η ομάδα του Δουβίκα. Και ότι ο Ολυμπιακός είναι πιθανό να πουλήσει τον Πιρόλα στην Κόμου και κάπως έτσι να αντλήσει και κεφάλαια για να πάρει το μαύρο πάνω. Δύσκολο μου φαίνεται.
1: Ναι, γιατί σε κάθε περίπτωση θέλει και ο παίκτης. Θέλει και τη συμφωνία γνώμη του παίκτη να επιστρέψει στην Ελλάδα.
0: Ναι. Έτσι. Εντάξει, ξέρεις τώρα με τον Ολυμπιακό, ο οποίος πήγε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ως Μαυροπάνο γνωρίζεις ότι σίγουρα ο Ολυμπιακός θα παίξει στην Ευρώπη. Γιατί έχει δύο κανονάκια. Έχει να αποκλειστεί από το Champions League και Europa League, και από το Europa League Conference, πρέπει να γνωρίσει δύο αποκλεισμούς και πάλι θα είναι στους ομίλους του Conference League ο Ολυμπιακός. Άρα σου δίνει αυτό το κίνητρο. Το θέμα είναι οικονομικό και το θέμα είναι αν θέλει ο παίκτης να επιστρέψει στην Ελλάδα. Και ένα τρίτο, γιατί θα πούμε πολλά για τον Άρη στο τελευταίο ημίωρο και με τα γραφικά ποδοσφαίρου, είναι η προσπάθεια της ΑΕΚ να αναπροσαρμόσει το συμβόλαιο του Νίκολιτς έως το 2028 και ουσιαστικά να τον ανταμείψει για αυτό το οποίο έκανε, να το αυξήσει δηλαδή τις απολαβές του. Το ίδιο προσπαθεί να κάνει και με τον Πινέδα, του οποίου το συμβόλαιο λύγει το καλοκαίρι του 2027. Από τώρα έχουν ξεκινήσει συζητήσεις. Η ΑΕΚ θέλει να το επεκτείνει για τουλάχιστον 2 χρόνια ακόμα, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Ταυτοχρόνως τον θέλει η ομάδα που ανέλαβε ο Αλμέιδα. Και είναι μια κουβέντα ανοιχτή. Η ΑΕΚ έχει στη διάθεσή της 6 μήνες για να ψήσει τον Πινέδα, γιατί από πρώτης πρώτου, αυτό που λέγαμε και χθες, πρώτης πρώτου του 2027 έχει το δικαίωμα να μιλήσει με την οποιαδήποτε ομάδα. Και
1: εδώ δεν γίνεται μονομερής αναπροσαρμογή.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Κάποτε υπήρχε. Τώρα δεν υπάρχει. Δεν ήταν εργασιακά, αυτό ήταν.
1: Τώρα μας πάραν τα εργασιακά. Εδώ μπορείς να πας να τον κλέψεις τον άλλον, να αρχίσεις να μιλάς μαζί του, να τον πάρεις και τώρα.
0: Κάποτε στο ποδόσφαιρο υπήρχε η λεγόμενη οχταετία ή δεκαετία ή οχταετία ήταν. Όπου η ομάδα δεν μπορούσε να φύγει από την ομάδα.
1: Ωραία πράγματα. Και με 10 χρόνια.
0: Και με υπουργικό νόμο καταργήθηκε αυτό για να γίνει μια μεταγραφή στο ποδόσφαιρο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εκτός λειτουργίας από αύριο μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το μετρό της Θεσσαλονίκης. Πόρους από το επόμενο ΕΣΠΑ στοχεύει να δεσμεύσει η κυβέρνηση για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, επεσήμανε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Επανέρχεται η λεωφορειακή γραμμή 1-1 κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Αύριο θα πιστωθεί η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης της περίοδου 2025-2026. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου θα πραγματοποιείται στο εξής η υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Καταργείται η τηλεφωνική γραμμή 1517. Οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν με σκληρή απάντηση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπήσουν ξανά το Ιράν. Νέο μήνυμα Χαμενεϊ νωρίτερα καλεί σε εθνική ενότητα και προειδοποιεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ προσπαθούν να σπείρουν τη διχόνοια στο Ιράν. Τουλάχιστον 14 νεκροί στο Λίβανο, ανάμεσά τους 3 παιδιά έπειτα από Ισραηλινά πλήγματα. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος βρίσκεται καθοδόν για τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, όπου εξελίσσεται ταχύτατα η επιδημία του έμπολα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Εν τω μεταξύ, αυτό το οποίο δεν είπα νωρίτερα για το Conference League, τελευταία φορά που ομάδες από την ίδια χώρα κατέκτησαν και τους τρεις ευρωπαϊκούς τίτλους ήταν το 1990 από τρεις ιταλικές ομάδες. Η Μίλαν είχε πάρει το Champions League, η Σαπτόρια το κύπελο κυπελούχων και η Juventus το κύπελο UEFA. Εντάξει, ήταν η τελευταία φορά που κατέκτησαν τρεις ομάδες από την ίδια χώρα.
1: Πότε, το 90?
0: Ναι.
1: Το 90?
0: Ναι. Τώρα αν η Arsenal πάρει το Σάββατο το Champions League, θα επαναληφθεί κάτι μετά από 36 ολόκληρα χρόνια. Δεν νομίζω να γίνει, αλλά τέλος πάντων. Πάρει βλέπω εγώ.
1: Και εγώ πάρει βλέπω.
0: Ναι, με βάση την εικόνα των ομάδων, πάρει με πείθει περισσότερο.
1: Λοιπόν, θα δούμε όμως, μπορεί να παίξει σαν πρωταθλήτρια η Arsenal, και από εκεί που το περιμένεις.
0: Πρωταθλήτρια μπορεί να παίξει σαν πάει και η Πάρη. Γιατί αυτή έχει το Champions League.
1: Ναι, αλλά, ναι.
0: Να κάνει το back to back που λένε κιόλας.
1: Δεν τα πιστεύω πολύ τα back to back εγώ. Καθόλου.
0: Ναι.
1: Καθόλου. Δεν τα πιστεύω τα back to back.
0: Δεν τα πιστεύεις, ε.
1: Νομίζω ότι και στο ποδόσφαιρο το ευρωπαϊκό γίνεται αυτό που κάνουν και οι Αμερικάνοι στο NBA. Ότι δηλαδή αποφάσισαν για λόγους καθαρά ανταγωνισμού, προϊόντος και διαφήμισης του αθλήματος και του προϊόντος, ότι κάθε χρόνο κάποια ομάδα διαφορετική. Να φεύγει ο τίτλος, να γυρίζει που λένε η επιτυχία. Να μην μένει στάσιμη. Αυτό που έκανε το Σικάγο, ας πούμε, με τους Bulls. Την ναι. Αυτοκρατορία με τα 6 πρωταθλήματα, δεν ξέρω
0: και εγώ. Το έκαναν και οι Rockets, το έκαναν και οι Lakers.
1: Εντάξει, το έκαναν και οι Celtics και κάποια στιγμή τελείωσε, ρε
0: παιδί. Περίμενε. Εδώ πέρα τώρα σε έχω. Λοιπόν, από το 1955 μέχρι το 1960 το παίρνει Real. Από το 2 μετά συνεχόμενες σεζόν η Μπενφίκα. Παίρνει ένα η Μίλαν. 2 συνεχόμενες χρονιές η Ίντερ. Μετά έχουμε Real, Celtic, United, Milan, Feyenoord. Διαφορετικοί πρωταθλητές. Από το 70 έως το 73, 3 συνεχόμενα χρόνια ο Άγιαξ. Άλλα 3 συνεχόμενα χρόνια η Μπάγερ Μονάχου. 2 συνεχόμενα χρόνια η Λίβερπουλ. 2 συνεχόμενα χρόνια η Νότιγχαμ Φόρεστ. Μετά μοιράζεται για να φτάσουμε 2 συνεχόμενες χρονιές, 88, 89, 89, 90 η Μίλαν. Κάνει μια φορά ο Ερυθρός Αστέρας. Τι έχω να σου σούρω, Ερυθρό Αστέρα τώρα. 92 η Μπαρτσελώνα. Μετά μοιράζεται και φτάνουμε. Πού φτάνουμε μετά, τελευταία χρόνια, τελευταία φορά που έκανε το back to back ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία το πήρε 3 συνεχόμενες χρονιές, 15, 16, 16, 17 και 17, 18. Τελευταία ομάδα που το πήρε back to back.
1: 10 χρόνια πριν.
0: Και έχουμε 19 Λίβερπουλ, 20 Μπάγερ Μονάχου, 21 Τσέλσι, 22 Ρεάλ, 23 Σίτι, 24 Ρεάλ, 25 Παρί. Δηλαδή αλλάζει. Απλά η Ρεάλ το έχει πάρει για άλλη μια φορά, 2 φορές τα τελευταία 4 χρόνια. Έχει τους περισσότερους τίτλους.
1: Λοιπόν, κάτι έλεγες τώρα.
0: Τώρα που είπα για Ερυθρό Αστέρα. Είναι ο βασικός αντίπαλος του Άρη για τον Βασίλη Σπανούλη. Αυτός είναι το ξέραμε ότι ήταν η μοναδική πρόταση που δεν είχε απορρίψει. Απέρριψε του Ντουμπάι, δεν θέλησε να κάνει κουβέντα με την ΕΦΕΣ. Η Μπαρσελόνα, η οποία ούτως ή άλλως λύθηκε συνεργασία με τον Πασκουάλ, γιατί δεν άντεχε άλλο τον οργανισμό ο Πασκουάλ, γιατί άλλα του λέγανε και άλλα έκαναν. Και ο Πασκουάλ πήρε το καπελάκι του και έφυγε. Συν της άλλης, βέβαια, βρήκε και τα 6 εκατομμύρια τα οποία του έδινε η Ντουμπάι και θα συνεχίσει, αναλαμβάνει μάλλον την τεχνική ηγεσία της Ντουμπάι. Και ξέραμε εκ των προτέρων ότι ο Ερυθρός Αστέρας θα είναι η ομάδα που θα προσπαθήσει να πάρει τον Σπανούλη. Ο Άρης συνεχίζει να ασκεί πίεση στο Σπανούλη, όπως συνεχίζει να ασκεί πίεση στο Σπανούλη και ο ατζέντης του, ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, για να τον πάει στον Ερυθρό Αστέρα. Γιατί θέλει να τον πάει στον Ερυθρό Αστέρα για την αγορά της Σερβίας και για τις σχέσεις που έχει με τον Ερυθρό Αστέρα, γιατί θεωρεί ότι πρέπει να μείνει στην Ευρωλίγκα και να μην πάει στο Eurocup. Και αυτός είναι και ο λόγος της συνέντευξης που έδωσε ο Ραζνάτοβιτς την περασμένη εβδομάδα και είπε μάλιστα ότι τέλος του μήνα θα πάρθει η απόφαση και θα γίνουν ουσιαστικές συζητήσεις με τις ομάδες οι οποίες έχουν ενδιαφέρον για τον Σπανούλη. Από το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι έχουν μείνει αυτές οι δύο ομάδες και οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες στη μέση. Ένα σερβικό μέσο ενημέρωσης έγραψε σήμερα ότι ο Ερυθρός Αστέρας έχει βάσιμες ελπίδες και πολλές πιθανότητες να μπορέσει να προσεγγίσει το Σπανούλι. Νομίζω ότι είναι τρεις οι παράμετροι οι οποίοι θα παίξουν ρόλο. Το τι θα πάρει στον Άριο Σπανούλης είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Το έχει δείξει ο Άρης, το έχει πει για τον περιπολογισμό, γιατί πιο πολύ αυτό τον ενδιαφέρει και λιγότερο οι οικονομικές του απολαβές. Ποιος είναι ο στόχος, ότι ο στόχος είναι η Ευρωλίγκα, να διεκδικήσει η ομάδα το EuroCup φέτος, να το κατακτήσει και να επιστρέψει στην Ευρωλίγκα μέσω αυτής της διαδικασίας που ακολουθούν και οι περισσότερες ομάδες. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Ένα δεύτερο πλεονέκτημα που έχει ο Άρης είναι το θέμα της οικογένειας, ότι ο Σπανούλης τον προβληματίζει το να ξαναφύγει, όπως έβγε και πήγε στη Μονακό, να πάει στο Βελιγράδι και να είναι μακριά από την οικογένειά του, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς το λαμβάνει υπόψη. Από την άλλη πλευρά, τα βασικά επιχειρήματα του ατζέντη του, του Μίσκο Ρασνάτοβιτς, είναι ότι ο Ερυθρός Αστέρας θα διατηρήσει την επένδυσή του σε υψηλό επίπεδο. Δεν ξέρω αν θα ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια, τα 20 εκατομμύρια που είχε φέτος, γιατί ο Ερυθρός Αστέρας και η Παρτίζαν είναι δύο ομάδες οι οποίες στηρίζονται και στα χρήματα που εισπράττουν από το κράτος. Το κράτος βγάζει χρήματα και δίνει και στις δύο ομάδες για τους προϋπολογισμούς τους, γιατί για να είναι στην Ευρωλίγκα και να διαφημίζει τον μπάσκετ της Σερβίας. Δηλαδή έχουν μια μορφή έτσι,
1: κρατικής επιχορήγησης.
0: Ναι, είναι λίγο κρατικοδίαιτες. Και μάλιστα είχαν και κόντρα μεγάλη, αν θυμάσαι καλά, το είχαμε συζητήσει, γιατί ο Ερυθρός Αστέρας έπαιρνε περισσότερα λεφτά σε σχέση με την Παρτιζάν και υπήρξαν και ανακοινώσεις από την Παρτιζάν λόγω αυτού. Έχει λοιπόν το πλεονέκτημα του Ερυθρού Αστέρα είναι πως είναι ήδη στην Ευρωλίγκα, πως έχει ήδη το know-how και πιθανόν το προϋπολογισμός να είναι μεγαλύτερος από αυτόν του Άρη. Και περιμένουμε την τελική απόφαση τώρα από τον ίδιο τον αθλητή, ο οποίος, επαναλαμβάνω, με βάση το δικό μου ρεπορτάζ, δέχεται πίεση από τον Ρασνάτοβιτς και θεωρεί ο Ρασνάτοβιτς ότι είναι προτιμότερο για τον ίδιο να πάει στον Ερυθρό Αστέρα. Για να το καταλήξω, νομίζω ότι θα φανεί ποια πλευρά θα κυριαρχήσει. Αν πάει στον Ερυθρό Αστέρα, σημαίνει ότι πέρασε αυτό το οποίο ήθελε ο Ρασνάτοβιτς σε μεγάλο βαθμό. Από την άλλη πλευρά, αν έρθει στον Άρη, νομίζω ότι θα λάβει υπόψη του, πέρα από το τι έχει προσφέρει ο Άρης, και το θέμα της οικογένειας. Δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Αν ο Άρης ήταν στην Ευρωλίγκα, θα σου έλεγα 100-0 Άρη. Ότι θα έρχονταν στον Άρη, ούτε καν θα συζητούσε ό,τι και να του έλεγε ο Ρασνάτοβιτς, γιατί και εκεί ο Ρασνάτοβιτς θα του έλεγε Ερυθρό Αστέρα. Γιατί πήγε και το Τρινκέρι στον ΠΑΟΚ, ο Ρασνάτοβιτς έκανε και τις δηλώσεις. Θυμάστε τι είχε γίνει τότε με τον Ρασνάτοβιτς, συν τις σχέσεις που έχει με τις σέρβικες ομάδες ο Σέρβος Ατζέντης. Αν ο Άρης ήταν στην Ευρωλίγκα, θα σου έλεγα 100-0 θα έρθει στον Άρη. Τώρα για μένα οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες. Είναι βάσιμες οι ελπίδες που έχει ο Άρης για να τον πείσει, γιατί τον θέλει για κάτι παραπάνω από ένα προπονητή. Θέλει γενικώς έναν ηγέτη, ο οποίος θα κουβαλήσει λίγο και τον οργανισμό. Ήδη είδαμε το τι γίνεται στην Θεσσαλονίκη από τη μέρα που έγινε γνωστό ότι πλέον ο Άρης έχει πιθανότητες να προσέγγιση του Σπανούλη. Αλλά την τελική απόφαση νομίζω θα την έχουμε, αν όχι τέλος της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, νομίζω θα είναι οι καταληκτικές, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη. Θα είναι οι δύο καταληκτικές μέρες και θα μάθουμε αν τελικώς θα προχωρήσει. Για τις εναλλακτικές επιλογές το έχω πει ούτως ή άλλως ποιες είναι. Είπα για τον Γιάκα Λάκοβιτς ότι ήταν να κλείσει την Μπαχτσέ Σεχίρ, αλλά δεν έχει κλείσει ακόμα. Προφανώς κάποια πράγματα που είδε στην Μπαχτσέ Σεχίρ να μην του άρεσαν και γι' αυτό να έχει τρενάρει τη συμφωνία. Ενδεχομένως να θέλει να δώσει παραπάνω χρόνο στον Άρη. Γιατί ο Άρης έχει stand-by κάποιους προπονητές.
1: Ο Γιάκα Λάκοβιτς.
0: Ο Γιάκα Λάκοβιτς, ναι. Ο οποίος ήταν στον Παναθηναϊκό παλιά παίκτη, στην Γκραν Κανάρια ήταν προπονητής. Και ο Άρης ζήτησε από τους προπονητές που τον απασχολούν, ζήτησε πίσωση χρόνου. Ούτως ώστε λόγω του Σπανούλη. Αλλά και αυτός ο χρόνος είναι περιορισμένος. Δηλαδή, μέχρι μέσα της επόμενης εβδομάδας πρέπει να ξέρουν και οι προπονητές, γιατί πρώτα κλείνουν οι προπονητές και μετά πάμε και στους παίκτες.
1: Μάλιστα, για καλά ποιον έχει ατζέντη.
0: Για καλά ναι, ποιον έχει ατζέντη, κάτσε να δούμε. Ναι, σωστά το. Δεν το έχω δει αυτό.
1: Σέρβος δεν είναι.
0: Όχι, Σλοβαίνος. Δεν το έχω δει. Δεν το, δε, εκεί δεν θα έχει πρόβλημα. Το Σπανούλη θα έχει θέμα. Κάτσε να δούμε λίγο. Ανέβασε λίγο.

0: Ενρίκε Βιγιαλόμπος. Α!
1: Βιγιαλόμπος, ρε φίλε, μου θυμίζει το Σολοθάμπαλ. Το θυμάσαι το Σολοθάμπαλ, μεγάλο.
0: Εμένα τη Βιλαρίμπα και το Βιλαμπάχου μου θυμίζει, να σου πω την αλήθεια.
1: Ο Σαν Επιφάνιο και ο.
0: Λοιπόν, Σπανός είναι. Σπανός. Νίκος Σπανός. Είναι άλλο γραφείο, όχι Ρασνάτοβιτς. Είναι άλλο γραφείο.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εκεί δεν θα έχει πρόβλημα. Στο Σπανούλι έχει θέμα. Από ό,τι έχω καταλάβει. Γι' αυτό. Θα δούμε πώς θα πάει το θέμα.
1: Ωραία, οριοθέτησε. Την άλλη εβδομάδα.
0: Όχι, όλη
1: Δευτέρα,
0: όπως,
1: Τρίτη.
0: Όπως
1: ναι,
0: έχουν,
1: βαριά Τετάρτη δεν.
0: Όπως έχουν τα δεδομένα. Έτσι είναι τα δεδομένα όλα. Λοιπόν, ποδοσφαιρικό Άρη. Χρωστάω και ρεπορτάζ ποδοσφαιρικού Άρη.
1: Μπα! Υπάρχει ζωή στον Άρη?
0: Ναι, γιατί έγινε συνάντηση χθες το βράδυ με τον.
1: Συγγνώμη που το είπα
0: Φούντα.
1: Έτσι, δεν έχω.
0: Όχι, αλήθεια λες. Την αλήθεια λες.
1: Ωραίο. Ο Ταξιάρης Φούντας είναι ωραίος παίκτης για μέμε στο ίντερνετ. Ναι.
0: Γιατί?
1: Ο Άρης θέλει το Φούντα του και τέτοια πράγματα.
0: Ναι,
1: όμορφα,
0: ναι,
1: ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Ειδικά αν βγει κιόλα η μεταγραφή, α πούμε. Ναι.
0: Λατρεμένος αν. Λατρεμένος.
1: Κερκίδα σίγουρα. Ναι. Μακάρι, από καρδιά.
0: 100%. Από πέρσι τον ήθελε, αλλά πέρσι είχε συμβόλαιο στον Όφη. Ο Όφη ζητούσε ένα ποσό, δεν μπορούσε να γίνει και έτσι δεν έγινε. Τώρα ο Φούντας είναι ελεύθερος. Χθες το βράδυ έγινε μια συνάντηση στην Αθήνα.
1: Μισό λεπτό. Ο Φούντας είναι ελεύθερος και δεν έχει πρόταση από τον Όφη που θα παίζει
0: έχει,
1: η Ευρώπη.
0: Έχει.
1: Α,
0: έχει.
1: Ωραία. Αυτό είναι τιμητικό το ότι έχει, αλλά
0: ναι,
1: συζητάει.
0: Έχει. Αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν θέλει να μείνει στον Όφη. Ναι. Γιατί αν ήθελε να μείνει στον Όφη, δεν θα μπαίνει στη διαδικασία να μιλήσει με τον Άρη. Του έχει κάνει πρόταση με τα ίδια λεφτά που έπαιρνε πέρσι ο Όφη. Είναι μεταξύ 300 και 350 χιλιάδων ευρώ. Ο Άρης έχει συζητήσει ήδη μαζί του. Είχε μιλήσει στο τηλέφωνο, τηλεφωνικά, ο Θόδωρος Καρυπίδης μαζί του. Χθες κάνανε μια συνάντηση στην Αθήνα. Η συνάντηση των δύο. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Φούντας θέλει να έρθει στον Άρη. Και μένει να φανεί το οικονομικό. Γιατί πρώτα πρέπει να διαπιστώσει αν ένας παίκτης θέλει να πάει σε μια ομάδα. Και τώρα θα μιλήσει ο ατζέντης του με τον Ρούμπεν Ρέγκες και προφανώς και τον Θόδωρο Καρυπίδη για το οικονομικό. Αλλά αυτή τη στιγμή προβάλλει η περίπτωση του Φούντα πάρα μα πάρα πολύ πιθανή.
1: Τι θέση παίζει ο Ταξιάρης Φούντας?
0: Και δεκάρι παίζει, και άκρα παίζει, και φόρ μπορεί να παίξει. Γενικώς παίζει όλες τις θέσεις επίθεσης. Έχει όλες τις θέσεις επίθεσης.
1: Καλό αυτό.
0: Ναι, όχι, καλό. Γενικά, εγώ είμαι υπέρ των παιδιών οι οποίοι έχουν φιλοδοξία. Υπάρχει, ας πούμε, το ενδεχόμενο επιστροφής του Μανώλη Σιώπη. Ο Σιώπης έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Το συμβόλαιο του Σιώπη είναι αρκετά μεγάλο. Ωστόσο, δεν είναι ακόμα σίγουρο αν θα τον κρατήσει ο Νίστρουπ, ο νέος προπονητής. Το ίδιο ισχύει και για τον Μπακασέτα, το οποίο το συμβόλαιο. Έχει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά, αλλά δεν είναι επίσης βέβαιο ότι θα τον κρατήσει ο Παναθηναϊκός. Αν ο Σιώπης μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, προφανώς βρούνε μια φόρμουλα για να λύσουν τη συνεργασία τους. Αυτομάτως ο Άρης θα καταθέσει πρόταση, αν δεν έχει καταθέσει ήδη, στο ενδεχόμενο, αν μείνεις ελεύθερος, εγώ προτίθεμαι να σου δώσω τόσα, για να τον αποκτήσει. Ο Σιώπης, ο οποίος πρόσφατα έκανε κάτι αγορές. Σπιτιού μάλλον στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτό έχει να κάνει και με επένδυση. Δεν σημαίνει ότι επειδή αγόρασε σπίτι, ότι θα έρθει στον Άρη. Μια άλλη περίπτωση είναι ο Μαντσίνη, με τον οποίο ο Άρης έχει μιλήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το είχαμε αναφέρει κιόλας. Υπάρχει ένας όρος στο συμβόλαιο του Μαντσίνη που του δίνει το δικαίωμα να φύγει από το συμβόλαιό του στο ΑΠΟΕΛ. Και έχει να κάνει με την πορεία της ομάδας. Υπάρχει μια καταληκτική ημερομηνία. Δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι αυτή η ημερομηνία ακριβώς, άμα είναι 4, 5, 20 Ιουνίου. Αλλά υπάρχει μια καταληκτική ημερομηνία που δίνει το δικαίωμα να φύγεις χωρίς να δώσεις αποζημίωση.
1: Καλά. Και συγγνώμη, όταν εγώ είπα στον Τάσο, δώσε ένα όνομα, έπεσες να με φας δηλαδή.
0: Ναι.
1: Σιώπης, Μαντσίνη, Μπακασέτας.
0: Είπα Σιώπη. Σιώπη, μην βάζει τον Μπακασέτα.
1: Τον είπε και ο Μπακασέτα λέει το συμβόλαιό του και δεν ξέρουμε αν θα.
0: Για τον Παναθηναϊκό, για τον Άρη. Όχι, μην τον πει.
1: Γιατί άμα ας πούμε, τον διώξει τον Μπακασέτα, θα σε χαλάει.
0: Αφού έχει παίκτη ο Άρης. Παίρνει το Φούντα, τον κάνει δίκη τον Μπακασέτα.
1: Α, είναι στην ίδια θέση.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει,
0: παίζει και δεκάρι, παίζει και
1: εντάξει, συγγνώμη, γράψε λάθος.
0: Ναι. Όχι, δεν είναι. Δεν υπάρχει θέμα Μπακασέτα στον Άρη. Αυτή τη στιγμή.
1: Από το μηδέν, πάμε να το βγάλουμε εμείς τώρα. Εγώ τώρα πάνω το δημιουργήσω. Όχι, εντάξει.
0: Αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι η προϋποθέση. Για το Μαντσίνη, είπα ότι μπορεί να φύγει από το συμβόλαιό του. Ο Άρης έκανε μια συνάντηση μαζί του πριν από περίπου 1-1,5 μήνα. Λίγο πολύ κατέθεσε τη σκέψη του για την επιστροφή του στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι το Μαντσίνη ο Άρης τον είχε πάρει γύρω στις 400.000 ευρώ και τον είχε πουλήσει στον Παναθηναϊκό 3 εκατομμύρια.
1: Τρία
0: εκατομμύρια, ναι. Ο Άρης, ο οποίος περιμένει και
1: τον πειράζει. Για την ακρίβεια, δεν τον είχε πουλήσει στον Παναθηναϊκό, έτσι για να είμαστε λίγο πιο ακριβείς. Τον είχε πουλήσει στον Γιάννη Αλαφούζ συγκεκριμένα, γιατί δεν τον ήθελε.
0: Ναι, το είπε ο Άρης. Ο Αλαφούζ το παραδέχτηκε. Ξεκάθαρα θα. Επίσης από τις κινήσεις που κάνει ο Άρης, εμένα δεν μου φαίνεται.
1: Βγάζει το μυαλό.
0: Όχι, δεν μου δείχνει μείωση προϋπολογισμού.
1: Α.
0: Το να προσπαθήσει να γλιτώσει από κάποια βαρύδια, το οποίο και εγώ θα το έκανα στη θέση του, δεν το συζητάω, εννοείται. Γιατί ας πούμε το 1 εκατομμύριο του μωρών αυτή τη στιγμή με βάση το πώς παίζει ο
1: είναι Λορέν, βαρύδι.
0: Είναι βαρύδιο. Δεν ταξίζει τα λεφτά αυτά. Πιο πολύ μου δείχνει τη διάθεση να δώσει μεγάλα συμβόλαια αλλού, παρά να μειώσει τον προϋπολογισμό. Αυτό βλέπω τουλάχιστον εγώ. Ο Μαντσίν δεν θα έρθει με 150.000. Θα έρθει με πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο. Ο Γκαρέ που θέλει να τον κρατήσει, δεν θα τον πάρει τζάμπα. Υπάρχει μια ρήτρα. 1,5 εκατομμύριο.
1: Οι παίκτες οι οποίοι αγωνίζονταν δανεικοί και περιμένει ο Άρης τις ομάδες τους να ενεργοποιήσουν τις οψιόν αγοράς.
0: Θα ενεργοποιηθούν αυτές.
1: Αυτές θα είναι δύο, είναι, αν δεν κάνω
0: είναι
1: λάθος.
0: Είναι του D&D, όπου σύμφωνα με την Bayer είναι 5 εκατομμύρια και όχι 3,5. Που ξέραμε, γιατί έψαξα και είδα την ενημέρωση του Άρη τότε, το ότι είχε πει για τον D&D. Ο Άρης είχε πει 1,5 εκατομμύριο δανεισμός συν 5 εκατομμύρια σε περίπτωση αγοράς. Εκτός και αν έγινε κάποιο τέτοιο λάθος και ότι το συνολικό θα είναι 5 εκατομμύρια. Κρατάω μια επιφύλαξη. Η πορτογαλική Βιζέου θα δώσει τα 300 χιλιάρικα για τον Άλβαρο Ζαμόρα, ο οποίος έκανε καλή χρονιά το παιδί εκεί πέρα. Είχε και έπεσε βασικός στην Πορτογαλία. Το ποσό είναι μικρό. Για τον Μόντσου δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή αν η Χουάρες, η Μεξικάνικη, θα δώσει τα 2,5 εκατομμύρια για την αγορά των δικαιωμάτων του. Νομίζω ότι στον Άρη θα του άρεσε πάρα πολύ αυτό το ενδεχόμενο, γιατί δεν νομίζω ότι ταιριάζουν ο Μόντσου με τον Ράτσιτς. Και για μένα ανοιχτό είναι και το θέμα του Ράσιτς. Γιατί με τη χρονιά που έκανε, γιατί έκανε καλή χρονιά ο Ράσιτς, είναι πιθανό να έρθουν προτάσεις για την αγορά των δικαιωμάτων του.
1: Τον πουλάς?
0: Δεν το ξέρω, εγώ το αποφασίσω.
1: Εσύ ρε παιδί μου, πες ότι εσύ το αποφασίζεις.
0: Εξαρτάται, τα λεφτά. Αν δεν μου πεις τα λεφτά, όχι, δεν θα σου πω.
1: 5 εκατομμύρια.
0: 5 εκατομμύρια, ναι. 5 εκατομμύρια, ναι. Αν έχω δώσει 2-2,5 και πάρω 5 εκατομμύρια. Βάζω τα 4 για την ομάδα και βρίσκω έναν παίκτη αντίστοιχο με 1 εκατομμύριο.
1: Ναι, πάντως ας πούμε για τον Ράσιτς, εγώ φαντάζομαι ότι είναι ένας παίκτης πάνω στον οποίο μπορείς να χτίσεις μια ομάδα. Να είναι από τους 2-3 πυλώνες, ρε παιδί μου, που μπορείς να χτίσεις μια ομάδα.
0: Ναι, 100%.
1: Οπότε αν σου φύγει, υπάρχει και θέμα γι' αυτό.
0: Θα βρεις παίκτη.
1: Θα βρεις παίκτη.
0: Αν βγεις με λεφτά στο πορτοφόλι, θα βρεις παίκτη. Τι έγινε, για.
1: Μάλιστα. Εντάξει, χαζεύουμε και παράλληλα τον κόσμο των σπορ.
0: Α, τη φιλοξενήσαμε χθες. Α, η Έλενα, ναι.
1: Ναι, την συγκεκριμένη παίκτρια, ναι, την είχαμε χθες στην εκπομπή.
0: Την φιλοξενήσαμε χθες στην εκπομπή. Ναι, γιατί είναι από το γυναικεία ομάδα handball του ΠΑΟΚ που κατέκτησε το double.
1: Ωραίο, η κούπα.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Εγώ την κούπα και.
0: Εντάξει. Κωνσταντίνο.
1: Την κούπα
0: και.
1: Ο καθένα κοιτάζει όπου θέλει μέσα στο πλάνο του κόσμου του σπορ που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εγώ στην κούπα έχω επικεντρωθεί.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ του Άρη. Επίσης, μέσα στο επόμενο 24ωρο θα τελειώσει θετικά ή αρνητικά το θέμα του Αθανασιάδη. 24ωρο. Δηλαδή αύριο στην εκπομπή θα. Α, εγώ δεν είμαι αύριο. Θα ξέρουμε αν ο Αθανασιάδης θα μείνει στον Άρη ή όχι. Έκανε ένα like ο Αθανασιάδης, έδωσε ένα like στην άνοδο του Ηρακλή. Στο post της άνοδου του Ηρακλή.
1: Και αυτό για σένα σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, να φανταστώ.
0: Αυτό ερμηνεύτηκε ότι έχει κλείσει τον Ηρακλή και ότι αποκαλύφθηκε ο Αθανασιάδης. Έλα όμως που έκανε like και στις Καλαμάτας. Την άνοδο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, αν κάνει ένα like στο γεγονός ότι η Crystal Palace πήρε το conference, ας πούμε, λίγο. Τι σημαίνει αυτό, ότι έκλεισε την Crystal Palace, δηλαδή.
0: Ξέρεις τι μου θύμισε αυτό.
1: Δηλαδή, για όνομα του Θεού, ρε παιδιά.
0: Αυτό μου θυμίζει τα παιδιά. Κάνει ένα like σε μια κοπελιά ή κάνει μια κοπελιά Όπου με θέλει.
1: Γουστάρει αυτό.
0: Ναι. Εγώ το είπα ακόμα. Με θέλει. Με θέλει. Μου έκανε like.
1: Μου έκανε like. Ή δεν έκανε like. Έχουν περάσει δύο ώρες και ακόμα να κάνει like.
0: Εγώ θέλω να κάνω την εξής ερώτηση.
1: Άντε, στο παραπέντε.
0: Εντάξει. Στο παραπέντε.
1: Στο παραπέντε τη εκπομπή στα σοβαρά.
0: Αν ένας παίκτης έχει κλείσει σε μια ομάδα. Έχει κλείσει, έχει συμφωνήσει.
1: Ναι.
0: Κάνει συνάντηση με μια άλλη.
1: Όχι.
0: Όχι. Τι είναι αυτό που γίνεται έτσι? Να του like.
1: Όχι.
0: Τότε ο Αθανασιάδης δεν έκανε συνάντηση με άλλη ομάδα.
1: Γιατί είχε κλείσει με τον Άρη.
0: Όχι. Λέγεται ότι έχει κλείσει τον Ηρακλή.
1: Λέγεται, δεν είναι σίγουρο.
0: Όχι, έτσι ερμηνεύτηκε. Χθες αποκαλύφθηκε κτλ. Και λέω εγώ, αφού έχει κλείσει τον Ηρακλή ο Αθανασιάδης, γιατί έκανε συνάντηση με άλλη ομάδα? Αν είχε κλείσει, δεν θα έκανε συνάντηση με άλλη ομάδα. Ο άνθρωπος έκανε ένα like. Δεν έχει κρύψει ποτέ ότι είναι Ηρακλής. Δεν έχει κρύψει ποτέ ότι είναι Ηρακλής ο Αθανασιάδης. Και μπράβο.
1: Δεν είναι σωστή πρακτική αν έχεις κλείσει να συζητάς και με.
0: Άρα δεν έχεις κλείσει.
1: Άρα δεν έχεις κλείσει.
0: Αυτό λέω. Γιατί αν είχε κλείσει, δεν θα έκανε συνάντηση με άλλη ομάδα.
1: Άρα ψάχνεις και τέρμα. Κατά πάσα πιθανότητα.
0: Αν φύγει ο Αθανασιάδης, σίγουρα θα ψάξεις.
1: Γιατί ακούω Καλαμάτα, ακούω Ηρακλή. Δεν ακούω Άρη. Ακούω Άρη. Έχει κάνει κανένα like στα social media του Άρη? Όχι, δεν μου απέριψες.
0: Εγώ τι σου είπα.
1: Γιατί συζητάς?
0: Αύριο θα ξέρεις.
1: Αύριο είναι το Αθανασιάδη.
0: Αύριο θα ξέρεις. Και σου είπα το εξής. Ότι έκανε like και στον Ηρακλή και στην Καλαμάτα. Το παιδί είναι Ηρακλής, δεν το κρύψε ποτέ. Και σου λέω παράλληλα μετά ότι αν είχε κλείσει τον Ηρακλή, δεν θα έκανε συνάντηση με άλλη ομάδα. Άρα δεν έχει κλείσει τον Ηρακλή ο άνθρωπος. Γιατί σε αυτό το ενδεχόμενο θα έλεγε στην άλλη ομάδα, ξέρετε κάτι, έχω κλείσει τον Ηρακλή, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε συνάντηση. Έλα όμως που έκανε. Άρα για
1: Άρης
0: να κάνει
1: παίζει.
0: Συνάντηση. Βέβαια παίζει.
1: Βέβαια παίζει.
0: Δεν σου λέω ότι θα κλείσει τον Άρη. Οι πιθανότητες και πάλι είναι πολύ, είναι μοιρασμένες. Αλλά δεν έχει κλείσει το κεφάλαιο ο Άρης. Αν κλείσει το κεφάλαιο ο Άρης, σου πω ότι κοίτα να δεις. Δεν υπάρχει πλέον Αθανασιάδη στον Άρη. Πάει για άλλον παίχτη. Προς το παρόν όμως δεν το αποκλείω εγώ το ενδεχόμενο. Εντάξει. Λοιπόν. Τι
1: κάνας παίκτης για τον ΠΑΟΚ ακούγεται.
0: Δεν έχω.
1: Όχι κάτι. Στο μπάσκετ. Καλά και στο μπάσκετ βιάστηκαν και αυτοί οι άνθρωποι. Τι πήγαν και κλείσανε 15 ανθρώπους το Μάιο μήνα στις αρχές. Τώρα δεν
0: μπάσκετ.
1: Έχουμε να λέμε.
0: Ωραία, μπορώ να. ΠΑΟΚ μπάσκετ, σωστό.
1: Τι ΠΑΟΚ μπάσκετ, αυτά τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει. 80% έτοιμο ρόστερ είναι, θεωρητικά.
0: Όχι. ΠΑΟΚ μπάσκετ.
1: Έχεις δύο λεπτά, έτσι.
0: Όχι, δεν θα σου πω. Ένα όνομα θα σου πω, όντως. Πλέον παίζει το ενδεχόμενο του Κλάιμπερν. Από που έπαιξε στην Μπαρτσελόνα φέτος, ο Κλάιμπερν, για μένα καταπληκτικό τριάρι, δεν το συζητάμε, από τους κορυφαίους της Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια. Προφανώς, εντάξει, έχει μεγαλώσει σε σχέση με τότε που έπαιζε στην Τσέσκα Μόσχα και έκανε παπάδες ο άνθρωπος. Και φέτος για μένα στην Μπαρτσελόνα, με τόσο προβληματικό κλαμπ που είναι αγωνιστικά, ο Κλάιμπερν ήταν από τους παίκτες που τουλάχιστον σε κάποια παιχνίδια ήταν πολύ καλός. Επειδή είδα την Μπαρτσελόνα σε 10 παιχνίδια, μπορώ να σου πω ότι στα 5-6 ήταν πάρα πολύ καλός ο Κλάιμπερν. Ο ΠΑΟΚ όντως ενδιαφέρεται για τον Κλάιμπερν. Και όντως έχει κάνει πρόταση στο Μίσκο Ρασνάτοβιτς, τον ατζέντη του Κλάιμπερν, για να τον αποκτήσει.
1: Ρε γλέντια την άλλη εβδομάδα.
0: Ισχύει του Κλάιμπερν.
1: Να σου πω.
0: Δεν ξέρω.
1: Περίμενε.
0: Δεν μπορώ να το κρίνω αυτό πράγμα.
1: Περίμενε. Άλλο θέλω να πω. Μη μου τύχει και εδώ κάνα πρόγραμμα Σάββατο.
0: Ναι,
1: και εδώ Δευτέρα, Τρίτη ρεπό.
0: Όχι, εντάξει, το διαβάσαμε νωρίτερα. Είπαμε για τον Νεϊμάρο, τραυματίστηκε. Ναι, το είπαμε νωρίτερα.
1: Μην τύχει και Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, εδώ που έχω ένα θεματάκι στην τηλεόραση και εδώ θα είσαι.
0: Δεν ξέρω, δεν είναι στο χέρι μου. Δεν είναι στο χέρι. Δευτέρα σίγουρα θα έχω τηλεόραση. Εκπομπή δεν έχουμε.
1: Τηλεόραση
0: θα είμαστε σίγουρα. Δευτέρα δεν ξέρω. Τρίτη, Τετάρτη, κάτσε, μπορεί και τηλεφωνικά μπορεί να γίνει.
1: Βισπαν. Θα λέμε εδώ Δευτέρα, το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Εξαρτάται ποιος θα κερδίσει. Αν κερδίσει ο Ρασνάτοβιτς ή όχι. Θα φανεί.
1: Γεια και χαρά. Θα τα πούμε και αύριο βεβαίως.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφορία. Οριακή γραμμή 1-1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ημι-εξπρες κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Πόρους από το επόμενο ΕΣΠΑ στοχεύει να δεσμεύσει η κυβέρνηση για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, όπως επεσήμανε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Μιλώντας στο συνέδριο του ειδησιογραφικού ιστότοπου festival.gr, ο Υφυπουργός χαρακτήρισε την επέκταση προς τα βορειοδυτικά ως τη μεγάλη προτεραιότητα, η οποία θα αλλάξει τη Θεσσαλονίκη. Δύο υπηρεσικά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων, προκειμένου να εξεταστούν επιτόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της δίωρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Τα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στον Πειραιά, παρουσιάζοντας παράλληλα το πλαίσιο περαιτέρω ενίσχυσης του νοσοκομείου με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και πρόσθετο προσωπικό. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικώς θα πραγματοποιείται στο εξής η υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, την οποία εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η αναβάθμιση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της ΑΔΕ για την ταχύτερη, ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των αναφορών πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων. Αύριο θα επιστωθεί η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης της περίοδου 2025-2026. Το ποσό που θα λάβουν τα νοικοκυριά εξαρτάται από την περιοχή της κύριας κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση αλλά και το μέσο θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο χωρίς συμψηφισμό με οφειλές στο δημόσιο. Στη Μέση Ανατολή, με στεναρή απάντηση, απειλεί το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν σε περίπτωση νέων επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες έπειτα από πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας σήμερα το πρωί. Στο μεταξύ, οι Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων σήμερα, ανάμεσα τους 3 παιδιά στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει διευρύνει τη ζώνη πολεμικών επιχειρήσεών του κατά της Χεζμπολά, παρά την κατάπαυση που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οθεί τα κράτη να επανεξετάσουν τις ενεργειακές στρατηγικές τους, ανοίγοντας νέες οδούς ανεφοδιασμού και στρεφόμενα στους δικούς τους πόρους για να αντιμετωπίσουν τη δεύτερη ενεργειακή κρίση σε διάστημα 5 ετών, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Η Ελλάδα αντιμετώπισε το σοκ από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεση των συμπερασμάτων του. Αναφέρει επίσης ότι οι ισχυρές επενδύσεις και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στηρίζουν την ανάπτυξη από τον αντίκτυπο του πολέμου, προβλέποντας ότι θα διαμορφωθεί στο 1,8 το 2026. Γνώριμοι των αρχών με βαρύ ποινικό παρελθόν είναι οι τρεις που συνελήφθησαν για την ένοπλη επίθεση κατά ιδιοκτήτη καταστήματος κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια. Ο ένας μάλιστα είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Οι δράστες πυροβόλησαν το θύμα στα πόδια για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. Η αστυνομία αναζητά και τέταρτο άτομο που διέφυγε. Για μια πόλη που μπορεί κάποια στιγμή σε 5 με 6 χρόνια να έχει 600 στρέμματα πρασίνου εκτός από το περιαστικό δάσος, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, μιλώντας σε ημερίδα που διοργάνωσε το festival.gr. Ο κύριος Αγγελούδης συμπεριέλαβε μεταξύ άλλων στους χώρους πρασίνου την περιοχή από το Λευκό Πύργο μέχρι το Μέγαρο Μουσικής, δίπλα στη Νέα Παραλία, αλλά και το πάρκο που θα προκύψει από την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και ανέρχεται σε 120 στρέμματα. Για το ξύλινο ντεκ στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης από το λιμάνι μέχρι το Λευκό Πύργο, δήλωσε ότι βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης και αν δεν υπάρξουν προσφυγές, σε 4 με 5 μήνες μπορεί να ξεκινήσει. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στη Δυτική Μακεδονία προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται τοπικές νεφώσεις, ενώ τις απογευματινές ώρες προβλέπονται τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στην περιοχή της Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, ενώ υπάρχει και πιθανότητα βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φεστιβάλ Επταπηργείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηργείου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
7: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
8: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
6: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
9: Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Fade away, everything burns, διότι όλοι συμφωνούμε ότι σαν πολύ νωρίς μας ήρθε το καλοκαιράκι 2026, άσε που διαβάζω ότι φέτος το καλοκαίρι για την Ελλάδα θα είναι, λέει, το θερμότερο από ποτέ. Το καταλάβαμε, το νιώσαμε ήδη στο πετσί μας. Ελάτε να δροσιστούμε παρέα εδώ στον 102.3. Καλώς ήρθατε, καλησπέρες ραδιοφωνικές οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα της 5ης, 28 του Μάη, είναι η εκπομπή Ακού να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω τον Ανδρέα τον Κοράνη που είναι στην τεχνική υποστήριξη. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δροσερή συντροφιά έως και στις 7. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης είναι 31 βαθμοί Κελσίου, δεν το λες και λίγο, αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα, κόκκινο δεν βλέπω κάπου. Αν εσείς έχετε κάποια έτσι διαφορετική άποψη από εκεί που είστε, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας στο Viber. Στο 6930-078-228. Μεταξύ άλλων, σήμερα, 5η 28 του Μάη, δεν βλέπω να εορτάζει κάποιος. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι η μέρα για την υγιεινή της εμινόριας. Είναι Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Η μέρα της πρώτης δημοκρατίας στην Αρμενία. Η μέρα της δημοκρατίας στο Αζερμπαϊτζάν. Η μέρα της δημοκρατίας στο Νεπάλ. Και τέλος, εθνική ημέρα μοσχαρίσιας στιθοπλευράς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχουμε βάλει καφεδάκι, έχουμε βάλει την καλύτερη μας διάθεση, έχουμε βάλει, θεωρούμε, πολύ ωραία τραγούδια, οπότε σας στέλνουμε εδώ. Συγκεκριμένα συνεχίζουμε με Def Leppard και συγκροτηματάρα και κομματάρα και Animal, αφιερωμένο στο δικό μου το ζωάκι που ήδη υποφέρει από τη ζέστη στο σκύλο μου. Γι' αυτόν μην τα ξεχνάμε και να αφήνουμε μπολάκια με νερό έξω στο δρόμο για τα δεσποτάκια μας.

Δεν θες να τραγουδάω, ε? Θέλεις να με βγάλεις στον αέρα να τραγουδάω. Def Leppard, Animal, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. And I want... Όχι, δεν έχει... Να το, στον αέρα να τραγουδάω. Def Leppard, Animal, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. And I want... Όχι,

θέλουμε την επικοινωνία μαζί σας. 2-3-13-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, απόγευμα 5ης, 28 του Μάη, στα 18-19 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και εκεί που είχε καθίσει η μπύλια για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, για τον καιρό δηλαδή που θα κάνει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σήμερα διαβάζω σκαμπανεβάσματα με ζέστη και με καταιγίδες. Το καταλάβαμε, έτσι θα πάει το καλοκαίρι. Ή θα έχεις πάρα πάρα πολύ ζέστη και θα λες άντε να βρέξει λίγο για να δροσιστώ, και εκεί που σκάει ο Τζίζικας θα πέφτει η βροχή, θα πέφτει η καταιγίδα κτλ. Λοιπόν, αυτές τις ημέρες το καιρικό σκηνικό στη χώρα μας αναμένεται να παρουσιάσει έντονες αναλλαγές με ζέστη, με συννεφιά, με τοπικές καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους. Η κατάσταση αναμένεται να διαρκέσει έτσι μέχρι και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, οπότε θα είναι και πιο αισθητές οι μεταβολές. Σήμερα στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, αναμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16, όπως είπαμε, έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, ίδιος ο καιρός. Και το Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε κάποιες νεφώσεις και θερμοκρασίες από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αλλά τελικά τον καιρό που περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, στα βόρεια σου λέει θα έχουμε λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά είναι αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, απόγευμα στα Ηπειρωτικά και στην Κρήτη και τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Οπότε τι κρατάς? Τίποτα. Ότι όπως είναι σήμερα ο καιρός, έτσι θα είναι γενικότερα και τις επόμενες ημέρες. Εκεί δηλαδή είπαμε που σκάει ο Τζίζικας, ενδεχομένως να σκάσει και μία βροχή και μία καταιγίδα. Έσκασε και λίγο κινησούλα τώρα. Στα κόκκινα τώρα ξαφνικά, γιατί εγώ ντύθηκα στα Καρπουζή σήμερα. Έχουμε στα κόκκινα την Τζιμισκή, τη Δωδεκανήσου, την Κουκουντουριώτου και κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να στείλουμε την καλησπέρα μας à tout le monde, έτσι, Megadeth, σε όλο τον κόσμο. Στο φίλο μου τον Γιώργο θέλω να πω από τη Δράμα ότι βρήκα το τραγούδι που περίμενες και είχες ζητήσει να μάθεις ποιο είχα παίξει κάποια στιγμή. Οπότε, αν θες, πάρε τηλέφωνο να σου πω ποιο ήταν αυτό. Και φυσικά, περιμένουμε και τους υπόλοιπους να στείλουμε την καλησπέρα μας και στην Καβάλα και στη Λάρισα που μας ακούτε και στην Κατερίνη και στο εξωτερικό και στο Βερολίνο εκεί στο Δημήτρη. À tout le monde.

Έτσι θα κάνουμε σήμερα, τέτοιο παιχνιδάκι. Λοιπόν, και η Megadeth, ορίστε, για σένα ρε εσύ, Ανδρέα Κοράνη. Θέλω να πιστεύω ότι σου αρέσουν οι Megadeth. Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΤΡΙΑ. Την καλησπέρα μου και στη φίλη μου την Νατάσα. Την καλησπέρα μου και στη φίλη μου τη Στέλλα. Σε όποιους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα του άκου να δεις, απόγευμα 5η, 28 του Μάη. Χρόνια πολλά σε σένα σήμερα που έχεις γενέθλια. Χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Λοιπόν, ναι, έχεις γενέθλια παρέα με τον Αμερικανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και κιθαρίστα, τον Τζον Κάμερον Φόκερντι. Γεννήθηκε 28 Μαΐου του 1945. Σβήνει τα 81 κεράκια σήμερα, να τα χιλιάσει. Ο Τζον Φόκερντι μαζί με τον Ντακ Κλίφορντ, τον Στου Κουκ και τον αδελφό του, τον Τόμ Φόκερντι, ίδρυσε το συγκρότημα που όλοι γνωρίζετε, του Creedence Clearwater Revival, CCR, στο οποίο ήταν ο Τζον Φόκερντι τραγουδιστής, κιθαρίστας και κύριος στιχουργός. Γνώρισαν επιτυχία με πάρα πολλά τραγούδια όπως το Suzy Q, Απούτε Spellon You. Αργότερα ήρθαν και άλλες επιτυχίες όπως το Bad Moon Rising, το Proud Mary, το Have You Ever Seen the Rain και πολλά πολλά άλλα. Ο Τζον Φόκερντι όμως από το 1973 ακολουθεί solo καριέρα με τραγούδια όπως το Rocking All Around the World, το οποίο αργότερα το διασκευάζουν και οι Status Quo. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame με αυτό τον CCR το 1993, ενώ το album του Revival που κυκλοφόρησε το 2007 ήταν υποψήφιο για το βραβείο Grammy Best Rock Album, αλλά τελικά έχασε από τους Foo Fighters. Οπότε με τούτα και με τα άλλα, με αυτά και με εκείνα, με CCR και Suzy Q οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων των 5.30 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξαν σε συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Αναμένουν την έγκριση του Τραμπ, όπως μεταδίδει το Άξιος. Η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα το σοκ του πολέμου, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εκτός λειτουργίας από αύριο μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το μετρό της Θεσσαλονίκης. Επανέρχεται η λεωφοριακή γραμμή Μ1 κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Στα Τελωνία Ευζώνων και Κήπων αύριο υπηρεσιακή για τις αναμονές. Προηγήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αύριο θα πιστωθεί η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης της περίοδου 2025-2026. Συνελήφθη 27χρονος για απάτες μέσω ψευδών αγγελιών ακινήτων και προσλήψεων. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 18:00 με δελτίο ειδήσεων.

0: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
1: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μας το ζητήσατε, είπαμε. Εμείς χατήρι δεν χαλάμε για το φίλο μας τον Γιώργο από τη Δράμα. Free και wishing well. Όλοι καλά να είμαστε, να είσαστε. Γενικότερα υγεία, χαρά και περισσότερες, είπαμε, ευχάριστες ειδήσεις θέλουμε. Εδώ, όχι μόνο σήμερα, εδώ στο Άκου να Δεις, γενικότερα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Να καλησπερίσω και τη φίλη μου την Κωνσταντίνα που βρίσκεται στην παρέα μας και μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Απόγευμα 5ης, 28 του Μάη, και σήμερα κάτι πολύ όμορφο συμβαίνει εδώ στην πόλη μας. Μία γαστρονομική γιορτή αφιερωμένη στις λαϊκές αγορές, στο άγαλμα Βενιζέλου. Ήδη έχουν λάβει από το πρωί έτσι εκδηλώσεις. Η καρδιά της παράδοσης και της γαστρονομίας χτυπάει στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Αριστοτέλους. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απίφθινε κάλεσμα στους κατοίκους και στους επισκέπτες της πόλης για μία πολύ ξεχωριστή, διαφορετική γευστική γιορτή αφιερωμένη στον θεσμό των λαϊκών αγορών. Σήμερα, 5η, μάλιστα 28 του Μάη, στις 7 η ώρα το απόγευμα, το άγαλμα Βενιζέλου μεταμορφώνεται σε μια υπαίθρια γαστρονομική σκηνή, γεμάτη αρώματα, γεμάτη χρώματα και κυρίως γεμάτη φρέσκα προϊόντα. Ήδη από το πρωί, από τις 9 το πρωί ως τις 2, διάφοροι μαθητές επισκέφθηκαν εκεί το χώρο, έγιναν δράσεις για τα παιδιά. Μαθητές από δημοτικά σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας εξερεύνησαν έτσι εκεί γενικότερα τα διαδραστικά εργαστήρια, τα οποία κυρίως επικεντρώθηκαν στα 4 στοιχεία της φύσης, τη γη, νερό, αέρα και ήλιο, και έμαθαν πώς αυτά συνδέονται και με τη διατροφή και με τη σωματική δραστηριότητα, αλλά και την ισορροπία της ζωής. Επίσης, από τις 6 τώρα το απόγευμα μέχρι και τις 11.30 το βράδυ, η εκδήλωση θα συνεχίσει με λαϊκό πρόγραμμα για τους ενήλικες. Θα τραγουδήσουν ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης, η Μαριάνθη Κεφάλα, η Ευτέρπη Λιμναίου, ισορροπιστής, Μπάμπης και Μανετζίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, ενώ μουσική θα παίξει ο DJ Μπατσαράς. Όλα αυτά σήμερα λοιπόν συμβαίνουν στην όμορφη πόλη μας. Θα συνεχίσουμε μουσικά με 80's, εννοείται, διότι αγαπάμε τα 80's. Και έχουν επιστρέψει κιόλας, όχι μόνο σαν μουσική και γίνονται έτσι, ξέρετε, remaster και διασκευές αυτών των τραγουδιών που τότε εμείς αγαπήσαμε, αλλά και σαν look. Έχει επιστρέψει δηλαδή το look των 80's. Τις προάλλες διάβαζα για το κούρεμα για εμάς τις γυναίκες, το Stevie Cut, το οποίο είναι πειρασμένο, σου λέει, από τη Stevie Nicks, που είχε τις προάλλες γενέθλια που τα λέγαμε εδώ. Η Stevie Nicks είναι η τραγουδίστρια των Fleetwood Mac. Και επειδή και αυτή είχε ένα μαλλί έτσι πλούσιο με αφέλειες και φράντζα κτλ. Αυτό σου λέει τώρα το κούρεμα, ας πούμε, εκείνο των 80's, το Stevie Cut από τη Stevie Nicks, επανήλθε. Ναι, αλλά κάνεις φράντζα, αλλά στις 2 εβδομάδες μεγαλώνει και πρέπει να ξαναπας στο κομμωτήριο. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Γιατί και εγώ έκανα φράντζα, έκανα και εγώ το Stevie Cut. Το οποίο από εδώ και πέρα το λέμε και Tonya Cut. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1983, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται η Ιρένα Κάρε με το τραγούδι Flashdance, What a Feeling. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, φυσικά μέρος του soundtrack της ταινίας Flashdance. Ενώ το 1969, νωρίτερα δηλαδή, ο Mick Jagger και η Marianne Faithfull, άκου να δεις τώρα, συλλαμβάνονται στο σπίτι τους στο Λονδίνο και κατηγορούνται για κατοχή ναρκωτικών. Λίγο αργότερα θα αφαιθούν ελεύθεροι με εγγύηση ύψους μόλις 50 λιρών.

Και ο Mick Jagger και Just Another Night. Λίγο έτσι μια βραδιά ακόμα μαζί σου και λίγο μουσική ακόμα εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα 5η 28 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Ενώ πριν μου έλεγε ο φίλος μου ο Γιώργος ότι εκεί στη Δράμα είχε λέει και ανέμους, είχε και βροχές, είχε και καταιγίδες. Ήταν λίγο δύσκολα σήμερα τα πράγματα. Αλλά είπαμε κάπως έτσι φέτος θα τσουλήσει όλο το καλοκαίρι. Άσε που μάλλον εικάζεται, είπαμε, κλιματική αλλαγή λέγεται αυτό, ότι θα είναι το πιο θερμό καλοκαίρι των τελευταίων ετών. Λοιπόν, πάμε στην ευχάριστη είδηση της ημέρας, διότι την ψάχνουμε, δυσκολευόμαστε, είναι η αλήθεια, αλλά τη βρίσκουμε. Βραβεύτηκε διανομέας που βρήκε και παρέδωσε χρήματα στη Θεσσαλονίκη. Μπράβο στο παλικάρι. Γιατί πολλές φορές σκέφτομαι, αν εσύ έβρισκες χρήματα, εγώ αν έβρισκα χρήματα, οποιοδήποτε από εμάς θα τα έδινε, θα μου πεις εξαρτάται το ποσό, αλλά και πάλι. Και ένα πενιντάρικο, εκατοστάρικο, γιατί όχι, εξαρτάται. Λοιπόν, ένας διανομέας φαγητού στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών βρήκε και παρέδωσε στον ιδιοκτήτη το χρηματικό ποσό που βρήκε, δεν ξέρουμε ποιο ήταν το ποσό, και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να τον βραβεύσει. Ο διανομέας είναι ο πρόδρομος ο Γιαννακίδης, μπράβο στο παλικάρι, που βραβεύτηκε για την ανθρωπιά του. Μίλησε στην εκπομπή μάλιστα της ΕΡΤΡΙΑ, Μέρα με Χρώμα, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, για τις σκέψεις που τον οδήγησαν στην πράξη αυτή, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, η αλήθεια είναι, στην καθημερινότητα της δουλειάς τους οι διανομής, σημειώνοντας ότι είναι ήρωες, όντως, γιατί παλεύουν καθημερινά σε δύσκολες συνθήκες. Και τώρα μου δίνει μια τάκα το συγκεκριμένο θέμα, διότι πάρα πολλές φορές σας έχουμε πει, λέγαμε τώρα νωρίτερα για τις βροχές, για τις καταιγίδες, γιατί μία έχουμε ζέστη, μία βροχούλες. Όταν βρέχει πάρα πολύ, ας μην παραγγείλουμε, δηλαδή ας λυπηθούμε τον έρμο, το διανομέα που με το μηχανάκι βρίσκεται στους δρόμους της πόλης σας. Δείχνουμε ανθρωπιά, αν μη τι άλλο, όσο μπορούμε ο καθένας. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Σαν σήμερα το 1966 στην κορυφή του Billboard βρίσκεται ο Percy Sledge και το τραγούδι του When a Man Loves a Woman, το οποίο είναι πασίγνωστο και μάλιστα το έχουμε ακούσει και στην ομότιτλη ταινία, το When a Man Loves a Woman του 1994. Πρόκειται για ένα ρομαντικό δράμα με τη Meg Ryan και τον Άντι Καρσία. Θεωρώ ότι περισσότεροι την έχετε δει αυτή τη συγκινητική ταινία. Τι συγκινητικό τραγούδι και τι συγκινητικό αυτό το γλυκό ψυγείο της μαμάς που μας φτιάχνει αυτή τη στιγμή στο στούντιο 4 στην Ερτένα, ο Δημήτρης Μακρινιώτης. Ειλικρινά βάζω τα κλάματα με το γλυκό εγώ παρά με το άσμα.

Από τα πιο όμορφα έτσι ρομαντικά τραγούδια, διότι είμαστε και ρομαντικές ψυχές. Πολύ ρομαντικό το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ξανά χωρίς μετρό για τρεις εβδομάδες, οπότε θα συσφίξουμε τις σχέσεις μας. Ρολά κατεβάζει από σήμερα βράδυ 5η, 28 Μαΐου, το μετρό Θεσσαλονίκης, από αύριο Παρασκευή 29 του Μάη έως και στις 19 Ιουνίου. Η Θεσσαλονίκη και οι επισκέπτες της πόλης θα πρέπει να επιστρέψουν στην προ-μετρό εποχή. Ο αγαπημένος μας ο ΑΣΤ μπαίνει ξανά στο επίκεντρο των μετακινήσεων. Τα αυτοκίνητα θα γίνουν περισσότερα ξανά στο κέντρο. Το να βρεις πάρκινγκ, εντάξει, ενδεχομένως να είναι δύσκολο. Αρχικά να πούμε ότι αυτή η διακοπή της λειτουργίας της βασικής γραμμής είναι απαραίτητη για να προγραμματοποιηθούν οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι θα μπορούμε να πηγαίνουμε με το μετρό και στην Καλαμαριά από τις 19 Ιουνίου. Αυτό θα συμβεί γύρω στα τέλη του Ιούλιου. Οπότε τι γίνεται τώρα, φεύγει το μετρό και επιστρέφει η αγαπημένη μας Mi 1, αυτή η λεωφοριακή γραμμή που έχει γίνει, λέει, λίγο το talk of the town, το Mi 1. Η καθημερινή λειτουργία αυτής της γραμμής είναι από τις 5 τα ξημερώματα ως τις 12 τα μεσάνυχτα, ενώ οι γραμμές που ενισχύονται είναι το 3, IKEA νέος σιδηροδρομικός σταθμός, 31 Βούλγαρη Κτέλ, 39 Κηφισιά Δικαστήρια. Οπότε εσείς σημειώνετε από αύριο 29 του Μάη μέχρι και 19 του Ιούνιου μετρό Γιόκ. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Σαν σήμερα το 1998, στην τελετή απονομής των Ivor Novello Awards που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Grosvenor House στο Λονδίνο, το τραγούδι Candle in the Wind χαρίζει στους δημιουργούς του, τον Elton John, δύο βραβεία, International Hit of the Year και Best Selling British Single. Το τραγούδι αρχικά, κάτι που δεν γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος, είχε γραφτεί το 1973 και η πρώτη εκτέλεση, σου λέει, ήταν αφιερωμένη στη Marilyn Monroe. Το 1997 όμως ο Elton John κυκλοφορεί μια επανεκτέλεση αυτού του τραγουδιού στη μνήμη της πρόσφατα χαμένης του φίλης και πριγκίπισσας της Ουαλίας, Diana. Κατά την παραλαβή μάλιστα των βραβείων τότε, το 1998, ο Elton John είπε πως για εκείνον ήταν μια γλυκό πικρινίκι. Οπότε με αυτό το τραγούδι, το Candle in the Wind και τον Elton John, οδεύουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άγουνα Δί στον 102.3, διότι έχουμε και τις νέες ταινίες που κάνουν τις πρεμιέρες τους σήμερα στους κινηματογράφους, διότι ως γνωστόν η Πέμπτη είναι αγαπημένη μέρα για τους σινεφίλ, και φυσικά και μουσικά νέα και τα καλύτερα τραγούδια εδώ στο Άγουνα Δί.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι διαπραγματευτές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία και αναμένουν την έγκριση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το Άξιος, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και μια περιφερειακή πηγή που εμπλέκεται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης. Η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Άξιος ότι οι όροι της συμφωνίας είχαν ως επιτοπλίστων συμφωνηθεί από την περασμένη Τρίτη, αλλά και οι δύο πλευρές έπρεπε ακόμη να λάβουν την έγκριση των ηγετών. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθεται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή 1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η Express κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια θα εξυπηρετούνται από τις 5 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων, προκειμένου εξεταστούν επιτόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της δίωρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αντιμέτωποι με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Μετά τη μελέτη της δικογραφίας, ασκήθηκε σε βάρος τους ποινική δίωξη, η οποία κατά περίπτωση αφορά στη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ, άμεση συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι συλληφθέντες παραβεύθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους. Στο μεταξύ, στη φυλακή οδηγείται ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια που κατηγορείται για την υπόθεση των εκβιασμών προς ιδιοκτήτες γης και την ψευδή υποβολή στοιχείων στον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η αστυνομία σε Βορίζια, Ηρακλείου και Αμάρι Ρεθύμνου. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος της 43χρονης γυναίκας που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, τα οποία περνούσαν μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου έχασε τη ζωή του ο 10χρονος στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθη 27χρονος, ο οποίος προσποιούνταν ότι κατήχε υψηλόβαθμες θέσεις σε εταιρείες εστίασης και ναυτιλίας και αναρτούσε ψεύτικες αγγελίες εργασίας σε ιστοσελίδες. Στη συνέχεια, συναντούσε υποψήφιους εργαζόμενους σε πολυτελή ξενοδοχεία της Αθήνας, αποσπώντας προσωπικά στοιχεία, τραπεζικά δεδομένα και κωδικούς πρόσβασης σε υπηρεσίες του δημοσίου με πρόσχημα την πρόσληψη. Με τα στοιχεία των θυμάτων, προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων και στη συνέχεια αναρτούσε ψευδείς αγγελίες ενοικίασης σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, αποσπώντας προκαταβολές από ενδιαφερόμενους ενοικιαστές. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των μισθώσεων, αφαιρούσε αντικείμενα αξίας από τα διαμερίσματα, όπως τηλεοράσεις και ηλεκτρικές συσκευές. Νέα αύξηση σημείωση θερμοκρασία στη χώρα σήμερα, με το κύμα ζέστης να επιμένει για ακόμη μία ημέρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή καταγράφηκαν, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το Δίκτυο Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σύνδου και των Γιανιτσών, όπου έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη Δυτική Μακεδονία προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης προβλέπονται τοπικές νεφώσεις ως τις απογευματινές ώρες με λίγες τοπικές βροχές και βροχοπτώσεις και πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσκαιρα θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 18:30 με τίτλους ειδήσεων.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα. Τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι. Με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

όμως είμαι ακόμα εδώ. Εδώ είμαστε στο Άκου να δεις, στον 102.3, Ανδρέας Κοράνης στην τεχνική υποστήριξη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Καλοκαιρινό απόγευμα 5ης, 28 του Μάη, στα 12 λεπτά μετά τις 6, 25 βαθμοί Κελσίου. Λίγο κινησούλα εκεί, ξέρετε, Ιόνος Δραγούμη, γύρω από τα δικαστήρια, λίγο κέντρο της πόλης. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Σιγά σιγά. Με τέτοιο καιρό ξεκινάμε και τα παγωτάκια, ξεκινάμε και τις βουτιές στη θάλασσα, ξεκινάμε να ονειρευόμαστε καλοκαιράκι 2026 που μας ήρθε λίγο η αλήθεια, είναι απότομα και νωρίτερα, αλλά και το Release Athens 2026 υποδέχεται τον Παύλο Παυλίδη, διότι ακούσαμε ξύλινα σπαθιά, λιωμένο παγωτό τραγουδάρα εννοείται, την Κυριακή 5 του Ιούλη στην Πλατεία Νερού. Ένα χρόνο μετά τη συναυλία σταθμό στον κατάμεστο ίδιο χώρο, ο Παύλος και η μπάντα του επιστρέφουν για να μας χαρίσουν ξανά μια ονειρική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα, με μελωδίες, στίχους, εικόνες που μας έχουν εμπνεύσει, εννοείται και από τα ξύλινα σπαθιά τραγούδια και όχι μόνο, και έχουν γίνει εννοείται και κομμάτι της ζωής μας. Ας πούμε αυτό το τραγούδι, το λιωμένο παγωτό, θυμάμαι όταν ήμουν μικρή, πιτσιρίκα, φοιτήτρια τέλος πάντων, που πηγαίναμε στα κλαμπάκια και το τραγουδούσαμε και ενωνόμασταν όλοι μαζί και γινόμασταν μια παρέα και τσιροκοπούσαμε και την επόμενη μέρα δεν μας έβγαινε φωνή, αλλά δεν μας ένοιαζε και καθόλου. Μαζί λοιπόν με τον Παύλο Παυλίδη, την Κυριακή 5 του Ιούλη, θα είναι μαζί του δύο από τα πιο συνεπή, από τα πιο επιδραστικά ονόματα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, ο Παν Παν και το Παιδί Τραύμα. Λοιπόν, σας στέλνουμε στην παρέα μας 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας στο Viber, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, οτιδήποτε αγαπάτε, 6930-078-228. Θα ξεκινήσω με τον Νταμιάνο. Μου πέφτει λίγο μικρός είναι η αλήθεια, αλλά είναι ο αγαπημένος μου. Νταμιάνο Ντέιβιτ από τους Μάνεσκιν, Νάιλ Ρότζερς και Τάιλα σε ένα υπέροχο τραγούδι, Talk to Me, ενώ έρχεται και ο Ντέιβιτ Γκέτα στην παρέα του Άκου να δεις στον 102.

Και αν δεν το καταλάβατε, I only want you when you're gone. Δηλαδή, σε θέλω μόνο όταν φεύγεις. Είπαμε, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Εδώ είμαστε, υπέροχο τραγούδι. Το αφιερώνω στη φίλη μου τη Μαρία. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Στάθη που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα 5η, 28 του Μάη. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι μας μπήκε λίγο απότομα το καλοκαιράκι, είναι η αλήθεια. Είχαμε υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα και μάλιστα υψηλότερη, τώρα διάβαζα, μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σύνδου, βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης και των Γεννητσών, όπου έφτασε 35,7 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι θα τσουλήσει, είπαμε, και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με λίγο άστατον εμέν, με σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή, από τη μία, είπαμε, θα έχουμε τις βροχούλες και τις καταιγίδες, που τώρα τις θέλουμε κιόλας για να δροσιστούμε. Και από την άλλη, βέβαια, δεν θέλουμε ακραία φαινόμενα και προβλήματα, εννοείται. Όλα δικά μας τα θέλουμε. Θα μου πεις, τι να κάνουμε, έτσι πάνε αυτά. Και από την άλλη, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, πάω σε μια γυναίκα που αυτή και αν ανεβάζει τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Εγώ έχω ντυθεί, είπαμε, σήμερα στα καρπουζή. Γενέθλια έχει αυτό το κορίτσι, το υπέροχο κορίτσι, που έχει ταλαιπωρηθεί λίγο, η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια με την υγεία της, αλλά είναι μαχήτρια, το παλεύει και μπράβο της, και εμείς της ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας τα καλύτερα. Αναφέρομαι στην Ταρατατζουμ, Kylie Ann Minogue, Αυστραλή τραγουδίστρια, pop, στιχουργός, ηθοποιός, τα πάντα όλα, sex symbol, pop icon κτλ. Η Kylie Minogue έχει γενέθλια, γεννήθηκε 28 του Μάη του 1968, σβήνει τα 58 κεράκια σήμερα, γεννήθηκε στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία, ξεκίνησε την καριέρα της σε πολύ μικρή ηλικία ως ηθοποιός. Έγινε δημοφιλής μάλιστα από την τηλεοπτική σειρά Neighbors το 1987, τη δεκαετία των 80's. Γνώρισε επιτυχία με το τραγούδι Locomotion. Έχει κυκλοφορήσει 11 άλμπουμ με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 68 εκατομμύρια αντίτυπα. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή της είναι πάρα μα πάρα πολλά τόσα χρόνια. Εμείς της ευχόμαστε υγεία πάνω απ' όλα, τύχη και χαρά. Και εγώ επέλεξα για τη συνέχεια ένα τραγούδι που εγώ αγαπώ από την Kylie Minogue. Θεωρώ ότι και αναδεικνύει τις φωνητικές της ικανότητες, αλλά εκείνη ήταν και μπροστά για την εποχή του και είναι λίγο διαφορετικό από το άσου μπισολάκι, ας πούμε, άσου το πιστολάκι που λέγαμε εμείς μικροί. Λοιπόν, με Kylie Minogue κοδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων με το φίλο μου το Χρήστο το Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξαν σε συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αναμένουν την έγκριση του Τραμπ, όπως μεταδίδει το Άξιος. Η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Εκτός λειτουργίας από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Επανέρχεται από αύριο η λεωφοριακή γραμμή 1 κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό. Στα Τελωνία, Ευζώνων και Κήπων αύριο υπηρεσιακοί παράγοντες για τις αναμονές. Προηγήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προσωρινά κρατούμενος και ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια για τους εκβιασμούς προς ιδιοκτήτες γης και τις ψεύδεις υποβολές στοιχείων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο θα πιστωθεί η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης περίοδου 2025-2026. Συνελήφθη 27χρονος για απάτες μέσω ψεύδων αγγελιών ακινήτων και προσλήψεων. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Και Dua Lipa και Bad Bunny, One Day, διότι ο Bad Bunny πέραν του Super Bowl, στο cast του Toy Story 5, εντάχθηκε όπως έγινε γνωστό με αφορμή την κυκλοφορία του τελικού τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας κινουμένων σχεδίων, διότι σήμερα 5η 28 του Μάη, είναι, είπαμε, ημέρα για κινηματογραφικά νέα και βγαίνουν οι νέες ταινίες στους κινηματογράφους και γενικότερα σας έχουμε πολλά. Ο Πορτορικανός λοιπόν superstar, ο Bad Bunny, δάνεισε τη φωνή του σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι που μοιάζει με κομμάτι, λέει, πίτσας που φοράει γυαλιά ηλίου. Είναι ανεπιτίδευτα χαλαρός και μυστηριώδης, ο Pizza with Sunglasses είναι μέλος μιας μικρής αλλά ισχυρής κοινότητας ξεχασμένων παιχνιδιών που ζουν σε ένα εγκαταλελειμμένο υπόστεγο στην αυλή. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εσάς έχετε δει το Toy Story, πάρα πολύ συγκινητικό με τα παιχνίδια που μιλάνε, που έχουν έτσι μια κοινότητα μεταξύ τους, τα έχω δει και εγώ φυσικά. Και επίσης ένα όνειρο που έχω, για όποιον ακούει εκεί έξω, είναι να δανείσω κι εγώ τη φωνή μου σε έναν χαρακτήρα για animation ταινία. Λέμε τώρα. Παράλληλα, όπως φαίνεται και σε αυτό το τρέιλερ για το Toy Story 5, ο Woody, ο Buzz και η αγαπημένη τους παρέα έρχονται αντιμέτωποι, σου λέει, με τα έξυπνα gadget, τις οθόνες και την απροθυμία των μικρών φίλων να παίξουν πλέον με κλασικά παιχνίδια, γιατί ισχύει και αυτό. Επίσης, εκτός από το Bad Bunny, ακούμε και το Tom Hanks, Tim Allen, Greta Lee, John Cusack, Donny Hale, Annie Potts, Bonnie Hutt, Eric Hudson, Conan O'Brien και πολλούς άλλους. Ενώ ο Bad Bunny συνεχίζει και την παγκόσμια περιοδία του, η οποία ολοκληρώνεται τώρα τον Ιούλιο, στα επόμενα κινηματογραφικά σχέδια του Bad Bunny περιλαμβάνεται και το ιστορικό δράμα Puerto Rico, ενώ το Toy Story 5 αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες την 5η 18 Ιουνίου. Toy Story 5, πολύ αγαπημένο. Θα μείνω λίγο στα κινηματογραφικά και θα πάω στον μάστερ των σκηνοθετών, στον Steven Spielberg, ο οποίος κυκλοφορεί την καλύτερη του ταινία για τα τελευταία 20 χρόνια σύμφωνα με τους κριτικούς. Αναφέρομαι στο Disclosure Day, το οποίο, λέει, είναι εμπνευσμένο από τα μυστικά του Πενταγώνου. Ο Steven Spielberg, ο δημιουργός που ουσιαστικά εφήβρε τα καλοκαιρινά blockbusters με τα σαγόνια του Καρχαρία, επιστρέφει στις ρίζες του και το Hollywood, λέει, υποκλίνεται. Οι πρώτες αντιδράσεις των Αμερικανών κριτικών για το Disclosure Day, για τη νέα αυτή πολυαναμενόμενη ταινία επιστημονικής φαντασίας του Steven Spielberg, μόλις κυκλοφόρησαν και κάνουν λόγο για ένα φαινομενικό αριστούργημα. Με πρωταγωνιστές την Emily Blunt, τον Josh O'Connor, το φιλμ πραγματεύεται θεωρίες συνωμοσίας και παγκόσμια συγκάλυψη της ύπαρξης εξωγήινης ζωής και χαρακτηρίζεται η μέχρι τώρα, φαντάσου, καλύτερη δουλειά αυτού του κορυφαίου σκηνοθέτη εδώ και πολλές δεκαετίες, επαναφέροντας τη μαγεία, αν θυμάστε, το E.T. E.T. Go Home, στενές επαφές τρίτου τύπου στη μεγάλη οθόνη. Το φιλμ αγγίζει τον πυρήνα της φιλμογραφίας του Steven Spielberg και τι θα συνέβαινε αν η εξωγήινη τελικά ήταν πραγματική. Αν η ανθρωπότητα το γνώρισε και το έκρυβε συστηματικά. Εσείς πιστεύετε σε εξωγήινους, ναι ή όχι? Όπως και να έχει, με το νέο αυτό τρέιλερ που έχει ήδη κυκλοφορήσει, η αντίστροφη μέτρηση, σου λέει, για αυτήν την ταινία για τις 12 Ιουνίου έχει ήδη ξεκινήσει. Disclosure Day, εμπνευσμένο από τα μυστικά του Πενταγώνου, φαινομενικό αριστούργημα, έτσι μας λένε δηλαδή, για τον Steven Spielberg. Λοιπόν, θα συνεχίσω με ένα τραγούδι που εσείς μας το ζητήσατε και εμείς πάλι χατήρι δε χαλάμε, Ισπανικό για τη φίλη μου την Κωνσταντίνα. Εδώ είμαστε, 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μέχρι και τις 7 εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930, ναι, 078 σωστά, 228.

Πάντως μας έφτιαξε τη διάθεση αυτό το τραγούδι, αν μη τι άλλο, γιατί μας θυμίζει έτσι κάτι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε να δει στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα 5ης, 28 του Μάη, και ως γνωστόν κάθε έτσι Πέμπτη βγαίνουν, και κάθε 28 του Μάη, όχι, κάθε Πέμπτη βγαίνουν οι νέες ταινίες στους κινηματογράφους, έχει ζεστάνει και ο καιρός, έχουν ξεκινήσει και τα θερινά σινεμά και μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τι θα δούμε αυτή την εβδομάδα. Αρχικά έρχεται η ταινία Backrooms. Το Backrooms είναι μια αμερικανική ταινία τρόμου, επιστημονικής φαντασίας. Συγκεκριμένα στο Backroom σε σπάει στη δεκαετία του 1990, η μυστηριώδης εξαφάνιση ενός νεαρού οδηγεί στην ανακάλυψη μιας σειράς από παράξενα βίντεο που κατέγραψε ο ίδιος. Μέσα από αυτά τα πλάνα αποκαλύπτεται ένας ατελείωτος λαβύρινθος άδειων κυτρινοπών χώρων, τα λεγόμενα Backrooms, εξού και ο τίτλος. Ένα λόκοτο σου λέει παράλληλο σύμπαν, όπου οι νόμοι της πραγματικότητας φαίνεται να καταραίουν. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, ωραίο το story, ωραία η πλοκή. Αν τώρα σας αρέσουν οι μεικτές πολεμικές τέχνες, τότε η επόμενη ταινία είναι για σας. Αναφέρομαι στην ταινία Beast. Το Beast είναι μια αθλητική δραματική ταινία δράσης του 2026, η οποία διαδραματίζεται στον κόσμο των μεικτών πολεμικών τεχνών, με έναν Russell Crowe λίγο διαφορετικό, θα έλεγα εγώ. Ο θρύλος, σου λέει, των μεικτών πολεμικών τεχνών, ο Patton James, πλέον εργάζεται ως επαγγελματίας ψαράς, τραβιέται πίσω στο κλουβί όταν ο αδερφός του κινδυνεύει, επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή Σάμι και δεσμεύεται για ένα τελευταίο αγώνα. Εγώ δεν μπορώ να τα βλέπω αυτά με τόσο πολύ ξύλο, με αγχώνουνε. Και τέλος έχουμε και μια μαύρη κωμωδία, η Christophers είναι μια μαύρη κωμωδία. Επιτέλους και κάτι έτσι λίγο διαφορετικό. Τα αποξενωμένα, λέει, παιδιά ενός κάποτε διάσημου ζωγράφου καταστρώνουν ένα παράτολμο σχέδιο. Τι? Να προσλάβουν μια ταλαντούχα συντηρήτρια έργων τέχνης με σκοτεινό παρελθόν για να ολοκληρώσει κρυφά τα ανολοκλήρωτα έργα του πατέρα τους. Ελπίζουν έτσι να αυξήσουν την αξία, να εξασφαλίσουν μια μεγάλη κληρονομιά και η συνέχεια επί της μεγάλης οθόνης. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες όλες αυτές οι ταινίες. Εγώ προσωπικά θα βλέπα τους Christophers, αλλά με συγκινεί και το Backrooms, έτσι με ξητάρει. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Red Hot Chili Peppers, διότι σαν σήμερα το 2006 στην πρώτη θέση των βρετανικών album charts βρίσκονται για τρίτη και τελευταία εβδομάδα οι Red Hot Chili Peppers. Το album τους Stadium Arcadium, το ένατο studio album του συγκροτήματος, μόνο την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του πούλησε στην Αμερική 450 εκατομμύρια αντίτυπα. Δημοφιλή τραγούδια του album πολλά, όπως το Danny California και το Snow που ακούμε για τη συνέχεια.

Να και κάτι που έμαθα σήμερα. Αυτό το τραγούδι μου είπε ο φίλος μου ο Ανδρέας Ογκοράνης ότι τελικά εγώ για άλλη νόμιζα ότι γράφτηκε και τελικά για άλλη γράφτηκε. Αλλά ερωτεύτηκε τη φωνή της. Ο David Coverdale, τον Whitesnake, ερωτεύτηκε τη φωνή της Τίνα Τέρνερ και της έγραψε αυτό το τραγούδι. Να κάτι που δεν ήταν έτσι ευρέως γνωστό. Θα κλείσουμε με Kyle Minogue διότι είχε γενέθλια σήμερα. Η γενέθλια σήμερα και την αγαπάμε ιδιαίτερα με ένα υπέροχο τραγούδι. Αφού πρώτα σας δώσουμε και δύο έτσι μουσικές, μία μουσική μάλλον και μία θεατρική πρόταση για σήμερα βράδυ Πέμπτης. Πάμε στο Effect της Lucy Preble στο Θέατρο Αμαλία, μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Δεν θέλω να σας κουράσω. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους σήμερα Πέμπτη στις 9 και 4 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ. Ενώ η μικρή σκηνή γιορτάζει το κλείσιμο μιας υπέροχης χρονιάς με την παράσταση που αγκαλιάστηκε θερμά από τον κόσμο, με τον Ανδρέα Καρακώτα, σταθερό συνεργάτη και φίλο της μικρής σκηνής και όχι μόνο. Σήμερα λοιπόν Πέμπτη στις 10 στα 12 ευρώ είναι το εισιτήριο. Άνευ εισιτήριο, είμαστε καθημερινά κοντά σας. Εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα μπορούσα να κάνω άλλες δύο ώρες εκπομπή, αλλά σας αφήνω και παραδίδω τη σκυτάλη στον Θανάση τον Βουκόπουλο. Μια ιστορία θα σας πει. Και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5 που θα είναι Παρασκευούλα ζάχαρη και μέλι. Να είστε όλοι καλά. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. Ενδεχομένως θα βρέξει αργότερα. Να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εξελίξεις σε πολλαπλά μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Το πρακτορείο Άξιος αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με στόχο την παράταση της εκεχηρίας για την έναρξη διαπραγματεύσεων για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Απομένει η τελική έγκριση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία, εφόσον επικυρωθεί, θεωρείται η πρώτη ουσιαστική διπλωματική εξέλιξη μετά τις τελευταίες στρατιωτικές συγκρούσεις και τις αμοιβές επιθέσεις στην περιοχή. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον Ισραηλινό στρατό να θέσει υπό έλεγχο το 70% της λωρίδας της Γάζας παρά τους όρους της έθραυστης εκεχηρίας που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο. Προσωρινά, εκτός επιβατικής λειτουργίας, θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή Μ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ημι-εξπρές κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά, ενώ θα ενισχυθούν και οι γραμμές 3, 31 και 39. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων, προκειμένου να εξεταστούν επιτόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της διόρυσης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αντιμέτωποι με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται οι 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους. Στο μεταξύ, στη φυλακή οδηγείται ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια που κατηγορείται για την υπόθεση των εκβιασμών προς ιδιοκτήτες γης και την ψευδή υποβολή στοιχείων στον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η αστυνομία σε Βορίζια, Ηρακλείου και Αμάρι Ρεθύμνου. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος της 43χρονης γυναίκας που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος τα οποία περνούσαν μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου έχασε τη ζωή του ο 10χρονος στην Ηράκλεια Σερών. Αφέθηκε ελεύθερη. Συνελήφθη 27χρονος, ο οποίος προσποιούνταν ότι κατήχε υψηλόβαθμες θέσεις σε εταιρείες εστίασης και ναυτιλίας και αναρτούσε ψεύτικες αγγελίες εργασίας σε ιστοσελίδες. Αποσπούσε προσωπικά στοιχεία και στη συνέχεια προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων, αναρτώντας ψευδείς αγγελίες ενοικίασης σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, αποσπώντας προκαταβολές από ενδιαφερόμενους ενοικιαστές. Και μάλιστα αφαιρούσε αντικείμενα αξίας από τα διαμερίσματα, όπως τηλεοράσεις και ηλεκτρικές συσκευές. Νέα μικρή αύξηση σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα σήμερα, με το κύμα ζέστης να επιμένει για μία ακόμη ημέρα. Υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή καταγράφηκαν σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, με τις μέγιστες να ξεπερνούν τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το Δίκτυο Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς Σύνδου και Γιαννίτσων, όπου έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και με τοπικές βροχές, πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Οι περιγραφές κάνουν λόγο για ένα πολύ όμορφο και συνάμα τρυφερό, ευαίσθητο συναισθηματικά κορίτσι. Και ως συνήθως γίνεται, η ευαίσθητη είναι αυτή που κατά βάθος είναι και η πιο ανθεκτική, εκείνοι που καταφέρνουν να εκφράσουν και να σηκώσουν το βάρος των καιρών τους, αλλά και των καιρών που θα έρθουν. Και κατά ψέματα το έχουμε δει τόσες φορές, τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην αλλαγή του κόσμου λίγο ή πολύ δεν το έκαναν μόνο με εφόδου σε ανάκτορα κρατώντας τζουγκράνες ή μουσκέτα με μπροστογέμιση, και δεν το έκαναν μόνο άμεσα με την έννοια του τώρα. Πολλά έργα, πολλές πράξεις χτυπήθηκαν στις εποχές τους, λιδωρήθηκαν, αλλά με έναν τρόπο ιδιαίτερο, λες και κρυμμένα κάτω από χόβολη, άντεξαν και αποτέλεσαν σημεία αναφοράς για αλλαγές του μέλλοντος. Και σίγουρα μιλώντας για αλλαγές, εκείνο που έχει σημασία δεν είναι η ποσότητα αλλά η ποιότητα. Η Άν Μπροντέ, για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα φίλες και φίλοι, συμμετείχε με τις αδελφές της σε μια ποιητική συλλογή, έγραψε μόνο 2 μυθιστορήματα και τίποτα περισσότερο. Κι όμως ήταν υπεραρκετά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, όπως πάντα, συντροφιά με τον αγαπημένο Ανδρέα Κοράνη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα γράψετε το μήνυμα και όλο αυτό θα το στείλετε στο 54160. Θέλω να πιστεύω όμορφα, χαλαρά, με έναν τρόπο ιδιαίτερο θα κυλήσουμε και μουσικά σήμερα, φίλες και φίλοι. Θα βρεθούμε στον Βικτοριανό κόσμο, με τραγούδια που αποτέλεσαν, ας το χαρακτηρίσουμε με σημερινούς όρους, επιτυχίες της εποχής, έμειναν στην Βρετανική παράδοση και εξακολουθούν να αποτελούν θησαυρούς, πραγματικούς θησαυρούς. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε παραδοσιακό, το «Over the Hills and Far Away», ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται στην εμπλοκή των Βρετανών στον πόλεμο της Ισπανικής διαδοχής. Ιαν Μπροντέ γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου του 1820 στο Thornton του Yorkshire. Ήταν το έκτο και τελευταίο παιδί της Μαρίας Μπράνουελ και του εδεσιμότατου Πάτρικ Μπροντέ. Μετά από την Μαρία, την Ελίζαμπεθ, την Σάρλοτ, τον Πάτρικ Μπράνουελ και την Έμιλι, την οποία είχαμε δει κατά το παρελθόν, συντροφιά εδώ. Έμιλι με την οποία είχε και ένα πολύ ιδιαίτερο συναισθηματικό δεσμό. Ο πατέρας της, Ιρλανδικής καταγωγής, μετακινήθηκε στην Αγγλία το 1802 προκειμένου να σπουδάσει θεολογία στο κολέγιο του Αγίου Ιωάννου στο Κέμπριτζ, από όπου αποφύτησε το 1806. Ο Πάτρικ Μπροντέ, ένας αυστηρός άνθρωπος, όντας ήδη εφημέριος, έγραφε ποίηματα τα οποία δημοσίευε στον τοπικό τύπο και είχε δημοσιεύσει το 1815 και μία ευαγγελική ιστορία με τίτλο «Αγρικία στο δάσος», ενώ το 1818 μία νουβέλα με τίτλο «Η υπηρέτρια» του Κίλανρεϊ. Η μητέρα της οικογένειας, ένας χαρούμενος ζωντανός άνθρωπος, είχε συγγράψει και εκείνη ένα αδημοσίευτο έργο με τίτλο «Τα πλεονεκτήματα της φτώχειας στους θρησκευτικούς προβληματισμούς», ένα δοκίμιο που προέτρεπε τους πιστούς να νοιάζονται για τους φτωχούς. Στα 1820 η οικογένεια μετακόμισε στο Χάουορθ. Αδυνατισμένη όμως από τις συνεχείς γένες 6 παιδιών, πέθανε από καρκίνο στις 15 Σεπτέμβρη του 1821 και τον ίδιο μήνα η αδελφή της, η Ελίζαμπεθ, μετακομίζει στο πρεσβυτέριο προκειμένου να βοηθήσει τον πατέρα Πάτρικ με τα 6 παιδιά. Τη χρονιά του 1824 ο Πάτρικ Μπροντέ έστειλε όλες του τις κόρες εκτός από την μικρή Αν στο σχολείο του Κόουνμπριτζ, όπου πήγαιναν τα κορίτσια των κληρικών. Οι συνθήκες ήταν πολύ σκληρές. Δύσκολα χρόνια και κατά ψέματα αρκούσε ένα παιδάκι να φέρει τύφο και τα σχολεία άδειαζαν. Η Μαρία και η Ελίζαμπεθ προσβλήθηκαν από την ασθένεια. Πιο άτυχη από όλες η Μαρία, η οποία είχε ήδη φυματίωση. Την έστειλαν πίσω στο σπίτι και εκεί ξεψύχησε. Και όταν στη συνέχεια αρρώστησε και η Ελίζαμπεθ, ο πατέρας πήρε όλες τις κόρες του αμέσως από το σχολείο.

Come into the Garden Mouth, φίλες και φίλοι, άλλο ένα τραγούδι της εποχής ακούσαμε από τον Michael William Balfe. Και για την Elizabeth όμως ήταν ήδη πολύ αργά, φίλες και φίλοι. Επιστρέφοντας στο σπίτι, πεθαίνει και αυτή. Και έτσι η χρονιά του 1825 σφραγίζεται από τον θάνατο των δύο μεγαλύτερων κοριτσιών της οικογένειας Μπροντέ. Μεταξύ του 1826 και του 1829 οι τρεις αναπομείνασες αδελφές και ο αδελφός τους, ο Μπράνουελ, συνέχισαν την εκπαίδευσή τους στο σπίτι με δασκάλους τον πατέρα και τη θεία τους. Στο σπίτι τα παιδιά περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους διαβάζοντας και συνθέτοντας ιστορίες για να ξεφύγουν από τη δυστυχία τους. Είχα φτιάξει έναν κόσμο εντελώς δικό τους, τον οποίον εφοδίαζαν με τις ζωές και τα έργα τους ποιοι: ο Όμηρος, ο Βιργίλιος, ο Σέξπιρ, ο Μίλτον, ο Μπάιρον, ο Σκοτ, ο Έσοπος με τους μύθους του και πάνω απ' όλα η διασκέδαση στις αραβικές νύχτες και η ιστορία των πουλιών της Βρετανίας. Ο τύφος, η φυματίωση, γενικώς οι δύσκολες συνθήκες δεν είχαν καμία θέση σε εκείνο τον κόσμο και η Άν ένιωθε όμορφα με τα αδέλφια της. Μέχρι τα 15 της έλαβε κατοίκον μόρφωση, διδάχτηκε και μουσική και ζωγραφική και σε εκείνη την ηλικία στάλθηκε για 2 χρόνια εσωτερική στο σχολείο Roehead, στο οποίο δίδασκε η μεγαλύτερη αδελφή της, η Σάρλοτ. Σε ηλικία 19 χρόνων αποφάσισε να εργαστεί για πρώτη φορά ως γκουβερνάντα. Λόγω της απειρίας της δεν κατάφερε να επιβληθεί στα παιδιά και έτσι ύστερα από λίγους μήνες την απέλυσαν. Δεν το έβαλε κάτω και από το 1840 μέχρι το 1845 εργάστηκε ξανά ως γκουβερνάντα στο σπίτι του εδεσιμότατου Ρόμπινσον. Επισκεπτόταν την οικογένειά της μόνο 2 φορές το χρόνο, τον Ιούνιο και στις γιορτές των Χριστουγέννων, ενώ με την οικογένεια Ρόμπινσον έκανα διακοπές κάθε καλοκαίρι στην παραθαλάσσια κομμόπολη του Σκάρμπορο, την οποία και λάτρεψε. Πάμε σε ένα ιστορικό τραγούδι της εποχής, φίλες και φίλοι. Πάμε στο Scarborough Fair. Μόνο που θα το ακούσουμε από σύγχρονους τραγουδοποιούς, σύγχρονους ερμηνευτές, ένα υπέροχο ντουέτο του Simon & Garfunkel.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξαν σε συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αναμένουν την έγκριση του Τραμπ όπως μεταδίδει το Άξιος. Εκτός λειτουργίας από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, το Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται η λεωφορειακή γραμμή Μ1 κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό. Στα Τελωνία Ευζώνων και Κήπων αύριο υπηρεσιακοί παράγοντες για τις αναμονές, συντονισμός για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα κρατούμενος ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Αριοπάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. 27χρονος συνελήφθη για απάτες μέσω ψευδών αγγελιών ακινήτων και προσλήψεων. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα σε μια πολύ ιδιαίτερη πένα της Βικτοριανής εποχής, την Αν Μπροντέ, μία εκ των αδελφών που άφησαν πραγματικά ιστορία στο χώρο της ποίησης και της λογοτεχνίας. Ο Θανάσης Ευβικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Ανδρέας Κοράνης μαζί μας στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Άκη, παλιόφιλο, πάντα εδώ, στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στον Μάκη, τη Μαρία, τον Δημοσθένη, άνθρωποι του βιβλίου, και οι τρεις όλα τα χρόνια, στο Στέλιο μας, την Πατρίτσια, την Αμαλία, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Άννα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Κάθε μια από τις τρεις αδελφές Μπροντέ είχε το δικό της τηλεγραφής. Πάνω απ' όλα είχε τη δικιά της προσωπικότητα. Αλλά όσοι τις έχουν μελετήσει αναγνωρίζουν πως οι ζωές τους, παρά τη διαφορετικότητα των χαρακτήρων, ήταν πραγματικά δεμένες. Τα κορίτσια αυτά έπρεπε να αντέξουν, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, σε εποχές πολύ σκληρές. Και κάθε μια ήταν εκεί πάντα για τις άλλες. Γιατί το λέω αυτό? Το 1844 η Έμιλι Μπροντέ ξεκίνησε να τακτοποιεί, να βάλει σε μια τάξη που λέμε, σε δύο σημειωματάρια, όλα εκείνα τα σκόρπια ποίηματα που είχε γράψει. Το ένα σημειωματάριο ονομάστηκε «Τα ποίηματα της Γκόνταλ», ενώ το άλλο έμεινε χωρίς τίτλο. Και το έκανε. Το φθινόπωρο του 1845 η Σαρλότ ανακάλυψε τα τετράδια της αδελφής της και επέμενε ότι τα ποίηματα έπρεπε να εκδοθούν. Η Έμιλι, έξαλλη με την παραβίαση της ιδιωτικής της ζωής, αρχικά είπε όχι, αλλά υποχώρησε όταν από μηχανής θεός η Αν έφερε τα δικά της γραπτά, αποκαλύπτοντας τις αδελφές της ότι και εκείνη είχε γράψει ποίηματα στα κρυφά. Και κάπως έτσι, το 1846, τα ποίηματα των αδελφών Μπροντέ εκδόθηκαν σε ένα βιβλίο με τίτλο «Ποίηματα των Κάρερ, Έλις και Άκτον Μπέλ». Για την έκδοση αυτή, οι αδελφές Μπροντέ υιοθέτησαν, όπως καταλάβατε, ψευδόνυμα. Η Σάρλοτ διάλεξε το όνομα Κάρερ Μπέλ, η Έμιλι το Έλις Μπέλ και η Άν το Άκτον Μπέλ. Η Σάρλοτ έγραψε στο βιογραφικό σημείωμα ότι η επιλογή τους στα φανταστικά ονόματα υπαγορεύτηκε από ένα είδος συνειδησιακού ενδιασμού στο να υιοθετήσουν αρσενικά χριστιανικά ονόματα. Δεν ήθελαν να φανερώσουν ότι είναι γυναίκες, διότι είχαν μια εντύπωση, λογικό με βάση την εποχή, ότι οι γυναίκες συγγραφείς αντιμετωπίζονταν με προκατάληψη. Είπαμε, δεν είχαν άδικο. Στη συλλογή αυτή η Αν συμμετείχε με 21 ποίηματα, όσα και η Έμιλι, ενώ η Σάρλοτ συμμετείχε με 20. Αν και αρκετούς μήνες μετά την έκδοση είχαν πουληθεί μόνο 2, οι αδελφές Μπροντέ δεν αποθαρρύνθηκαν, καθώς οι κριτικές που απέσπασαν από λογοτεχνικά περιοδικά ήταν πολύ θετικές. Γράφει η Αν στο ποίημα της «Η δύναμη της αγάπης». «Αγάπη, πράγματι η δύναμή σου είναι ισχυρή. Έτσι μόνη να αντέξεις τέτοια πάλι, τρεις εναντίον ενός και ασταμάτητη, ο θάνατος, η τρέλα και η απελπισία. Δε μέσως η δικιά μου δύναμη, η υγεία, η ελπίδα και το σθένος θα με είχαν εγκαταλείψει προπολού, αν δεν ήταν η αγάπη, και η καρδιά μου θα είχε βυθιστεί». Το Δεκέμβριο του 1847, φίλες και φίλοι, η Αν Μπροντέ θα δημοσιεύσει το πρώτο της μυθιστόρημα, το Agnes Grey, εμπνευσμένο
από τις εμπειρίες της ως γουβερνάντα πλουσίων και κατά κανόνα κακομαθημένων παιδιών. Στο βιβλίο, η Άγνες Γκρέι, μια νεαρή, φτωχή, αλλά μορφωμένη γυναίκα στην Βικτοριανή επαρχιακή Αγγλία, επιδιώκοντας να γνωρίσει τον πραγματικό κόσμο και να βιώσει, θα λέγαμε, έναν βαθμό οικονομικής ανεξαρτησίας και κοινωνικής καταξίωσης, αποφασίζει, ασκώντας ένα ταιριαστό για το φύλο και την τάξη της επάγγελμα αυτό της γκουβερνάντας, να αναλάβει αρχικά τα παιδιά της οικογένειας Bloomfield. Κατά συνέπεια, το πρώτο μέρος της Agnes Grey βασίζεται αρκετά πιστά στην σχετικά βραχύβια θητεία της Anne ως γκουβερνάντα στην οικογένεια Ingham στο Blake Hall στο δυτικό Yorkshire, όπου πέρασε πραγματικά δύσκολες μέρες αναλαμβάνοντας την εκπαίδευση των δύο κακομαθημένων μεγαλύτερων παιδιών της οικογένειας, 7 και 5 χρόνων αντιστοίχως. Η δεύτερη θητεία της ηρωίδας, στην έπαυλη Χόρτον και στην οικογένεια Μάρε, υπήρξε ευτυχέστερη, εμπνευσμένη από τα χρόνια που η ίδια η Άν Μπροντέ προσλήφθηκε από τους Ρόμπινσον. Εκεί πρωτόγραψε ποίηση, γνώρισε καλύτερα την ενορία και τον κόσμο, συνδέθηκε με τις μαθήτριές της που την αναζητούσαν και μετά τη θητεία της. Μια μικρή παύση, φίλες και φίλοι, για μουσική. Ήρθε η ώρα για το «My thing is my own».

Ήρθε από πολύ μακριά αυτό το μήνυμα, φίλες και φίλοι, και θα ανταποδώσω βαθιά αγάπη στην Δήμητρα και στην Ειρήνη που απολαμβάνουν, φαντάζομαι, ολιγοήμερες διακοπές στη Βενετία, πραγματικά από πολύ μακριά. Και εύχομαι, αγαπημένες ακροάτριες, να έχει συννεφιά εκεί που βρίσκεστε, για να μπορέσετε να δείτε τη Βενετία στην πραγματική της διάσταση, στο χώρο. Διότι ως γνωστόν, όταν έχει λιακάδα, η αντανάκλαση του φωτός πάνω στο νερό και στη συνέχεια το χτύπημά του πάνω στα κτίρια, τα μεγεθύνει, και αυτό που βλέπουμε είναι, όπως λένε οι Ιταλοί, μια illusion. Οι αναμνήσεις της Μπροντέ στο Agnes Grey, μάθημα ενηλικίωσης αλλά και δοκίμιο για την εκπαίδευση, αποτέλεσε μια τυχογραφία της βικτοριανής κοινωνίας, καθώς περιέγραψε με ακρίβεια και ρεαλισμό συνήθειες, ήθη και έθιμα, νοοτροπίες, εκπαιδευτικό και αξιακό σύστημα. Σίγουρα όμως αποτέλεσε και ένα μυθιστόρημα που έβαλε τη γυναίκα στο προσκήνιο της ιστορίας. Η γυναική ατομικότητα έχει υπόσταση παρά τους υπαρκτούς έμφυλους και ταξικούς περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η ηρωίδα, η οποία ωστόσο έχει την ευκαιρία με δική της πρωτοβουλία να βιώσει έναν βαθμό αυτοδιάθεσης και αυτονόμησης, όπως πολύ όμορφα τονίζει και η μεταφράστρια του έργου στη χώρα μας για τις εκδόσεις Έολος, Μαρία Γιαννίκη. Βέβαια, όλα έχουν το τίμημά τους, καθώς στην Agnes Grey τόσο η ομώνυμη ηρωίδα όσο και η μαθήτριά της βιώνουν την απογοήτευση της ενηλικίωσης, η μια λόγω της εργασίας και η άλλη λόγω του γάμου της. Η πρώτη νοσταλγεί το πατρικό της σαν τον χαμένο παράδεισο και η δεύτερη την προγαμιαία ζωή της. Σκιαγραφώντας κάθε πλευρά της γυναικείας νοοτροπίας και μοίρας όσον αφορά την εποχή και τη χρονική στιγμή, η Άν Μπροντέ αποδεικνύεται ως η πιο φεμινίστρια από τις αδελφές Μπροντέ κατά γενική ομολογία. Και θα το αποδείξει περίτρανα με το δεύτερο βιβλίο της, με τον τίτλο «Η ένικος του Wildfield Hall», τον Ιούνιο του 1848. Στις σελίδες του μυθιστορήματος αυτού, η κυρία Γκρέιχαμ καταφεύγει με τον γιο της στο Wildfield Hall για να γλιτώσει από έναν κακοποιητικό γάμο. Τόλμησε και ερωτεύτηκε εκείνον που δεν έπρεπε. Τον παντρεύτηκε και έγινε η κυρία Χάντινσον. Συνέχισε την τέχνη της, τη ζωγραφική, με την οποία βιοπορίστηκε μάλιστα όταν έφυγε από το σπίτι. Άντεξε την αυτοεξορία της με ανοιχτή καρδιά στον έρωτα, αλλά τελικά τι έκανε? Επέστρεψε για να γιατροπορέψει τον βαριά άρρωστο σύζυγό της. Χείρεψε και τόλμησε να ξαναρχίσει τη ζωή της σώα και ευλαβής, χωρίς να χαθεί, δίχως να τρελαθεί, χωρίς ούτε για μια στιγμή να γονατίσει. Όλα αυτά όμως, προσέξτε, δίχως καμία νομική υπόσταση ως γυναίκα, χωρίς προσωπική περιουσία, δίχως δικαιώματα και βέβαια με την κοινωνία όλη εναντίον της. Μπορείτε να φανταστείτε λοιπόν πόσο ριζοσπαστικό είναι να μιλάς για κάτι τέτοιο στη βικτοριανή Αγγλία του 1848, διότι το 1848, φίλες και φίλοι, είναι η χρονιά των μεγάλων επαναστάσεων σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε στη χρονιά που έμεινε στην ιστορία ως η άνοιξη των λαών, το τεράστιο εκείνο επαναστατικό κύμα που ξεκίνησε από τη Σικελία τον Γενάρη και κορυφώθηκε στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία. Ένα κίνημα που απαιτούσε πλέον δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, ελευθερία του τύπου, κατάργηση της φεουδαρχίας και εθνική ανεξαρτησία. Αντιλαμβάνεστε πως κάθε κείμενο που θα τολμούσε να ταράξει τα νερά έπρεπε να καεί μερικούς αιώνες νωρίτερα μαζί με το συγγραφέα.
Το βιβλίο χαρακτηρίστηκε χυδαίο, άξεστο και κτηνώδες. Όπως μας πληροφορεί στο εξαιρετικό της επίμετρο η μεταφράστριά του Σοφία Αυγερινού. Όπως γράφτηκε χαρακτηριστικά, σαν τη μοιραία μελωδία των σιρήνων, η τελειότητα του μυθιστορήματος το καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνο. Προσέξτε αντίληψη, Παρουσιάζοντας με ρεαλισμό και λεπτομέρεια τις καταστρεπτικές για το γάμο και την οικογένεια συνέπειες των παθών και των εσφαλμένων αντιλήψεων, αλλά και αντιπαραθέτοντάς τους μια νεαρή ηρωίδα που τολμά να εγκαταλείψει μαζί με το παιδί της τη συζυγική εστία και να συντηρηθεί με τα δικά της μέσα, η Αν Μπροντέ φαίνεται πως κατάφερε τέτοιο πλήγμα στα βικτοριανά ήθη, ώστε το βιβλίο να θεωρηθεί, φίλες και φίλοι, ακατάλληλο ως γυναικείο ανάγνωσμα. Προτελευταίο μας τραγούδι για σήμερα, φίλες και φίλοι, Dennis O'Neill, ή μάλλον όχι, μην κάνω λάθη, είναι Jackie Oates, ζητώ συγγνώμη, ακαπέλα, χωρίς ορχήστρα, στο υπέροχο The Mistletoe Ball.

Προσέξτε μια σκληρή ψυχολογικά σκηνή κατά την οποία η ηρωίδα μονολογεί, συλλογίζεται. Μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα ήμουν καταδικασμένη να ανέχομαι τέτοιες προσβολές κατά από τη στέγη του σπιτιού μου και μάλιστα από εκείνους που απέδιδαν στον εαυτό τους τον χαρακτηρισμό κύριος. Και μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα ήμουν ικανή να αποκρούσω τις προσβολές τους με τόση σταθερότητα και θάρρος. Τέτοια αντοχή μας τη διδάσκει μόνο η σκληρή εμπειρία αλλά και η απόγνωση. Η Αν Μπροντέ δεν στράφηκε κατά του άντρα, φίλες και φίλοι. Φεμινισμός δεν είναι να φάμε ζωντανό το άλλο φύλλο, να το υποτάξουμε, να το συντρίψουμε. Φεμινισμός είναι να αντιληφθούμε το άδικο της κοινωνίας, των δομών και των θεσμών της και να παλέψουμε για την ισότητα, έτσι απλά. Ναι. Η Αν κατακεραυνώνει τους άνδρες, αλλά ποιους άνδρες, αυτούς που καταστρέφουν την οικογενειακή γαλήνη, τις σχέσεις εξαιτίας του αλκοολισμού, κάτι που γνώριζε πάρα πολύ καλά η ίδια λόγω του εθισμού του αδελφού της, Μπράνουελ, ο οποίος, αφού προκάλεσε ουκ λίγα προβλήματα στις αδελφές του, τελικά απεβίωσε το Σεπτέμβριο του 1848. Μετά τον Μπράνουελ ήταν η σειρά της Έμιλι να πει αντίο. Πέθανε το Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς. Στην Αν κόστησε πολύ ο θάνατος της αγαπημένης αδελφής. Ερχόταν όμως και η δικιά της σειρά. Την βρήκε φυματίωση και όταν ο γιατρός την επισκέφθηκε δεν της έδωσε ελπίδες. Όταν παρουσίασε μια μικρή βελτίωση, ξεθαρρυμένη αποφάσισε να πάει στο παραθαλάσσιο Σκάρμπορο με την αμυδρή ελπίδα πως ο θαλασσινός αγέρας θα ωφελούσε. Στις 24 Μαΐου του 1849 φεύγει λοιπόν με την αδελφή της στη Σάρλοτ για το Σκάρμπορο, όπου όμως εκεί θα αφήσει την τελευταία της πνοή το απόγευμα της 28ης Μαΐου. Η Σάρλοτ, αντίθετη με την φιλοσοφία των έργων της, δεν επέτρεψε επανέκδοση του τελευταίου της βιβλίου. Έτσι βρέθηκε στην αφάνεια. Τα χρόνια όμως πέρασαν, το ενδιαφέρον εντάθηκε και ήρθαν ξανά, φίλες και φίλοι, στην επιφάνεια αυτά τα δύο τόσο μα τόσο σημαντικά και κυρίως πρωτοφεμινιστικά έργα της Αν Μπροντέ. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με το Silent Worship από τον Ντένις Ο'Νιλ. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών, σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Στόχος είναι η παράταση της εκεχηρίας και η έναρξη διαπραγματεύσεων για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Η συμφωνία, εφόσον επικυρωθεί, θεωρείται η πρώτη ουσιαστική διπλωματική εξέλιξη μετά τις τελευταίες στρατιωτικές συγκρούσεις και τις αμοιβαίες επιθέσεις στην περιοχή. Έτοιμα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας σημαντικούς διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας για το ντρόουν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής, θα υπάρξει διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση. Προσωρινά, εκτός επιβατικής λειτουργίας, θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή Μ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ημι-εξπρές κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων, προκειμένου να εξεταστούν επιτόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της διόρυσης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως η σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Αντιμέτωποι με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται οι 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη του κυκλώματος που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι συλληφθέντες παραπέθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους. Στο μεταξύ, στη φυλακή οδηγείται ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια που κατηγορείται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η αστυνομία σε Βορίζια, Ηρακλείου και Αμάρι Ρεθύμνου. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε η 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτριας σπιτιού στην ίδια περιοχή, μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Συνελήφθη 27χρονος, ο οποίος προσποιούνταν ότι κατήχε υψηλόβαθμες θέσεις σε εταιρείες εστίασης

0: και ναυτιλίας και αναρτούσε ψεύτικες αγγελίες εργασίας σε ιστοσελίδες. Αποσπούσε προσωπικά στοιχεία και στη συνέχεια προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων, αναρτώντας ψευδείς αγγελίες ενοικίασης σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Αποσπούσε έτσι προκαταβολές από ενδιαφερόμενους ενοικιαστές και στη συνέχεια αφαιρούσε αντικείμενα αξίας από τα διαμερίσματα όπως τηλεοράσεις και ηλεκτρικές συσκευές. Νέα μικρή αύξηση σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα σήμερα με το κύμα ζέστης να επιμένει για μία ακόμη ημέρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή καταγράφηκαν σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και τη στερεά Ελλάδα. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σύνδου και των Γιανιτσών, όπου έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Τώρα ο καιρός αύριο γενικά έθριος σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ 16 και 28 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει ύποπτο. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος, η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούνδουρου. Σε σενάριο του Ιάκουβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Δίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα. Στην ΕΡΤΡΙΑ. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξαν σε συμφωνία οι ΗΠΑ και η Ιράν, αναμένουν την έγκριση του Τραμπ όπως μεταδίδει το Άξιος. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Εκτός λειτουργίας από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Στα Τελωνία Ευζώνων και Κήπων αύριο υπηρεσιακοί παράγοντες για τις αναμονές, συντονισμός για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία για το μνημόνιο κατανόησης, σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Στόχος είναι η παράταση της εκεχηρίας και η έναρξη διαπραγματεύσεων για το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα. Αίτημα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας για τον ντρόουν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής, θα υπάρξει διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Παράλληλα προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων όπως η ειδική γραμμή Μ1. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων προκειμένου να εξεταστούν επί τόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της διορυσής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως η σημαία μας είναι η δημοκρατία.

0: και η δικαιοσύνη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά περίπτωση αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα φέθηκε 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού στην ίδια περιοχή μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Νέα μικρή αύξηση σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα σήμερα, με το κύμα ζέστης να επιμένει. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σύντου και των Γιαννιτσών, που έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Αύριο καιρός γενικά έθριος σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και στην περιοχή της Χαλκιδικής με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργο

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε αναμονή της έγκρισης Τραμπ. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Εκτός λειτουργίας από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Στα Τελωνία Ευζώνων και Κήπων αύριο υπηρεσιακοί παράγοντες για τις αναμονές. Συντονισμός για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκών τρίτων χωρών. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας ξεκινούν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. 12 νεκροί σε Βρετανία και Ιρλανδία μέσα σε λίγες μέρες σε περιστατικά κολύμβησης και σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες, σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ η συμφωνία. Αίτημα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, που περιλαμβάνει και τον Μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού Κόλπου, σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν ετοιμάζει η Αθήνα. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση των υποδομών που απαιτούνται για την ελληνική περιφέρεια για την αντιμετώπιση του δημογραφικού έθεσε ως προτεραιότητα του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιοδία του στην Ευρυτανία. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Για το λόγο αυτό προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, όπως η ειδική γραμμή Μ1. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων, προκειμένου να εξεταστούν επί τόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της δίωρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Σε εξέλιξη φωτιά σε ξερά χόρτα και σκουπίδια στον υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά περίπτωση αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε η 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της, που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού στην ίδια περιοχή, μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Τρομοκρατική ενέργεια ήταν η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό της Ελβετίας, όπου τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι, ανακοίνωσε η αστυνομία μετά τη σύλληψη ενός υπόπτου, σε βάρος του οποίου υπήρχαν κατά το παρελθόν καταγγελίες για διασπορά προπαγάνδας του Ισλαμικού κράτους. Η αστυνομία είπε πως συνέλαβε το φερόμενο δράστη, έναν 31χρονο με διπλή ελβετοτουρκική υπηκότητα, από το Winterthur, μία πόλη στα βόρεια περίχωρα της Ρήχης. Η επίθεση σημειώθηκε στις 9.30 το πρωί της 5ης ώρα Ελλάδας. Νέα μικρή αύξηση σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα σήμερα, με το κύμα ζέστης να επιμένει για μια ακόμη μέρα. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σύνδου και των Γιαννιτσών, όπου έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Αύριο γενικά έθριος ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι βόρειοι βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
4: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Αυτό το τραγούδι το άκουσα χθες σε μια ξένη σειρά που βλέπω που ξεκίνησα και παίζει Μισελ Φάιβερ και το τραγουδούσε σε ένα μπαρ μέσα. Πρώτον, Μισελ Φάιβερ παραμένει πάρα πολύ όμορφη γυναίκα και δεύτερον έχει και πάρα πολύ καλή φωνή και το συγκεκριμένο τραγούδι μπορεί να το πει άνετα μια γυναίκα. Ταιριάζει πάρα πολύ σε γυναικεία φωνή. Λοιπόν, Πέμπτη. 28 Μαΐου. Άρα και όλοι εσείς που διαμαρτυρώσατε για τις βροχές και ότι δεν αντέχετε άλλο τη συννοφιά, τι λέτε σήμερα που η ζέστη εκεί κοντά στο μεσημέρι, ειδικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ήταν ανυπόφορη? Νωρίς ξεκίνησαν οι υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια τώρα έχει βγει ένα αεράκι, είναι ό,τι πρέπει για να κλείσει η μέρα μας και έχουμε μπροστά μας 3 μήνες καλοκαίρι, αν το καλοσκεφτείτε. Η νυχτερινή βάρδια ξεκινάει. Για 1-2 ώρο θα ενημερωθείτε για όσα έγιναν στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Θα ακούσετε πολύ καλή μουσική. Ιδανική συνταγή για να κλείσει ωραία η μέρα μας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Βαγγέλης Καπετάνου στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Θέλουμε τα μηνύματά σας 6930-07-8228. 6930-07-8228. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Πριν ξεκινήσουμε, έχουμε μουσική παραγγελιά, Βαγγέλη. Θέλω να ψάξεις 9 Inch Nails, As Alive As You Need. Κάνε μου νόημα αν το βρούμε. Λοιπόν, μετά τις σημερινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς το ΟΜΑΝ να συμμορφωθεί, να κάτσει ήσυχο και να ακούει ό,τι λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, η Καθημερινή έβγαλε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα και το διάβασα σήμερα και πραγματικά με ενθουσίασε. Ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της θητείας του, εδώ τώρα, 1,5 χρόνο, έχει απειλήσει 1 στις 13 χώρες του πλανήτη. Το έχουμε βρει το τραγούδι, θα το ακούσουμε αμέσως μετά. Έτσι λοιπόν, ψάξαμε και βρήκαμε τι έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το χρονικό διάστημα που είναι πρόεδρος των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της δεύτερης θητείας του, έχουν καταγραφεί στρατιωτικά πλήγματα σε 7 χώρες. Ιράκ, Ιράν, Νιγηρία, Σομαλία, Συρία, Βενεζουέλα, Ιεμένη. Ορισμένες εξ αυτών έχουν δεχθεί επιθέσεις και κατά την πρώτη του θητεία. Ωραία. Σας θυμίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε το προηγούμενο διάστημα ότι του αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης, έτσι, να τα θυμάστε αυτά. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις επιθέσεις που σας λέω οι επιχειρήσεις καταφερόμενων διακινητών ναρκωτικών σε Καραϊβική και Ειρηνικό, οι οποίες έχουν μετρηθεί και είναι, αφορούν 60 σκάφη και είχαν ως αποτέλεσμα πάνω από 190 θανάτους. Ποιους έχει απειλήσει ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το χρονικό διάστημα? Πρώτον, Καναδά, Κολομβία, Κούβα, Γρυλανδία. Θυμάστε τι γινόταν με τη Γρυλανδία? Αν θα στείλουν οι Ευρωπαίοι στρατό και στείλαμε 15 άτομα. Η Γρυλανδία, θυμίζουμε για όποιον δεν ξέρει, ανήκει διοικητικά στην Δανία. Έχει απειλήσει το Μεξικό, τον Παναμά και πλέον και το Όμαν. Βέβαια, βάζουν μέσα στην έρευνα ότι έχουν διατυπωθεί όχι ευθέως, αλλά έχουν διατυπωθεί απειλές και κατά της Βόρειας Κορέας. Μάλιστα. Όλοι μιλάνε για τον πιο απρόβλεπτο ηγέτη, δηλαδή δεν ξέρουμε, κοιμάται σήμερα, ξυπνάει αύριο το πρωί και δεν ξέρουμε με ποιον θα τα βάλει. Όταν το μαθαίνουμε είναι πάρα πολύ αργά. Οι αγορές τρελαίνονται, μία ανεβαίνουν, μία πέφτουν, μία ανεβαίνουν, μία πέφτουν. Τη σημασία έχει ποιοι κερδίζουν από αυτό το ανεβοκατέβασμα και κάποια στιγμή ελπίζω να γίνει μια έρευνα και να μας πούνε ποιοι πλούτησαν από αυτές τις μεταλλάξεις που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ και κάθε μέρα επιτίθεται σε κάποιον. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα. Θα σας πάω στην Ιταλία, που έρχονται από κάθε γωνιά του πλανήτη για να φάνε μακαρονάδες και πίτσες. Το 2026, για πρώτη φορά, οι παραγγελίες που γίνονται delivery, δηλαδή take away φαγητό, οι παραγγελίες delivery πίτσας και ζυμαρικών ήταν λιγότερες από τα μπέργκερ. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό στην ιστορία της Ιταλίας. Το γύρισαν στα μπέργκερ λοιπόν οι Ιταλοί. Συγκεκριμένα 35.000 περισσότερες παραγγελίες έγιναν. Οι Ιταλοί προτίμησαν το αμερικάνικο μπέργκερ από το πολύ γνωστό και αγαπημένο πίτσα και ζυμαρικό που τρώγαν τόσα χρόνια. Η εξήγηση είναι απλή, όπως λένε οι Ιταλοί. Πρώτον, ανέβηκαν οι τιμές, ειδικά στις πίτσες, παιδιά, και εγώ δεν παραγγέλνω πλέον, το λέω. 10 ευρώ για μια πίτσα δεν πάει το χέρι μου, γιατί είχαμε συνηθίσει η πίτσα να είναι κάτι φθηνό, δηλαδή γρήγορο και φθηνό. Άρα ο καταναλωτής λέει, εκεί που θα δώσω 10-15 ευρώ ας φάω κρέας. Αυτή είναι η πρώτη εξήγηση που δίνουν οι υπεύθυνοι εκεί στην Ιταλία. Και δεύτερον, στην Ιταλία όπως και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί πάρα πολύ, έχουν δεχθεί μεγάλο όγκο μεταναστών. Αυτός ο μεγάλος αριθμός μεταναστών έχει ενσωματωθεί στην Ιταλία πλέον και δεν έχουν τις ίδιες διατροφικές συνήθειες που είχαν οι Ιταλοί. Και έτσι εξηγείται η στροφή του κόσμου προς τα μπέργκερ. Και για να κλείσουμε και το θέμα με τους Ιταλούς και το τι τρώνε, μέσα σε ένα έτος, το τελευταίο έτος, 20% κάτω οι παραγγελίες, μαγειρεύει ο κόσμος σπίτι του πλέον, λένε οι έρευνες, και 35% κάτω οι επισκέψεις από ντόπιους, από Ιταλούς δηλαδή, σε εστιατόρια. Φτώχεια καταραμένη και στην Ιταλία, στη γειτονική μας χώρα. Φυσικά την κατάσταση τι σώζει ο τουρισμός, αλλά μέχρι πότε και σε ποιες πόλεις. Γιατί ναι μεν η Ρώμη και η Νάπολη και η Βενετία έχουν τουρισμό, αλλά υπάρχουν και άλλες πόλεις στην Ιταλία και αυτές περνάνε ζόρικα.

Πριν αφήσω τη θέση μου στο στούντιο για να έρθει ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων, ο Χρήστος που μας έλειψε, μας άφησε, μας εγκατέλειψε για 2-3 μέρες, είναι η υποχρέωσή μου να σας πω ότι η Ζωζό Σαμπουτζάκη έχει σήμερα γενέθλια. Γίνεται 93 χρονών. Να τα χιλιάσει, παραμένει πάρα πολύ λαμπερή, χαμογελαστή, ευδιάθετη. Βλέπω κάτι φωτογραφίες δηλαδή από τα γενέθλιά της. Θα έπρεπε να το ξέρετε, έτσι. Γιατί η πιο συχνή ερώτηση στο Google, άμα πατήσετε Ζωζό Σαμπουτζάκη, αμέσως μετά η επόμενη, η πιο δημοφιλής ερώτηση είναι πόσο χρονών είναι η Ζωζό. Η Ζωζό δεν έχει ηλικία, να τα λέμε αυτά. Έχει έρθει και το πρώτο μήνυμα. Η Δέσποινα λέει: σαν την ελληνική πίτσα από τις μαμάδες, λέει δεν έχει. Διαφωνώ. Η δικιά μου δεν έκανε πίτσες. Δεν θυμάμαι δηλαδή. Μπορεί και να έκανε γυναίκα και να την αδικώ. Αλλά εμένα δεν μου αρέσει η ιταλική πίτσα. Εμένα μου αρέσει η αμερικάνικη πίτσα. Αυτή που είναι λίγο μπαμπάτσικη και χορταίνης. Λοιπόν, αφήνω τη θέση μου στο στούντιο. Έρχεται ο Χρήστος. Τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε αναμονή της έγκρισης Τραμπ. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογοναθράκων στο Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Εκτός λειτουργίας από αύριο και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Στα Τελωνία Ευζώνων και Κήπων αύριο υπηρεσιακή για τις αναμονές, συντονισμός για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκόων τρίτων χωρών. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας ξεκινούν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. 12 νεκροί σε Βρετανία και Ιρλανδία μέσα σε λίγες μέρες σε περιστατικά κολύμβησης και σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ελπίζω οι περισσότεροι που μας ακούτε να έχετε δει την ελληνική ταινία «Κάλπικη Λύρα». Σε αυτή την ταινία λοιπόν ο Φωτόπουλος υποδίεται έναν τυφλό, έναν τυφλό που βλέπει. Κρατήστε αυτό. Λέει, έχει μια τάκα που λέει «Δεν μπορούν ένα εκατομμύριο χαζί να ζήσουν έναν έξυπνο». Κάπως έτσι λοιπόν πιάστηκε από αυτή την ατάκα ένας 27χρονος στον Παγκράτη, ο οποίος έκανε μια απίστευτη κομπίνα τα τελευταία 2 χρόνια και αποκόμισε τεράστια οικονομικά ποσά. Τι έκανε? Παρίστανε ότι ήταν υψηλόβαθμος στέλεχος σε ναυτιλιακές εταιρείες, σε εταιρείες εύρεσης εργασίας. Έβαζε αγγελίες στις εφημερίδες, πήγαιναν ανυποψίαστοι άνεργοι που ζητούσαν δουλειά, τους έπαιρνε κάποια πολύ σημαντικά έγγραφα όπως ταυτότητα, τραπεζικό λογαριασμό, αφημί, άμκα. Προσωπικά έγγραφα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βγάλεις μια τραπεζική κάρτα, να νοικιάσεις κάτι κτλ. Συγκρατήστε αυτό. Αφού λοιπόν έπαιρνε τα στοιχεία τους, πήγαινε σε πλατφόρμες όπου νοικιάζεις Airbnb και χρέωνε τις τραπεζικές κάρτες των ανθρώπων που ήρθαν και έψαχναν για δουλειά ή έβγαζε καινούργιες κάρτες και έβαζε την κάρτα αυτή για να τραβήξουν λεφτά. Στη συνέχεια έβαζε αγγελία ότι νοικιάζει το διαμέρισμα που έχει κλείσει αυτός μέσω του Airbnb. Οι άνθρωποι που πηγαίναν εκεί για να το συναντήσουν, τους έπαιρνε τηλέφωνο μετά, αφού εκδήλωναν το ενδιαφέρον και τους έλεγαν: «Ακλείστε να δείτε, για να μην παίρνουν τα λεφτά του Airbnb, θα μου δώσετε εμένα μια καλή προκαταβολή και θα ρίξω την τιμή πάρα πολύ χαμηλά». Οι άνθρωποι που μπορούσαν να έχουν ένα όφελος οικονομικό, τον πίστευαν, δίναν την προκαταβολή, πηγαίνανε να νοικιάσουν το σπίτι. Σπίτι δεν υπήρχε. Την ίδια ώρα, όταν ερχόταν ο λογαριασμός στον ανυποψίαστο άνεργο που του είχε κλέψει την κάρτα, ακυρωνόταν η κράτηση. Μέσα σε αυτό το διάστημα που έκλεινε τα σπίτια του Airbnb, πήγαινε, έπαιρνε ό,τι ηλεκτρική συσκευή υπήρχε, από βραστήρα μέχρι τηλεοράσεις. Αυτό το έκανε για 2 χρόνια. Για να καταλάβετε το θράσος του, μέσα σε μια μέρα κατάφερε και εξαπάτησε 21 υποψήφιους ενοικιαστές και κέρδισε 22.000 ευρώ. 94 εξιχνιασμένες περιπτώσεις του έχουν καταλογίσει τώρα. Συνολικά 85.169 ευρώ βρέθηκαν στο σπίτι του. Κατάφερε να κλέψει λοιπόν 85.169 ευρώ. Συνεχίζεται η έρευνα. Είναι σίγουροι οι αστυνομικές αρχές ότι είχε εξαπατήσει και άλλο κόσμο και τις επόμενες μέρες μπορεί να δημοσιοποιηθούν και τα στοιχεία του για να πάει ο κόσμος να καταθέσει ότι έπεσε θύμα απάτης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτης κατά εξακολούθηση, διακεκριμένη κλοπή, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ψευδή κατάθεση, βία κατά υπαλλήλων και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών. Φυσικά οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και αναμένεται να δικαστεί και να βγει η ποινή. Αλλά δείτε πόσο χρόνο ξόδεψε, πόση σκέψη ξόδεψε για να, αυτά τα τελευταία 2 χρόνια που θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να κάτσει κάτω και να πει θα πάω να δουλέψω κάπου, θα βάλω όλη την εξυπνάδα που έχω για να πετύχω κάτι, όμως προτίμησε τον εύκολο δρόμο. Αλλά πλέον πρέπει να καταλάβουμε ότι ο εύκολος δρόμος κάποια στιγμή τελειώνει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Και από τον 27χρονο απατεώνα στον Παγκράτη θα σας πάω στο Δήμο Καλαμαριάς, όπου εφιάλτηση είχε γίνει για μικρά κορίτσια, δύο ανήλικες 15 και 14 ετών, οι οποίες γυρνούσαν, έκαναν βόλτες στο Δήμο Καλαμαριάς, στον πεζόδρομο, ξέρετε αυτό το πολύ ωραίο που περπατάς πάνω κάτω και απολαμβάνεις τη βόλτα σου, και αργά το βράδυ όποια ανήλικη κοπέλα έβρισκαν τις αφαιρούσαν ρούχα, αξεσουάρ, τις έπαιρναν μικροποσά. Φυσικά με άσκηση βίας. Συνολικά έκαναν 5 ληστείες σε ανήλικα κορίτσια και είχαν το θράσος να ληστέψουν μέχρι και ενήλικο, δηλαδή 19χρονοι, διαβάζω εδώ πέρα. Κάποια κοπέλα μίλησε, ασχολήθηκε το Τμήμα Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Καλαμαριάς, συνελήφθησαν οι κοπέλες, σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση και απόπειρα ληστείας κατά εξακολούθηση. Προφανώς η ποινή θα είναι πάρα πολύ ελαφριά γιατί είναι ανήλικες, αλλά θα διωχθούν και οι δύο γονείς και των δύο κοριτσιών για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ενηλίκου. Και εφόσον βλέπουμε αυτά τα περιστατικά να πληθαίνουν, εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ στο να αυξηθούν αυτές οι ποινές για τους γονείς. Γιατί από ό,τι βλέπω δεν μπορούν να μπουν οι ανήλικοι ούτε σε κάποια φυλακή ανηλίκων, ούτε να πάνε σε κανονική φυλακή. Όμως, ίσως οι γονείς αναγκαστούν να ασχοληθούν περισσότερο με τα παιδιά τους αν αυτές οι ποινές της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου γίνουν σκληρότερες. Και πριν πάμε σε τραγούδι, θα σας πω μια εφιαλτική είδηση που διάβασα μόλις και ανατρίχιασα πραγματικά. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Experimental Biology, που λέει ότι τα κουνούπια έχουν γίνει πια πολύ ευέλικτα απέναντι στα εντομοαποθητικά. Έχουν καταφέρει, λέει, και συνδυάσουν στον εγκέφαλό τους τη μυρωδιά από το εντομοαποθητικό με το γεύμα τους. Δηλαδή, όποτε μυρίζουν αυτά τα σπρέι που βάζουν πάνω στο κορμί μας για να τα διώχνουμε τόσο καιρό, το έχουν καταφέρει στο μυαλό τους να το περάσουν ως ότι εκεί πέρα υπάρχει φαγητό. Και φυσικά γίνεται μετά γιουρούση από τα κουνούπια.

Λοιπόν, ο Στέφανος λέει: μια μέρα θα μας αποτελειώσουν τα κουνούπια και να μην είμαστε τόσο σίγουροι ότι οι γονείς μπορούν όντως να ελέγξουν ένα παιδί που έχει εξοκύλι, όπως λέει, μπορεί στο σπίτι να φέρεται φυσιολογικά. Πάρα πολύ σωστή η παρατήρησή σου, αλλά κάποιος θα τους ενημερώσει. Θα είναι η αστυνομία που θα είναι το τελευταίο στάδιο, θα είναι το σχολείο, θα είναι το περιβάλλον του σχολείου, θα είναι κάποιος φίλος. Δεν μπορεί να μην δεν ενημερωθούν οι γονείς. Το θέμα είναι όταν θα φτάσει η πληροφορία στα αυτιά τους να αναλάβουν όντως δράση και να είναι περισσότερο αυστηροί. Καταλαβαίνω ότι κάποιες μέθοδοι ανατροφής έχουν αλλάξει, αλλά βλέπετε ότι δεν αποδίδουν. Δηλαδή μιλάμε για εφιαλτικά νούμερα. Καθημερινά στις μεγαλοπόλεις υπάρχουν καυγάδες, ξυλοδαρμοί. Καθημερινά, δηλαδή το αστυνομικό δελτίο, ένα 10% είναι από τέτοια περιστατικά. Δεν είναι ένα στη μια εβδομάδα που είχαμε πριν κάτι χρόνια. Κάτι πρέπει να γίνει πάρα πολύ σύντομα. Πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στα αθλητικά. Ένα καταπληκτικό παιχνίδι είχαμε στην Αθήνα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Στην παράταση ο Παναθηναϊκός κατάφερε να λυγίσει τον ΠΑΟΚ με 114-102. Δεν είναι υπερβολή. Του χρόνου ο ΠΑΟΚ με 2-3 μεταγραφές από το πάνω ράφι μπορεί πάρα πολύ εύκολα να σπάσει το δίπολο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Επίσης, τα λέμε, τα ξαναλέμε, τζάμπα τα λέμε μάλλον, αυτή η διατησία δεν αρμόζει σε τέτοιο επίπεδο ομάδες. Τραγικά λάθη, ας μάθουμε τα βασικά. Όταν ένας παίχτης κρατάει την μπάλα και περπατάει, είναι βήματα. Το ξέρει ο ανιψιός μου που είναι 7 χρονών. Όταν ένας παίχτης δεν πατάει τη γραμμή του τριπόντου, το καλάθι μετράει για 3 πόντους και όχι για 2. Και μάλιστα πας να το δεις στο replay και ξαναδίνεις ότι πατούσε τη γραμμή ενώ ήταν 2 μέτρα πίσω. Γίνανε πάρα πολλά λάθη, δόθηκαν πάρα πολλά φάουλ στην αρχή στον ΠΑΟΚ, οπότε όλο αυτό αλλάζει τη δομή του αγώνα. Όταν φορτώνεις τους καλύτερους παίκτες του αντιπάλου σου με φάουλ, θα είναι πιο προσεκτικοί, θα κάτσουν περισσότερη ώρα στο πάγκο. Ουσιαστικά είναι διαμόρφωση αποτελέσματος. Δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο που ο διαιτητής δεν μπορεί να παρέμβει και πάρα πολύ. Το μπάσκετ ο διαιτητής το κρίνει, άμα θέλει. Τέλος πάντων, κρατάμε την πάρα πολύ καλή εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Πραγματικά ήταν σχεδόν τέλεια η εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Στο άλλο παιχνίδι, Ολυμπιακός ΑΕΚ 94-77, με φόρα Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της EuroLeague. Ισοπαίδωσε την ΑΕΚ, δεν χρειάστηκε να παίξει πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Χρειάστηκαν 20 λεπτά και μετά, στο δεύτερο ημίχρονο δηλαδή, πάτησε τον γκάζι και το αποτέλεσμα ήρθε εύκολα. Να πούμε και για τη Σάκαρη που διανύει μια πάρα πολύ καλή περίοδο μετά από μια μικρή κάμψη που είχε κάνει, μια καμπή στην καριέρα της. Νίκησε με ανατροπή και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ξέρετε, έχει ξεκινήσει περίοδος που είναι τα μεγάλα τουρνουά του τένις. Επικράτησε τη Σλου με 2-1 σετ και προκρίθηκε λοιπόν στον τρίτο γύρο. Μακάρι να πάει καλά. Είναι σε καλό φεγγάρι, ξαναλέω. Και δεν είναι σαν το Τσιτσιπά η Σάκαρη, που νομίζω ότι ο Τσιτσιπάς παράτησε τον εαυτό του και παράτησε και το άθλημα. Η Σάκαρη της αρέσει το τένις, προσπαθεί πάρα πολύ. Μια χρονιά, δύο, δεν της βγήκαν κάποια αποτελέσματα. Έχει πάρα πολύ μέλλον η Σάκαρη, πραγματικά.

Η Δάφνη μας λέει ότι περνάει τις τελευταίες της ώρες στη Θεσσαλονίκη, ετοιμάζεται να φύγει για το τριήμερο, θα το κάνει τέτραήμερο, θα πάει στη Χαλκιδική για το Αγίου Πνεύματος. Καλά να περάσεις, Δάφνη, μας ακούει από τον μπαλκόνι της. Και σας πάω στο Ζάκι Μπέρκο, που σήμερα η Μέτα απέλυσε 1.400 εργαζομένους και ταυτόχρονα στο Σιάτλ κατέπλευσε το υπερπολιτελές γιοτ αξίας 300 εκατομμυρίων ευρώ του ιδρυτή του Facebook και ετοιμάζεται να φύγει για τις διακοπές του. Και φυσικά στα social media έγινε ένας κακός χαμός, μιλάνε όλοι για άκαρδη επίδειξη πλούτου σε μια δύσκολη περίοδο για τους υπαλλήλους του. Ένας οργισμένος περαστικός φώναζε ότι ο δισεκατομμυρίουχος πρέπει να πληρώσει μερικούς μπιπ φόρους. Γενικά βρίσκεται στο στόχαστρο τελευταία ο Ζάκερμπεργκ, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που απολύεται προσωπικό από τις εταιρείες του. Το τελευταίο διάστημα απολύθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι και όσο θα μπαίνει στο παιχνίδι και η τεχνητή νοημοσύνη, φανταστείτε τι έχει να γίνει. Δηλαδή θα μείνει κάτω από το 30% των εργαζομένων που δούλευαν πριν για τον Ζάκερμπεργκ. Οπότε θα περάσει δύσκολα σε σχέση με την κοινή γνώμη, αλλά δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει κιόλας. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ η συμφωνία. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή κοντά στην διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Αίτημα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογοναθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού Κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν ετοιμάζει η Αθήνα. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση των υποδομών που απαιτούνται για την ελληνική περιφέρεια για την αντιμετώπιση του δημογραφικού έθεσε ως προτεραιότητα κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιοδία του στην Ευρυτανία. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να διασφαλιστεί ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Για το λόγο αυτό προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων όπως η ειδική γραμμή Μ1. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Ξερά χόρτα και απορρίμματα και η φωτιά που ξέσπασε σε προαύλιο χώρο επιχείρηση στο Ωραιόκαστρο. Η πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ και στο σημείο επιχειρούν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε η 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της, που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια των Σερών. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε σε βάρος 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού, μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Τρομοκρατική ενέργεια ήταν η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό της Ελβετίας όπου τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι, ανακοίνωσε η αστυνομία μετά τη σύλληψη ενός υπόπτου σε βάρος του οποίου υπήρχαν κατά το παρελθόν καταγγελίες για διασπορά προπαγάνδας του Ισλαμικού κράτους. Η αστυνομία είπε πως συνέλαβε το φερόμενο δράστη έναν 30χρονο με διπλή ελβετοτουρκική υπηκοότητα από το Winterthur, μία πόλη στα βόρεια περίχωρα της Ζυρίχης. Η επίθεση σημειώθηκε στις 9.30 το πρωί της 5ης ώρα Ελλάδας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής, θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 βοφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα λοιπόν, νυχτερινή βάρδια. Βαγγέλη, θέλω να ψάξεις ένα τραγούδι Kylie Minogue. Όποιο θες, διάλεξε εσύ, γιατί σήμερα έχει γενέθλια. Γίνεται 57 ετών. Η αγαπημένη Αυστραλή τραγουδίστρια που πρόσφατα αποκάλυψε ότι πέρασε για δεύτερη φορά καρκίνο. Μία από τις πιο εμπορικές τραγουδίστριες της pop. Είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης που κατέκτησε την κορυφή των Βρετανικών τσάρτ σε 5 διαφορετικές δεκαετίες. Το 80, το 90, το 2000, το 2010 και το 2020. Χρόνια της πολλά και άλλο πρόβλημα υγείας να μην αντιμετωπίσει. Το 1908 γεννιέται ο Βρετανός συγγραφέας Ian Fleming, γνωστός για τα μυθιστορήματα κατασκοπίας με ήρωα το James Bond. Φήμες λένε ότι έχει βρεθεί ο επόμενος James Bond, δεν μας τον λένε αλλά τον έχουν βρει. Το 1943 γεννήθηκε η Έλενα Σουλιώτη, Ελληνίδα υψήφωνος με σπουδαίες δυνατότητες. Λέγανε ότι είναι σχεδόν τόσο καλή όσο και η Μαρία Κάλλας, όμως έφθυρε τη φωνή της με την επιμονή της να ερμηνεύει δύσκολους ρόλους και τελικά δεν έκανε την καριέρα που όλοι περιμένανε. Το 2014 πεθαίνει η Μάγια Αγγέλου, θρηλυκή Αμερικανίδα ποιήτρια, τραγουδίστρια, πεζογράφος, ακτιβίστρια. Το ελληνικό όνομά της οφείλεται σε ένα σύντομο γάμο που είχε με έναν Έλληνα ναυτικό, ένα θυελώδη έρωτα που τη σημάδεψε και δεν τον ξεπέρασε ποτέ. Το 2009 η ACDC επισκέπτονται για πρώτη φορά την Ελλάδα. Το 1979 καλύτερη ταινία στο Φεστιβάλ των Κανών ψηφίζεται «Ο ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε με τον Ρόμπερτ Ντενίρο, που πρόσφατα είπε ο Ρόμπερτ Ντενίρο ότι αυτή την ταινία δεν την πίστευε κανείς, ούτε καν ο ίδιος ο Ρόμπερτ Ντενίρο. Σας πάω στο 1934 όπου γεννιούνται στον Καναδά πεντάδυμα από την οικογένεια Ντιόν. Είναι η πρώτη φορά που επιζούν όλα τα παιδιά, όλα τα, και τα πέντε παιδιά σε τέτοια περίπτωση. Το 1934. Το 1952 οι Ελληνίδες αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε. Αργήσαμε λίγο αλλά το καθιερώσαμε. Το 1969 η ΕΡΤ μεταδίδει για πρώτη φορά τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών Ευρώπης. Για την ιστορία ο Γιάννης Διακογιάννης έκανε την περιγραφή. Μάλιστα ήταν η πρώτη του φορά που έκανε περιγραφή. Η Μίλαν για την ιστορία νίκησε τον Άγιαξ με 4-1. Σας πάω στο 2020 όπου βγαίνουν στον δρόμο στην Αμερική ο κόσμος μετά τη δολοφονία του George Floyd και ξεσπούν επεισόδια. Στους δρόμους βγαίνει και η αστυνομία και μετράμε πάρα πολλούς τραυματίες, ακόμα και νεκρούς. Στιγμές που δύσκολα ξεχνιούνται. Αν θυμάστε εκείνη την περίοδο είχε περάσει στην πολιτική, κοινωνική και αθλητική ζωή οι διαμαρτυρίες. Θυμάμαι χαρακτηριστικά σε αγώνες NBA οι μαύροι αθλητές να σκύβουν και να φωνάζουν «I can't breathe», «Δεν μπορώ να αναπνεύσω». Ήταν αυτό που έλεγε ο George Floyd όταν του πατούσαν το λαιμό οι αστυνομικοί.

Σας είπαμε και χθες και προχθές ότι η Κεντρική Ευρώπη και η Μεγάλη Βρετανία αντιμετωπίζει ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα, θερμοκρασίες πάνω από 35 βαθμούς, πάρα πολύ νωρίς, μέσα στον Μάιο, και σε αυτές τις χώρες οι άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες θερμοκρασίες. Και οι πρωτευουσιάνοι από το Λονδίνο πήραν τα ακριβά τους τζιπ και πήγανε, ψάξαν να βρουν γύρω κοντινές λίμνες για να βουτήξουν και να ρίξουν τη θερμοκρασία στον οργανισμό τους. Και πήγανε συγκεκριμένα στο Lake District, όπου υπήρχε ένα

Δεν έφευγε δηλαδή απλά με να το να ρίξει κάποιο νερό. Έτσι οι άνθρωποι και ελερώθηκαν τα πανάκριβα αυτοκίνητά τους, αλλά και δεν μπόρεσαν να ξεκινήσουν να φύγουν, γιατί δεν έφευγε μόνο με το νερό από τους γυαλοκαθαριστήρες. Χρειάστηκε να καλέσουν ειδικό συνεργείο καθαρισμού. Καλά να πάθουν, το ακριβοπλήρωσαν, γιατί ήταν στην άκρη του πουθενά. Ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης, είχε δίκιο. Όταν υπάρχουν ταμπέλες που λέει μην μπαρκάρετε, και μάλιστα τόσο ευγενικά, να τους σεβόμαστε.

Έχετε δίκιο, έχω καιρό να σας προτείνω κάποια ταινία από το Netflix. Θα σας προτείνω μια ελληνική ταινία του 1981, το «Μάθε παιδί μου γράμματα». Ταινιάρα. Είναι κλασική πλέον αυτή η ταινία. Σκηνοθέτης ο Θεόδωρος Μαραγκός. Πρωταγωνιστούν Βασίλης Διαμαντόπουλος, Νίκος Καλογερόπουλος, Κώστα Τσάκωνα σε ένα καταπληκτικό ρόλο και η Άννα Ματζουράνη. Είναι κωμωδία, αλλά έχει μέσα πάρα πολλές αλήθειες που θα σας κάνουν να δείτε την Ελλάδα αλλιώς. Και θα, πριν φύγω για να έρθει ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων, θα σας διαβάσω τώρα στα γρήγορα μια έρευνα που έγινε. 4 στους 10 ενήλικες

που ξυπνούν το πρωί και κατευθείαν διαβάζουν από το κινητό τους αρνητικές ειδήσεις, κακές, δυσάρεστες ειδήσεις, για το επόμενο 24ωρο, μέχρι να ξανακοιμηθούν δηλαδή, όχι το επόμενο 24ωρο, παθαίνουν κρίσεις πανικού, μελαγχολούν και είναι ένα βήμα πριν την πλήρη κατάθλιψη. 6 στους 10, λέει, ενήλικες, έχουν εθιστεί τόσο πολύ στο να διαβάζουν μόνο κακές ειδήσεις, που προσπερνούν τις καλές ειδήσεις, δεν το καταλαβαίνουν, αλλά το κάνει αυτόματα, λέει, το μάτι τους. Δεν διαβάζουν καμία καλή είδηση, παρά μόνο πέφτει το μάτι τους πάνω στις κακές ειδήσεις. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε διπλωματικό μπρατεφέρ εξελίσσεται η επίτευξη καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, η οποία σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί σύμφωνα με το πρακτορείο τα ΣΝΙΜ. Εκτός λειτουργίας έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογοναθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας ξεκινούν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Ισλανδικό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στις 29 Αυγούστου για να γίνει η χώρα το 28ο μέλος του μπλοκ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Καταπληκτικό τραγούδι, αλλά θα το κόψουμε για να σας πούμε πού καταγράφηκαν σήμερα λίγες θερμοκρασίες ρεκόρ. Έχουμε πει ότι η μεγαλύτερη θερμοκρασία θα είναι την Κυριακή. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι μπορεί να φτάσουμε και τους 36-37 βαθμούς. Εδώ στη Μακεδονία λέμε, έτσι. Σήμερα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία ρεκόρ που καταγράφηκε ήταν στη Σύνδο 35,8 βαθμούς. Και πάμε να δούμε και άλλες πόλεις που κάνανε τέτοιες θερμοκρασίες. Στα Γιαννιτσά 35,7, στα Τρίκαλα 35,6, στην Καρδίτσα στο κέντρο της πόλης 35,3, στο Δίον Πιερίας 35,3, στο Δίον Πιερίας κάτω από τον Όλυμπο που υποτίθεται πάμε εκεί για να κάνουμε διακοπές να χαρούμε το αεράκι, είχε σήμερα 35,3 βαθμούς. Στην Ιμαθία και στην Παλαιά Σκαλίτσα, αν βλέπω καλά, έτσι λέγει, ναι, 35,2. Στη Βέρεια στο Μακροχώρι 34,9 και στη Χαλάστρα 34,7. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα είναι ο θερμότερος Ιούνιος όλων των εποχών. Αυτό δεν ξέρω βέβαια αν σημαίνει ότι ο Ιούλιος θα είναι πιο ζεστός ή δεν θα έχει τόση ζέστη. Θα το δούμε, μπροστά μας θα είναι αυτό. Και γιατί το λέμε αυτά, γιατί επειδή ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, είναι η ώρα να κάνετε και ένα σέρβις στο air condition σας, στα σπίτια σας. Γιατί οι πνευμονολόγοι προειδοποιούν ότι τα ακάρια και τα μικρόβια που βγαίνουν από τα κακοσυντηρημένα air condition είναι ικανά, λέει, να σας στείλουν μέχρι και στο νοσοκομείο. Είναι μια καλή ημερομηνία για να κάνετε ένα σέρβις στο air condition σας και κυρίως να καθαρίσετε τα φίλτρα σας.

Ο Στάθης μας λέει σήμερα άνοιξε για πρώτη φορά air condition. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ μπήκα στον πειρασμό να το ανοίξω εκεί κοντά στο μεσημέρι, αλλά συγκρατήθηκα. Είναι νωρίς ακόμα. Αλλά είναι για να βάλεις κάτι να δροσίζει σίγουρα. Και σας είπα, Σαββατοκύριακο θα χειροτερέψει ακόμα περισσότερο. Οπότε βρείτε χρόνο να πάτε σε κάποια παραλία. Κάποια κοντινή παραλία, γιατί θα έχει και πάρα πολύ κίνηση από ό,τι φαντάζομαι. Τελευταία είδηση λοιπόν. Θα κλείσω με την Εθνική Βραζιλίας. Έχουμε Μουντιάλ, μην το ξεχνάτε. 6 Ιουνίου ξεκινάει. Και φυσικά τα βλέμματα όλα θα πέσουν πάνω στην Εθνική Βραζιλίας, όπου ο Κάρλο Αντσελότη αντιμετωπίζει προβλήματα. Ακόμα δεν άρχισε ο άνθρωπος. Δεν ήθελε να πάρει τον Νεϊμάρ, γιατί είναι σε αγωνιστική απραξία. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη λατινική χώρα τα έβαλαν μαζί του. Ο κόσμος ζητούσε επίμονα μέσω των social media να ξαναδεί τον Νεϊμάρ σε ένα μουντιάλ. Αναγκάστηκε ο άνθρωπος, τον πήρε. Έγινε μια υποχώρηση. Έφτασε χθες ο Νεϊμάρ με το δικό του προσωπικό ελικόπτερο εκεί που κάνανε προπόνηση οι άλλοι αθλητές, προσγειώθηκε, πήγε να κάνει ζέσταμα και τραυματίστηκε. Τόσος κακός χαμός για το τίποτα ο άνθρωπος. Και από ό,τι φαίνεται χάνει τα δύο φιλικά που είναι να δώσει η Σελεσάο το επόμενο διάστημα. Με ποιον κιόλας, με τον Παναμά και την Αίγυπτο, και δεν ξέρουν καν αν θα είναι διαθέσιμος για τα πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ. Οπότε τζάμπα τόσος ντόρος και τόσος θόρυβος γύρω από το όνομά του. Η αλήθεια είναι ότι οι Βραζιλιάνοι, μου το είχε πει ένας ποδοσφαιριστής παλιός του Άρη, ο Νέτο αν θυμάστε, ένα αριστερό μπακ στον Άρη, μου είχε πει ότι οι Βραζιλιάνοι μετά τα 30 δύσκολα παίζουν μπάλα, γιατί έχουν ξεκινήσει από τόσο φτωχικές καταστάσεις που όταν είναι στα 30 τους και έχουν πάρει 2-3 καλά συμβόλαια, χάνουν το ενδιαφέρον τους για το αγωνιστικό κομμάτι και θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους. Και έχουμε δει πάμπολα παραδείγματα τέτοια. Χαρακτηριστικότατο όλων είναι ο Ροναλντίνιο και ο Αντριάνο. Ο Αντριάνο βέβαια το έπαθε για άλλους λόγους. Είχε μια πόλη αυτή του πατέρα του και σταμάτησε να ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Αλλά ο Ροναλντίνιο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι όταν πέτυχε αυτά που ήθελε, δηλαδή να πάρει να αγωνιστεί με την Εθνική Βραζιλίας, να πάρει ένα Champions League, να πάρει πρωταθλήματα, να αγωνιστεί στην καλύτερη ομάδα της Ευρώπης, στην Μπαρτσελόνα, μετά έχασε το ενδιαφέρον του. Και άφησε τον εαυτό του, και όταν αφήνει τον εαυτό σου, αφήνει και αυτός. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης τέλειωσε. Αύριο λίγο μετά τις 10 θα είμαστε πάλι εδώ για να κλείσουμε την εβδομάδα μας. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τάσνιμ, επικαλούμενο πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Αίτημα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν ετοιμάζει η Αθήνα. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση των υποδομών που απαιτούνται για την ελληνική περιφέρεια για την αντιμετώπιση του δημογραφικού έθεσε ως προτεραιότητα του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιοδία του στην Ευρυτανία. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου θα λειτουργήσει και πάλι το Μετρό Θεσσαλονίκης καθώς διέκοψε τη λειτουργία του για τις δοκιμές των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Για το λόγο αυτό επιστρέφει η γραμμή Μ1 ενώ ενισχύονται οι γραμμές 3, 31 και 39. Κατασβέστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης σε προάβλιο χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο. Η πυρκαγιά έκαψε ξερά χόρτα και απορρίμματα και στο σημείο επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα οι οποίοι φέρονται να λάβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα φέθηκε 28χρονη μητέρα η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος 43χρονη στην ίδια περιοχή μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Το Κοινοβούλιο της Ισλανδίας ενέκρινε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στις 29 Αυγούστου με το ερώτημα της έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας έτσι το πράσινο φως στο σχέδιο της κυβέρνησης που θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα να γίνει το 28ο μέλος του μπλοκ μέχρι τα τέλη της δεκαετίας. Και ο καιρός. Γενικά έθριος σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι βόρειο-βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Dip trip, flip Fantasia.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.